0: οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι έτοιμος πάνω?
1: Εδώ είμαστε.
0: Για πάμε.
1: Θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αναβεί πάνω στρίλος στο Big Wins for FM 94,6. Και πάμε να ακούσουμε τέκνο.

0: Είναι μια special εορταστική εκπομπή. Ακούμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε στον αέρα. Ναι.
1: Εγώ
0: πανηγυρίζει η Άννα.
1: Αν απορείτε, αν έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό, πάνω σε απαντάς.
0: Εννοείται ότι έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό και επίσης κάποια στιγμή αυτό θα παίξει και στον Voltage.
1: Όχι κάποια στιγμή, καταρχήν παίζει τώρα.
0: Okay,
1: παίζει live.
0: Ωραία.
1: Και θα παίξει και στον Voltage Radio, θα παίξει πολλές φορές. Ρε, δώστε μια εκπομπή να παίζει τέτοια μουσική να δεις τι θα γίνει. Πες εκεί στον. Πώς θα λέτε το Defendant πρόγραμμα του.
0: Στο Βάιο.
1: Παίζει στο Βάιο που είναι καλό παιδί και είναι και βάζελος. Δεν είναι. Είναι.
0: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Είναι. Το λέει.
0: Γιατί εδώ είμαστε δύο κίτρινα παιδάκια, έτσι. Κιτρινόμαυρα τα μονοπάτια.
1: Νότια κίτρινόμαυρα.
0: Ναι, νότια κίτρινόμαυρα.
1: Όχι, το άρεσε, μια χαρά είναι.
0: Ναι,

0: Πάλι στις ατμόσφαιρες με έχεις παντός.
1: Κοίτα, στο τρίτο μέρο έχω στο τρίτο ημίωρο είχα αποφασίσει να σε πάω σε μονοπάτια hypnotic techno, αλλά βλέπεις ότι βάζω τη λέξη techno πλέον. Hypnotic techno μαζί με την raw techno είναι δύο raw ομό, είναι δύο από τα κυρίαρχα σημερινά είδη που εκπροσωπούν την αυθεντικότητα. Η σκηνή εκπροσωπείται από αυτό που σου έλεγα πριν, που ακούνε τα πιτσιρίκια. Μπράβο, από αυτό. Αλλά η hypnotic techno λοιπόν έχει ατμόσφαιρες, πολύ σωστά. Έχει γρήγορο τέμπο, όχι απαραίτητα να σκοτώνει το άλλο ο ακροατής. Έχει γρήγορο τέμπο όμως. Δεν είναι απαραίτητα 4 τέταρτα, δηλαδή μία μπότα μετά την άλλη. Μπορεί να σπάσει η μπότα, να είναι διαφορετική.
0: Εδώ είναι 4 τέταρτα όμως.
1: Είναι 4 τέταρτα και το χαρακτηριστικό της hypnotic techno είναι ότι έχει πολύ αργά και πολύ ενδιαφέροντα μακροσκελή και μακρόσυρτα modulations. Ο ήχος αλλάζει δηλαδή. Έχεις ένα στοιχείο, ένα πιου, το οποίο στο πρώτο λεπτό είναι πιου, στο πέμπτο λεπτό είναι πιου συν κάτι. Δηλαδή όλο αυτό όμως, επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί, δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ροή. Για παράδειγμα,

0: Αυτά που κάνεις, εγώ προσπαθώ να τα βάλω σε ροκ μουσική, να ξέρεις, και δεν μου βγαίνουν εύκολα.
1: Ποια λες?
0: Στις μίξεις, να κόψεις μπάσα, να φέρεις πρίμα από το άλλο κομμάτι, να έρθει. Ω, συγγνώμη, το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, ρίλε, μπράβο που να χτυπάς τα μικρόφωνα έτσι.
1: Κάτσε, τι εννοείς, τι προσπαθεί να κάνεις?
0: Λοιπόν, παιδάκι μου, όταν. Επειδή έχω περάσει από το κομμάτι της χορευτικής μουσικής σε κάποιες περιόδους. Άρα οι τεχνικές μοιάζουν. Όταν θες να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο, μπορεί να κόψεις τα μπάσα του ενός. Φέρνεις τα μπάσα από το άλλο, ούτως ώστε να έρθει πιο μαλακά η αλλαγή στον ακροατή κτλ. Ή με τα μεσαία ή τα πρίμα κτλ. Κατά περιόδους προσπαθώ να τα, όχι να τα συντονίσω με τον τρόπο που συντονίζουν τα πράγματα στη χορευτική μουσική, γιατί εδώ ακολουθούμε BPM, οπότε υπάρχει μια ροή. Έχω προσπαθώ να τα περάσω πάνω στις κιθάρες, στα μπάσα κτλ. Που έχει η ροκ μουσική, τέλος πάντων, στα δικά μου τα σιτάκια.
2: Τι έκανα?
1: Okay, ναι. Χτυπάς το γραφείο και ακούγεται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν ακούει τόσο πολύ πια.
1: Δεν είμαστε στο στούντιο του Πορεφέ, είμαστε στο δικό μας στούντιο.
0: Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Και στο δικό μας μπορείς να χτυπήσεις και να ακούσεις. Το έχεις ακούσει άπειρες φορές σήμερα στο τραπέζι μας.
1: Εδώ, ναι.
0: Εντάξει, δεν είμαστε το BBC. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε λοιπόν, τι μου λες, πού είναι το θέμα? Θέλεις να πω να συνδυάσεις?
0: Τίποτα. Απλά
1: στη ροκ μουσική η δυσκολία είναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι, πολύ. Γιατί είναι άλλες τονικότητες και είναι πιο ξεκάθαρες τονικότητες.
0: Ναι.
1: Πάλι να ακούσουμε αυτό το κομμάτι.
0: Δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε.

0: φέρνει. Ακούγεται, το φέρνει.
1: Ναι, βάλει, βάλει. Ρίξε, ρίξε τώρα, ρίξε, ρίξε. Πάμε, πάμε. Εγώ θα σφυράω από μακριά. Δώσε πάνω, δώσε. Γουστάρα τελείωτα, αν ξέρετε.
0: Φαίνεται, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο για όλους όσους ακούνε σίγουρα.
1: Εννοείται,
0: αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι και αρκετοί που είναι μαζί μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι είναι στο δύο.
0: Όχι, όχι ρε. Μη ρίχνεις τόσο χαμηλά τον πήχη.
1: Δεν ρίχνω κανένα. Ποιον πήχη, δεν έχω πήχη.
0: Okay. Δεν έχεις παρουσιάσει τίποτα από τα δύο που ακούσαμε, εν τω μεταξύ.
1: Λοιπόν, είπα πριν ότι ήταν το Atypical και ο Victor Zeta. Αυτό βασικά είναι Atypical και Victor Zeta. Το κομμάτι λέγεται Ράβδος.
0: Όχι,
1: δεν είναι Έλληνες. Απλά επειδή έχω μιλήσει μαζί τους, κάνει σαν μεταλλικός Ράβδος πλαστικός που ακούγεται και το ονομάσαν έτσι.
0: Okay.
1: Και το προηγούμενο ήταν το Fixin, το PSJ. Είναι κομμάτια από την Arts, μια μεγάλη σκογραφική του εξωτερικού και τα δύο. Παλιότερα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Ο Πάνος Βίχη τον ακούτε.
0: Εκτός μικρόφωνο, παρακαλώ. Προηγουμένης δεκαετίας, όταν
1: είσαι παλιότερα. Όχι, όχι,
0: όχι.
1: Τετραετίας, τριετίας εκεί. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι, έλα πάμε.
0: Έλα πάμε σε κάτι δικό σου, δεύτερο δικό σου κομμάτι που θα ακούσουμε. Ναι, αμέ, Ultraviolet.

0: Για πες πάνω.
1: Τώρα μου το έχεις πιτσαρισμένο χαμηλά. Δεν είναι στην πραγματική του...
0: Θες να το βάλω στην πραγματικότητα?
1: Ναι, θέλω.
0: Περίμενε, το βάλω με τη μία.

0: θέλω τα σφυριά. Θέλω να χτυπάνε στη σωστή του, σωστό του χρόνο τα σφυριά.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτό το special που κάνουμε σήμερα θα βρει πολύ κόσμο που θα ενδεχομένως να του αρέσει.
0: Μακάρι.
1: Και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται στα events που το οργανώνουμε. Και είναι κόσμος από όλα τα ηλικιακά φάσματα.
0: Okay.
1: Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της τέκνα. Δεν κάνει καμία διάκριση πουθενά.
0: Η ενημέρωση για τα events. Για πες.
1: Λοιπόν, ενημέρωση για τα events.
0: Ή κάποια σελίδα κτλ.
1: Λοιπόν. Στο Instagram Voltage ηλεκτρισμός.τέκνο. Στο Instagram anna.v.τέκνο.
0: Okay.
1: Από εκεί είναι τα βασικά που αφορούν τη Voltage και εμένα. Στο ίντερνετ είναι www.voltagepavlarecordsdisky.com. voltagepavlarecords.com, όπου είναι όλα, υπάρχουν και οι κυκλοφορίες μας. Το ραδιοφωνό μας απευθείας link. Να, εύκολος τρόπος να μπεις. voltagepavlarecords.com.
0: Θα το βρεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ρε φίλε, okay. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει.
0: Έχω απορίες τώρα για τη δισκογραφική. Πολλές.
1: Πες μου.
0: Θέλω να ακούσω και το κομμάτι ταυτόχρονα.

0: πώς να μην τρυπάρεις. Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχεις να υπάρξει καλεσμένη, παύλα καλεσμένος, από τη δικιά μου μουσική σκηνή?
0: Όχι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τις επιλογές του Τάκη του Μπουλή, ο οποίος έχει περάσει από μαγαζιά με Σακεντέλη και τα λοιπά και τα λοιπά, ως DJ. Οπότε μέχρι εκεί, ας πούμε, αλλά στο πολύ εμπορικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα για κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο Sport FM.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά, όχι. Λοιπόν, θα περάσω στις απορίες. Οκ. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής, το αγαπάς, το υπηρετείς, το παράγεις, παίζεις αυτή τη μουσική ως DJ. Πώς έρχεται η τρέλα να δημιουργήσεις μια δισκογραφική εταιρεία και πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να κάνεις κάτι τέτοιο, πόσο δε όταν δεν είσαι στα μέσα και τα έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι?
1: Υπάρχει το εξής παράδοξο. Καταρχήν άλλαξε ακόμα τη μόλις,
0: ξέρουμε,
1: φύγαμε από το Ultraviolet, το οποίο ήταν δικό μου το προηγούμενο. Κυκλοφόρησε σε μια δισκογραφική του εξωτερικού, τη Noir Records, Noir Music. Λοιπόν, με ρώτησες πόσο εύκολο ήταν ή γιατί το
0: έκανα. Ήρθε αρχικά, ναι. Δηλαδή, ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω δισκογραφική.
1: Κοίτα. Μ' αρέσει να προσεγγίζω τη μουσική από διαφορετικά επίπεδα. Θέλω να έχω πολύ επίπεδα η ύπαρξη στη μουσική.
0: Okay.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και έχω και τους μαθητές μου, γι' αυτό και έχω και μαθητές θεωρίας μουσικής, γι' αυτό και έχω και μαθητές παραγωγής μουσικής. Και αυτοί που κάνουν μαθήματα παραγωγής μουσικής μαζί μου δεν κάνουν στην τέκνο υποχρεωτικά.
0: Προφανώς.
1: Κάνουν σε διάφορα είδη. Άρα, το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της μουσικής παραγωγής. Που θέλω να προσεγγίζω. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του management. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, θα φτάσω και στη Βόλτα. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, ξεκίνησε ως label φυσικά, το οποίο όμως είχε και, ένα κομμάτι το οποίο ήταν αφιερωμένο στο να κυνηγάει και να ψάχνει τη γυναικεία δραστηριότητα στη σκηνή, τη τέκνο, που εκείνη την εποχή, το 2017, δεχόταν τρομερό bullying και τρομερό ρατσισμό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, θα σου πω για τώρα, είναι αλλιώς τα πράγματα. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα ήταν πίσω από κουμπιά, που λέγαμε πριν, αυτομάτως για τον θεατή της δεν έπαιζε. Έκανε ψεύτικο σετ. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν.
0: Ξέρεις, θυμίζει αυτό το γύρο στην κουζίνα σου που λέμε τις αφιλάς το πρωί.
1: Μπράβο. Κλισέ, okay, ναι. Εντάξει. Εμένα τα άκρα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή και το αντίθετο δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Ναι, προφανώς.
1: Οπότε είχαμε μια σύνθεση που ήμασταν all female τότε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κορονοϊός μας διέλυσε λίγο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά μας διέλυσε ο κορονοϊός, κάποιες σύντριγγες περίεργες προσωπικές, λάθη δικά μου, λάθη άλλων ανθρώπων. Το αφήσαμε αυτό το μοτίβο. Αλλά πάω τώρα να σου πω γιατί δημιουργήθηκε και πώς. Εφόσον λοιπόν εγώ ως άνθρωπος θέλω να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θεωρώ ότι κάνω καλό multitasking, η Voltage ήταν ένα project το οποίο το δούλευα 2 χρόνια πριν εμφανιστεί στον κόσμο.
0: Okay.
1: Ήθελα να δημιουργήσω ένα label το οποίο να είναι καθαρό, τέρμα ποιοτικό, δυναμικό και με βάση τον contemporary ήχο, το μοντέρνο ήχο.
0: Ωραία.
1: Που κυκλοφορούσε τότε. Δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκε η Voltage έκανε πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Και δεν σου κρύβω ότι μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν νούμερο 21 παγκοσμίως σε μια σκηνή που έχει 17.000 labels.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπες δίπλα μας. Ναι, εντυπωσιακό πολύ. Έβλεπες δίπλα μας τεράστια ονόματα. Τώρα έχουμε αλλάξει, γιατί ξαναλέω, ο κορονοϊός μας διέλυσε. Και κυρίως εμένα. Μετά, μαζί με τη Voltage ήρθαν εκδηλώσεις της Voltage. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει, στην Αγγλία, έχουμε κάνει στη Σουηδία, έχουμε κάνει στο Βερολίνο, έχουμε κάνει στην Βουλγαρία, έχουμε κάνει στη Ρουμανία, έχουμε κάνει στη Σουηδία. Και όταν λέω εκδηλώσεις, εννοούμε ακριβούς guests. Σοβαρά events. Ωραία, μεγάλα. Και στην Ελλάδα φυσικά πάρα πολλά.
0: Προφανώς.
1: Πάνω από 100 events συνολικά από το 2017. Άρα λοιπόν εγώ στο κέντρο όλων αυτών ήθελα πάρα πολύ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και δεν σου κρύβω ότι είχα τη βόλτα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ως τη σύνταξή μου, γιατί κακά τα ψέματα δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό που κάνουμε. Είναι αλήθεια. Σκέψω ότι η τέκνο δεν είναι pop. Η τέκνο πουλάει να πουλήσει 2.000 κομμάτια το μήνα μαζί με τα streams. Αχα. Και από αυτό να βγάλεις ούτε καν χαρτζιλίκι για να πας να πιεις ένα ποτό. Εκεί είμαστε. Οπότε okay,
0: το
1: κάνεις...
0: περίμενα πολύ διαφορετικά, πρέπει να πω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ως μια μουσική η οποία εντάξει, μπορεί να ακουστεί αυτό που λέγαμε από τη μία άκρη, από τη μία άκρη της γης στην άλλη.
1: Η μουσική ακούγεται και αρέσει.
0: Ναι, okay,
1: ο αλλά... DJ θα βγάλει λεφτά όταν παίζει στο εξωτερικό. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ δεν έπαιξα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έπαιξα 3 χρόνια πολύ. Mm-hmm. Μετά λόγω του κορονοϊού.
0: Έχεις γυρίσει τη γη τώρα, κάτσε.
1: Δεν έχω γυρίσει τη γη. Έχω γυρίσει κομμάτια της γης.
0: Εντάξει.
1: Όταν okay. Αλήθεια.
0: Το ακούω το σύνορα από πίσω.
1: Σ' αρέσει, τι σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει, εννοείς ότι μ' αρέσει.

0: Εντάξει, πήραμε μια ιδέα από το προηγούμενο. Ακουγόταν στο background, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Michael Ferrell, αν το λέω σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Mythic Beauty το κομμάτι και τώρα.
1: Επειδή είναι δύσκολο, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Το χερούκα.
1: Α, το πες.
0: Χερούκα.
1: Χερούκα, 3 από τον Ferrell.

0: Να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μουσική που να ακούγεται ραδιοφωνικά και δεν ξέρω αν ακούγεται.
1: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι ακροατές.
0: Το δικό μας το ραδιόφωνο πια ώρα και να βάλεις πίσω αυτή τη μουσική, ναι, οπότε ξέρεις, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι κάνω.
1: Για μένα πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή.
0: Ωραία, okay,
1: είμαι πολύ μέσα σε αυτό που ακούμε.
0: Τέλεια.
1: Έλα.
0: Τέλεια, λέω, παιδί μου.
1: Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες και θα το συνέχιζες. Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6, Ανά Βι και Πάνος Δρύλος στην παρέα σας.
0: Πάνο,
1: έλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είναι χαρά μου που το πηγαίνουμε σήμερα.
0: Πραγματικά,
1: έτσι, και το
0: ότι
1: που παρουσιάσουμε κάτι στον κόσμο το οποίο, εντάξει, στα αθηναϊκά, ίσως και στα ελληνικά FM, ενδεχομένως να έχει παίξει από ελάχιστα έως καθόλου.
0: Αυτό είναι καλό όμως.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Επίσης, ξέρεις τι κράξ μπορώ να φάω?
1: Γιατί?
0: Α, καλά.
1: Επειδή ήρθες σε mainstream ραδιόφωνο.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Καλά.

0: Ένα χαρακτηριστικό που έχει αυτή η μουσική είναι τα μεγάλα breaks. Τώρα βέβαια έχουν μικρύνει τα μεγάλα breaks, είναι πολύ μικρά, έως και καθόλου. Αλλά είναι τα μεγάλα breaks, δίνεις έμφαση, το λεγόμενο build-up. Χτίζεις, χτίζεις, για να τελικά να...
1: Επίσης δίνεις και ανάσες στον άλλον ο οποίος θα σπάει από κάτω.
0: Ναι, παιδί μου, να πάει καμιά βόλτα.
1: Επειδή το έχουμε περάσει ως νέοι αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή κατέβασε μας γιατί δεν πάει άλλο. Μέχρι να μας ξαναχτίσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να έρθει σιγά σιγά.
0: Αυτό που έρχεται τώρα.
1: Αυτό.

0: Άρα, αυτό που έχουμε τώρα σε αυτό το τρίτο μισάωρο που λέω και εγώ είναι hypnotic techno.
1: Okay.
0: Είναι ένα έτος το οποίο έχει ατμόσφαιρα.
2: 12-2.
0: Πιο μετά.
2: Πιο μετά. Προ το σβήσιμο δηλαδή.
0: Θα μπορούσε στο τέλο. Αχ, μ' αρέσει το πα έτσι. Με δυσκολεύει. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά λένα στη ζωή μου. Έχω χτίσει ενώ. Κοίτα. Είναι δύσκολη hypnotic. Δηλαδή, μπορεί να σε βγάλει εκτός φάσης. Μπορεί να γουστάρεις τόσο πολύ που να μην φύγεις από το club καθόλου. Να στο dance floor συνέχεια.
2: Okay.
0: Επειδή είσαι εσύ και πάλι, θα πω μία-τρεις.
2: Μία-τρεις, οκ. Δώσε άλλο ένα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για αυτό το ημίωρο.

0: Και μάλιστα και βλέπω εδώ τώρα τον Τόκι Φουκό. Το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι Ανατολίτης, ξέρω εγώ, προς Ιαπωνία, Κίνα.
1: Ναι, σωστά, Ιαπωνία.
0: Υπάρχει κάποια χώρα η οποία να προηγείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην παραγωγή της λογοσκηνής? Ή να έχει, ξέρω εγώ, πολύ δυνατή σκηνή και να λες ότι, ξέρω, οι Άγγλοι, οι Ινδοί, οτιδήποτε.
1: Καλή ερώτηση. Οι Βέλγοι.
0: Βέλγοι,
1: Οι Βέλγοι που είναι παραδοσιακή δύναμη στο τέκνο. Δεν έχουν πολύ δυνατή σκηνή. Σαν έχουν, αλλά. Πώς ορίζεις την δυνατή σκηνή?
0: Τη σκηνή μιλάμε από την πλευρά της παραγωγής, όχι των πάρτι, ας πούμε. Μην το πω έτσι. Να το πω μάλλον έτσι. Ότι έχω πολλούς παραγωγούς οι οποίοι δημιουργούν την εν λόγω μουσική. Ασχέτως αν δεν έχω τεράστια πάρτι, ας πούμε, στη χώρα. Ή αν έχω λιγότερα από άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου πω για την Ελλάδα, αν θες.
0: Φυσικά. Εκεί θα καταλήγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Βασικά μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί είναι πιο πολύ κοντά στο melodic techno. Το οποίο δεν είναι το είδος που παίζουμε σήμερα εμείς. Okay. Και δεν θα το παίξουμε ποτέ.
0: γιατί τη λες την αγορία?
1: Με κοιτάς έτσι ποτέ. Λοιπόν, ο ελιτισμός που λέγαμε. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παραγωγοί πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι πολλοί. Και κάποιοι από αυτούς είναι και εκτός Ελλάδας που κάνουν καριέρα. Όπως ο Άξελο Καρακάσης. Τρομερός παραγωγός. Με δεκαετίες πίσω του. Να μην σου πω ότι είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη φάση τότε, δεκαετία 90. Τρομερός ο Καρακάσης, με τεράστια δισκογραφική παρουσία και μεγάλη δισκογραφία. Από τους νεότερους θα μιλήσω για τον Steve Sy, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ και κάνει ωραία loopy techno. Μ' αρέσει αυτό το είδος. Αυτά τα λέμε tools. Δηλαδή, μπορείς να, τώρα στο κομμάτι που παίζει, μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του Steve από κάτω, να παίζει και να δώσει επιπλέον groove. Ο Προκόπης ο Γκούκλιας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στην καρδίτσα, παλεύει με το σύστημα γιατί είναι ένα παιδί της επαρχίας και το αξίζουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα έχει. Και μετά υπάρχουν και άλλες δισκογραφικές καλές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε είναι η Modular Expansion, του Γιώργου του Απέργη, είναι μια καλή δισκογραφική. Άλλη δεν μου έρχεται, ας πω την αλήθεια.
0: Το καλή φαντάζομαι είναι εντός εισαγωγικών με βάση τα γούστα μας, δηλαδή το τι παράγει και το τι βγάζει προωθεί ως μουσική, φαντάζομαι.
1: Νομίζω θα στα πω στο επόμενο μισάωρο.
0: Οκ. Και καλά θα κάνεις.
1: Ναι, ξέρω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, δεν έχετε κάνει λάθος στη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβή και πανός δρύλος σήμερα στην παρέα σας, τελευταίο ημίωρο. Και τώρα ακούμε ομί τέκνο, έτσι,
1: ναι,
0: πιούρ, ναι, να το πούμε,
1: ναι, πώς. Ναι, για 25-26 λεπτά αντέξτε μας, αυτό είναι. Ή τα λέμε σε λίγο, σε μισή ωρίτσα, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό είναι η κανονική original γεύση.
0: Okay.
1: Η πρώτη, το μηδέν.
0: Το μηδέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω επίσης ότι σου κάνω δώρο. Αυτό θα βγει σε 3 μήνες, 4 το κομμάτι.
0: Ναι, είναι κομμάτι το οποίο ετοιμάζεται να βγει από την εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Από τη Voltage. Έτσι.
1: Θα ακούσω μόνο Voltage αυτό το ημίωρο.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, να
0: και καλά θα κάνουμε.
1: Είναι από ένα Γάλλο, τον Αντουάν, που βγαίνει με το όνομα MNLR.
0: Okay.
1: Το κομμάτι λέγεται Echoes of the Void, που είναι και το ομώνυμο κομμάτι του, ο τίτλος του EP βασικά. Είναι 4 κομμάτια EP, βγαίνει στο κάποια στιγμή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
0: Βινιλιά.
1: Βινίλια δεν μπορώ πλέον.
0: Όχι, έτσι.
1: Τα έκανα.
0: Οπότε ηλεκτρονικές, ναι, τα επειδή τα βλέπω.
1: Αλλά δεν.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλεκτρονικές κυκλοφορίες. Έτσι.
1: Ωραίο θέμα άνοιξες με τα βινίλια. Mm. Πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω ποιο perspective να το πιάσω. Του ιδιοκτήτη δισκογραφικής, του αγοραστή, του DJ. Δεν ξέρω. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις βινίλια σήμερα.
0: Mm-hmm. Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο από τη δεκαετία του 90 ή του 80.
1: Όχι, εύκολο είναι. Πατά να κουμπί και βγαίνουν. Στέλνω ένα email και βγαίνουν.
0: Okay,
1: το θέμα είναι ότι όταν βγάζει βινίλια, είναι ένας πολύπλοκος κύκλος με distribution και. Δηλαδή, αυτός που τα δίνει στα καταστήματα, δεν ξέρει αν τα δίνει.
0: Ναι, ο διανομέας την ουσία.
1: Όσο καλός και να είναι ο distributor, δεν ξέρει αν τα δίνει. Οπότε είναι ένα κόστος το οποίο θα το πληρώσει. Δεν ξέρει αν θα καταφέρει να επιβιώσει. Να σου το πω απλά. Το label όπως είναι σε αυτή τη μορφή κάνει 8 release με 9 το χρόνο.
0: Okay.
1: Το οποίο έχει κόστος υψηλό.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο. Με βινίλιο θα δεκαπλασιαστεί το κόστος.
0: Okay.
1: Αν εγώ λοιπόν βγάλω σήμερα, ας πούμε ότι είναι 1η Ιανουαρίου σήμερα, και βγάζω το δίσκο σου για τσιγάμο τους παραγωγούς. Πολύ καλό.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, μα σε ραδιόφωνο.
0: Εντάξει.
1: Είσαι καλός παραγωγός.
0: Είναι και αργά.
1: 1η Ιανουαρίου βγαίνεις εσύ. Εντάξει. Για να πάρω εγώ χρήματα από σένα και εσύ από το δίσκο σου, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 μήνες. Στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει άλλα 4-5 βινίλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω πληρώσει άλλες 4-5 κυκλοφορίες και να περιμένω 8 μήνες κάθε κυκλοφορία για να πάρω χρήματα και η αντίστοιχη παραγωγή από τις κυκλοφορίες. Θέλει τσέπη.
0: Θέλει. Θέλει.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε το ρίλο.
0: Δώσε πόλεμο, ρε.
1: Του πήρε,
0: δώσε
1: το, του πήρε από το χέρι την ένταση και τη χαμήλωσα. Ο τύπος κουχτυχαίνεται.
0: Δώσε πόλεμο.

0: αναβεί και στη μίξη που μόλις ακούσατε και στο κομμάτι το οποίο ήρθε. Ψάχνω να δω που θα ρίξω τον τόνο στο Ερυδάνους.
1: Ερυδανός,
0: ναι, okay. Ερυδανός, Ερυδάνους. Αυτό
1: Ερυδανός.
0: Ερυδανός, okay.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι εντελώς, είναι όλη σκουλιά. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικο στυλ.
1: Okay.
0: Τέκνο-τέκνο, έτσι, χωρίς συμβιβασμούς. Απλό, κλασικό. Αν δεις το project, δηλαδή αν δεις την σύνθετη παραγωγή, είναι 8 κανάλια.
1: Μονό.
0: Μόνο.
1: Okay.
0: Συνήθως είναι 60, 50, 40, 70.
1: Ναι.
0: Τον 8. Αλλά less is more, σωστά.
1: Ναι, ανάλογα. Τι θες να κάνεις.
0: Δώσε, δώσε, δώσε. Μ' αρέσει εδώ πολύ.

0: Πάντως, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι διαφορετικό το σημερινό special. Είναι όμως διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό,
0: έτσι.
1: Ναι, όσο να πεις.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Είτε του αρέσει είτε όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί μιλάμε, ξέρεις, αυτό που κάνουμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λοιπόν πάνω, αυτός ο κόσμος, τον οποίο τον ξέρεις, τη τέκνο, δεν σου αρέσει.
1: Ναι, στη διάσταση που τον ακούω σήμερα, όχι. Αλλά δεν πέφτει κάτι στο κεφάλι μου ξαφνικά.
0: Τι σε ενοχλεί.
1: Τι με ενοχλεί,

0: ξέρω να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί, ούτε okay. ή κάποιοι μπορεί να θα μπορούσαν να μιλήσουν για μονότονες καταστάσεις, χτυπήματα κτλ. Και λιγότερη ενδεχομένως μελωδία υπάρχει, αλλά λιγότερο γέμισμα στο background. Αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Άρα λοιπόν, το κλασικό χαρακτηριστικό της τέκνο, το οποίο είναι ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη μουσική.
0: Δεν είναι μη οικείο στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν συνοχλεί κάτι.
0: Όχι.
1: Καλό αυτό. Αυτό που ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε τώρα, συγγνώμη, είναι του Τζόσο Καλέτζα. Ο Τζόσο Καλέτζα είναι από τη Μάλτα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος είναι εύρημα. Τον βρήκα στην ουσία. Τον βρήκαμε. Δεν τον βρήκαμε. Πες,
0: τελείωσε την παρουσίαση και να.
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος του σε εμάς που βγάζει με εμάς. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Του έκανα και δύο remix, το οποίο για να κρατήσουμε μάλιστα τη λογική του underground. Το ένα από τα δύο remix βγήκε κανονικά στα καταστήματα, το άλλο δεν βγήκε ποτέ. Το δώσαμε μόνο σε κάποιους DJ.
0: Okay.
1: Οπότε αυτή είναι η λογική της τέκνο. Καταλαβαίνεις. Να έχει πράγματα τα οποία θα τα ψάξει πολύ και δεν θα βρει τελικά. Αυτό θέλουμε. Και το παιδί αυτό είναι τρομερό, συγγνώμη, κλείνω. Μαλτέζος, δεύτερος δίσκος μαζί μας και πραγματικά θεωρώ θα κάνει τρομερή καριέρα. Πες μου.
0: Το scouting, πώς θα το κάνεις?
1: Ακούς πολύ μουσική. Το SoundCloud, το οποίο είναι ένα χάος, έχει πάρα πολλά διαμάντια. Απλά ακούς πολύ μουσική.
0: Εκεί πέρα κυρίως, στο SoundCloud.
1: Το SoundCloud, reference από άλλους DJ, γιατί για παράδειγμα ένας label owner μπορεί να μου πει: εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω, αλλά εσύ μπορείς, άκου τον.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχω 45 releases μαζεμένα και δεν μπορώ να τον βγάλω.
0: Okay.
1: Γιατί δεν μου κάνει, άκου τον.
0: Ναι.
1: Μιλάμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δισκογραφικές, αλλά το κρατάμε πολύ μυστικό, πολύ κρυφό, πολύ όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα πάρτι. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου. Αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου, να έρθετε σε αυτό το πάρτι επειδή το μάθετε από κάποιον. Αλλά δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.
0: Το μάθεις στο μανένε, ναι,
1: δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.

0: Δεν έχει τώρα στοιχεία σαΐ αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει, όχι. Τι, τα φωνητικά.
0: Εντάξει, ναι, και η προσέγγιση, ας πούμε, και το... Μου φέρνει, εμένα μου φέρνει, τέλος πάντων.
1: Για πάμε, για πάμε, για βάλτε λίγο.

Ναι, και επειδή το μιλήσαμε και λίγο εκτός αέρα, έχει και σαν σχάπο χάουζ, ας πούμε, με τα φωνητικά. Οκ. Okay. Κοίτα, αλλά τα παντρέματα νομίζω ότι είναι έτσι

Dub-dub θα ήταν House the Trance. Άκου. Και να αλλάξουμε και κομμάτι μετά. Να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο. Εγώ θέλω να σκοτώ, χορεύω. Δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω για αυτό το κομμάτι τώρα. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι από μία μαθήτριά μου. Είναι το πρώτο της release και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, το βγάλα κατευθείαν στη Voltage. Ωραία. Είναι Αναστάζια.
1: Okay.
0: Αναστασία Αντικούδη, AKA. Ωραία. Ένα κορίτσι από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα και κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό της και μουσικά δουλεύει πάρα πολύ. Το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει.
1: Προφανώς.
0: Και έβγαλε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, πες μου τον τίτλο.
0: Fiscal Decode. Fiscal. Και θα σου πω γιατί. Mm-hmm. Γιατί στη δουλειά της είναι νοσηλεύτρια. Fiscal Code νομίζω σημαίνει αστικός. Όχι, τι σημαίνει Fiscal Code. Θα το ψάξω. Περίμενα, το ψάξω.
1: Okay. Μέχρι να το βρει, αναβεί και πάνω στρίλο στο Big Win Sport FM 94,6 για λίγο ακόμα σε μια special εκπομπή. Αφιερωμένη κυρίως στην τέκνο.
0: Τι κυρίως.
1: Και ναι.
0: Τι κυρίως, ρε πάνω.
1: Περίμενε, γιατί το πρώτο ημίωρο είπαμε ήταν λίγο πιο...

0: βρήκες ή ακόμα?
1: Ψάχνω.
0: Καλά, πού ψάχνεις τον Παούλο?
1: Παιδί μου, το ξέρω απλά, δεν θυμάμαι. Έλα, το βρήκα.
0: Έλα.
1: Δημοσιονομικός κώδικας.
0: Μάλιστα.

0: σκέψω ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που βγάλει η κοπέλα.
1: Αχα. Αχα. Το οποίο και είναι μπράβο. Και...
0: οριμό, στο είδος 100%. Και μπράβο. Άμα σε ακούτε ακόμα λοιπόν. Τι έχω μια ανησυχία. Τι σου έχω κάνει απόψε.
1: Έλα μωρέ.
0: Το έχω ανησυχία.
1: Έχει κάψει κόσμο, είναι βέβαιο.
0: Μακάρι Θεέ μου, παιδιά. Ακολουθήστε μας, σας κάψω κι άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για σένα και για τα παιδιά σαν την Ναστάζια και τα λοιπά.
1: Πάμε,
0: που δουλεύετε πάνω σε μουσικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με τίποτα το οποίο να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τι είναι αυτό που θυμίζει η Ελλάδα?
0: Τι θυμίζει η Ελλάδα? Τα προβατάκια και οι κουδούνες. Όχι. Λοιπόν. Αλλά,
1: το έγχορδο.
0: Το έγχορδο πιθανότατα.
1: Το μπουζούκι.
0: Ναι. Okay, ναι, και όχι μόνο, αλλά ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που έρχεται από πίσω από τη χώρα. Από την παράδοση, θέλω να πω, ή και την σύγχρονη κατάσταση σε αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν παγκοσμίως και αν ακούγεται και η χώρα μέσω αυτών.
1: Φυσικά
0: είναι διπλό
1: και ακούγεται.
0: Το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά και ακούγεται. Αν ψάξεις τη Voltage Records στο Google, θα σου βγάλει Athens Greece από κάτω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλό, θυμίζω ότι ήμασταν νούμερο 23.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ακούστηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούγεται πολύ. Κοίτα να δεις. Αγαπάμε μπουζούκι. Εγώ αγαπάω μπουζούκι.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάω μπουζούκι με τη λογική του το mainstream κλασικών ελληνικών μπουζούκι, αλλά σαν όργανο το αγαπάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σαν όργανο, όχι να μου πει πολλά πράγματα. Και η κουλτούρα του μπουζουκιού είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα συνοδεύει την Ελλάδα όπου και αν πάει. Δεν γυρίζω την πλάτη στο μπουζούκι και στο έγχορδο παρελθόν και παρόν της Ελλάδας. Ίσα-ίσα. Για την ακρίβεια, το 2018 είχε ένα τεράστιο πάρτι σε ένα κλαμπ τότε στην Αθήνα. Πήγα πρωτοχρονιά βράδυ πάνω. Πήγα στο κλαμπ αυτό, 12 παρά 10. Έπαιζε ο πρώτος DJ. Της λέω, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, και πήγα στη Θεοδωρίδου μετά και το λέω. Το λέω, πήγα στη Θεοδωρίδου.
0: Ναι, ναι, και γιατί όχι.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Και γιατί όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay, άρα, θεωρώ ότι ένας μουσικός που έχει ακούσματα μέσα του. Η Voltage, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να δείξει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό όσο καλύτερα γίνεται, όσο μπορεί. Να αναδείξει ταλέντα από την Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα δυστυχώς, αλλά είναι κάποια.
0: Okay.
1: Έχουμε δηλαδή βγάλει στα 8 χρόνια, νομίζω, 3 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι οκ. Okay.
0: Οι οποίοι ξεκινούσαν, έτσι, αυτό λέμε. Ξεκίνησαν από εδώ, ή.
1: Ο Άρης ξεκίνησε, η Ναστάζια ξεκίνησε, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό όμως είναι να ξέρεις ότι ακούγεται ότι από την Ελλάδα υπάρχει μια δισκογραφική εταιρεία η οποία βγάζει αυτή την τέκνο που ακούς,
0: mm-hmm.
1: που τη θεωρούμε κανονική εμείς.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι δεν τη θεωρήσουν κανονική, βέβαια. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm-hmm. Δηλαδή δεν περιμένω να βγάλω λεφτά από αυτό.
0: Okay.
1: Λεφτά ελπίζω να βγάλω ως DJ.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ω δασκάλα.
0: Άλλε δραστηριότητε. Ναι.
1: Ένα label δεν βγάζει λεφτά σήμερα σε αυτό το επίπεδο. Η Universal βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εμεί δεν βγάζουμε. Άρα λοιπόν, για να σου απαντήσω.
0: Με μη συγκρίσιμα μεγέθη τώρα, προσπάθω.
1: Εννοείται. Για να σου απαντήσω. Ναι, προσπαθούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην ηλεκτρονική μουσική. Δεν είναι κουλτούρα μα το synthesizer, αλλά το μπουζούκι, το οποίο το κάνουμε respect και το κάνουμε embrace. Συγγνώμη για τα πολλά. Δεν μου έρχονται πολλέ ελληνικέ λέξει. Το σπαζόμαστε το μπουζούκι. Απλά εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αναδείξουμε το μπουζούκι. Εμείς θα αναδείξουμε το synthesizer.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παρόλα αυτά, έτσι να το πάμε και λίγο ιστορικά, να περάσουμε και στα δικά μας νερά. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς τους οποίους βγάλαμε στο εξωτερικό και ακούστηκαν είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος συνθέσεις έκανε, keyboards χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο. Και με το μπουζούκι, όχι. Αλλά
1: με τη λίρα, ναι, όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Πολυδούρης, ο οποίος ήταν τρομερός μουσικός και έχει γράψει και ένα soundtrack iconic που έχει μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Το πρώτο Terminator είναι του Βασίλη του Πολυδούρη.
0: Α, το ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Το. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Τι να πεις.
0: Όχι, λέω ότι ναι, μεν ρε παιδί μου, αυτή είναι η παράδοσή μας. Το έγχορδο, το μπουζούκι κτλ. Αλλά μεγάλοι μουσικοί οι οποίοι ταξίδεψαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο δεν έπαιζαν τη μουσική, ας πούμε, την οποία θυμίζει το ακούσμα της στην Ελλάδα.
1: Ωστόσο, ο Γιώργος Ανταλάρας έκανε την Ελλάδα γνωστή. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου επίσης, ο Στέλιος Καζαντζέδης επίσης. Πολλοί ακόμα μουσικοί εκείνης της εποχής, μεταγενέστερες και προγενέστερες. Ο Παπαθανασίου δεν εστίασε τόσο στο ότι είναι Έλληνας. Εστίασε στο ότι είναι ένας τρομερά ταλαντούχος συνθέτης. Αν σήμερα ζούσε.
0: Τον ακολουθεί όμως το ότι είναι ο Έλληνας composer, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τον ακολουθεί θες δεν θες. Δηλαδή είτε το διαφημίζεται, όχι.
1: Okay, άρα τι λέμε, ότι παρότι υπάρχει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου που έκανε τρομερή δουλειά στην ηλεκτρονική μουσική, η Ελλάδα δεν πρόοδευσε τόσο σε αυτό το τομέα.
0: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Λέω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία ταξίδεψαν το όνομα της χώρας, ας πούμε, δεν ήταν πάνω στην παραδοσιακή της μουσική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέω. Η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι, ξέρω εγώ, έχουμε βγάλει τρία παιδιά τα οποία είναι από εδώ, ή δύο τέλος πάντων, τα οποία είναι από εδώ και υπάρχει και υφίσταται η ελληνική σκηνή με όσα έχει τέλος πάντων να δώσει.
1: Να πούμε κάτι όμως εδώ πάνω. Αν δεν λεγόταν Ευαγγέλης Παπαθανασίου και λεγόταν Jim Master, λέω να τυχαίο όνομα, και βγάζε την ίδια μουσική, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, με εξαίρεση ίσως λίγο τους δρόμους φωτιάς, πότε αυτό είχε, θα είχε σημασία αν ήταν Έλληνας Παπαθανασίου ή όχι? Αλλά θέλω να σου πω, αν δεν σου λέει κάποιος ότι είναι Έλληνας, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, πώς ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό?
0: Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη και μόνο ενός φωτεινού μυαλού ή τέλος πάντων μιας ομάδας, γιατί μέσα στους, ο Παπαθανασίου ήταν μέσα στους Aphrodite's Child, ας πούμε.
1: Δεν έβαλε μια λίρα στη μουσική του όμως.
0: Δεν έβαλε.
1: Πού έβαλε? Δεν έβαλε ένα μπουζούκι, ένα χορδό. Δεν έβαλε ένα μπαγλαμά στη μουσική του. Δηλαδή δεν έλεγε.
0: Θεωρείς κακό αυτό, ας πούμε.
1: Ναι. Όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να βάζεις την. Να μου πεις, εσύ, Άννα, δεν έχεις βάλει τη μουσική σου κουλτούρα. Η μουσική όμως δεν παίρνει αυτόν τον ήχο. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρώ ότι θα παίρνει. Μπορεί να έρχονται μηνύματα που με βρίζουν τώρα. Αλλά.
0: Συνδυσμένη.
1: Αλλά θεωρώ ότι όταν είσαι Έλληνας, πρέπει κάποια στιγμή να πεις κάτι ελληνικό στη μουσική σου. Δεν είναι ότι είσαι Αμερικάνος που δεν έχεις κάποια κουλτούρα συγκεκριμένη που σε ακολουθεί.
0: Και είναι ένα μείγμα τέλος πάντων.
1: Μπορεί να λέω βλακίες. Αλλά
0: εντάξει, είναι προσέγγιση.
1: Δεν πλάσαρε τον εαυτό του Έλληνας.
0: Είναι προσέγγιση.
1: Πολύ.
0: Το ακούω.
1: Θα έπρεπε. Α, ήταν Έλληνας. Ναι, καλέ, το ξέρεις.
0: Βαγγέλης.
1: Πού το ξέρουν.
0: Ποια λέξη, σε ποια άλλη γλώσσα.

0: Δυστυχώς η ώρα πέρασε πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτό το δίωρο έφυγε για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Όπως συνηθίζει να περνάει έτσι ωραία η εκπομπή, όταν έχουμε και καλή παρέα μαζί μας, θα τα λέμε αυτά. Άλλη μία, σε παρακαλώ, δώσε τρόπους που μπορεί να σε βρει ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό που κάνεις ή και να έρθει να σε ακούσει ενδεχομένως.
1: Ωραία. Πάρτε επόμενο, δεν υπάρχει στην ορίζοντα, δεν πολύ παίζω πλέον. Το έχω ρίξει στο label management και στα μαθήματα. Anna.v.tecno ή Anna.v.tecno, αν βάλετε στο Instagram, θα σας βγω. Ή μια παλαβή που αγαπάω, την σκοτεινή, υπέροχη, ισχυρή ισχύ της τέκνο. Από τους λίγους στην Ελλάδα. voltagepavlarecord.com. Μπορείτε να πείτε να μας ακούσετε, το ραδιοφωνό μας είναι 24 ώρα, 365, παίζει τη μουσική που μόλις ακούσατε. Έχουμε και ζωντανές εκπομπές κάθε τα απογεύματα συνήθως. Πολλούς guest DJs από το εξωτερικό, πολλές κολεκτίβες έχουν ενωθεί με τη Voltage για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο. Έχουμε κολεκτίβα από τη Μάλτα, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από... πολλοί άλλοι, από την Ελλάδα. Έχουμε συνεργασία με το Athens Techno Hub, το οποίο είναι ένα τρομερό κανάλι στο YouTube που προσπαθεί μέσω του πολυδραστήριου διοκτήτη του να αναδείξει νέα ταλέντα σε επίπεδο DJing. Είναι στο YouTube αυτό, αν βάλετε Athens Techno Hub θα σας βγει.
0: Hub, HUB, έτσι.
1: HUB, ναι. Athens Techno Hub. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν χαρά μου που τα είπαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάποιος, είμαι σίγουρος ότι τους δυσκόλεψε η ακρόαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι ανοίξαν μια μικρή πορτούλα σε αυτό που ονομάζεται τέκνο. Τι φωνάζει ο κύριος?
1: Γεια σου ρε Πάνο.
0: Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο
1: χρόνια
0: τον κόσμο.
1: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
0: έτσι,
1: σε όλου.
0: Με υγεία και πολύ πολύ μουσική από όσα περισσότερα είδη μπορούν να ανοίξουν στο κεφάλι μας και να φτάσουν σαν πληροφορία. Έτσι. Μόνο καλό μπορεί να κάνουν.
1: Το διαφορετικό είναι καλό και αυτή η μουσική είναι διαφορετική και είναι καλή. Μην φοβάστε το διαφορετικό, δεν θα σας φάει.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα τους πας τις νόρμες, κάποιους έχουν θέματα.
1: Έλα, μωρέ,
0: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και πάλι την Άννα για την παρέα και τις μουσικές. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Yeah. Όλοι

Εντάξει, πιάνει δέος με τη μουσική του Βαγγέλη. Λέγαμε χθες για τον Βαγγέλη του Αθανασίου. Και ο Τάκης Μπουλής πολύ όμορφα σκέφτηκε τα χαλιά σήμερα να είναι από εμβληματικά κομμάτια του Βαγγέλη του Αθανασίου. Αυτό βεβαίως είναι από το Δρόμο της Φωτιάς. Chariots of Fire ήταν ο τίτλος της ταινίας. Ένα κομμάτι που έχει περάσει στην ιστορία. Θα ακούμε γενικά χαλιά σήμερα από συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου για να τιμήσουμε τη μνήμη του σπουδαίου αυτού μουσικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Τα λέγαμε και χθες όσοι ήσασταν εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα που θα κάνουμε σήμερα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε προαναγγείλει, είναι ένα αφιέρωμα στα πορωτικά soundtrack των ταινιών των 80's, διότι ξέρετε, επειδή είμαστε και μιας ηλικίας και μας έχουμε μεγαλώσει με τη μουσική των 80's, συνειδητοποίησα έτσι πριν λίγο καιρό και εν ώψη της εκπομπής σημερινής ότι οι ταινίες των 80's έχουν φοβερά κομμάτια και αργά και γρήγορα και... αλλά έχουν πολλά ωραία πορωτικά κομμάτια από αυτό που το ακούμε μέχρι σήμερα και το σφίγγεις γροθιά, κουνάς κεφάλι, κάνεις όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι τέλος πάντων που έτσι μας αρέσει να κάνουμε. Και ήταν μια καλή αφορμή σήμερα, ψάχνοντας έτσι για θέμα για τη μουσική εκπομπή που σας έχει συνηθίσει ο Γιάννης να κάνει τις Παρασκευές, να κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Ψάξαμε λοιπόν, έψαξα, έκανα μια λίστα, μου βγήκε η αλήθεια λίγο μεγάλη, δηλαδή βγαίνει και δεύτερη εκπομπή. Θα δούμε τώρα πόσα θα παίξουμε. Έχω βρει εύκολα καμιά τριανταριά πορωτικά τραγούδια από soundtrack των 80's. Και με αυτά θα πάμε σήμερα, θα λέμε και καμιά ιστορία έτσι από τις ταινίες. Να πω, ο Κώστας Μιαούλης είναι στην παραγωγή, ο Τάκης Μπουλής βεβαίως εδώ πάντα πολύτιμος συμπαραστάτης είναι στον ήχο και με βοήθησε και για να βρούμε και ένα τραγούδι για να τα βάλουμε, να τακτοποιήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κώστας Βαϊμάκης στο μικρόφωνο, προκαταβολικά συγγνώμη από το Vlad Tevez, η εκπομπή θα ανέβει στο Vimeo σήμερα, καταλαβαίνει κανείς ότι τόσα πολλά κομμάτια δεν έχει καμία τύχη στο YouTube. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο κομμάτι είναι από την ταινία Over the Top. Τώρα, για κάποιους όλες αυτές τις ταινίες είναι άγνωστες λέξεις, αλλά για κάποιους είναι ταινίες με τις οποίες μεγάλωσα, μεταξύ των οποίων και εγώ. Στο Over the Top, λοιπόν, ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι ένας νταλικέρης, ο οποίος είναι επίσης κάνει Brad Affair. Ο Κώστας Μιαούλης κάνει τη χειρονομία του Brad Affair απ' έξω. Η ταινία έχει όλα τα κλισέ που θα φανταστεί κανείς. Δηλαδή, ο Σταλόνε είναι ένας τύπος που έχει αποξενωθεί με τη γυναίκα του, έχει χωρίσει, έχει ένα παιδί το οποίο δεν βλέπει συχνά. Η γυναίκα του είναι άρρωστη, του ζητάει να έρθει πιο κοντά με το παιδί του. Η γυναίκα του πεθαίνει. Δεν κάνω σποϊλεργίες τώρα, είναι ταινίες παμπάλες, έτσι. Αυτή είναι του 87, να καταλάβετε. Τέλος πάντων.

Ο Σταλόνε δεν προλαβαίνει να πάει στο νοσοκομείο στη γυναίκα του, η οποία φεύγει από τη ζωή. Ο παππούς δεν το θεωρεί άξιο πατέρα, είναι πλούσιος ο παππούς, παίρνει εκείνος τον εγγονό μαζί και ο Σταλόνε κατεβαίνει σε ένα τουρνουά Μπραντεφέρ, το οποίο έχει ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο αλλά και ένα φοβερό φορτηγό, το οποίο θα του επιτρέψει να κάνει φοβερές δουλειές, ώστε να μπορέσει να βγάλει λεφτά και να αποκαταστήσει σχέση με το γιο του και να είναι πια και σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορεί να τον πάρει εκείνος. Και καταλαβαίνετε ότι βεβαίως, επειδή μιλάμε για τη νέα των Νέιτης και μιλάμε για Σταλόνε, υπάρχει πολύ σασπένς, υπάρχει το τουρνουά του Μπραντεφέρ, σφιγμένες φλέβες στο λαιμό να πετάνε, μπράτσα, μούσκουλα, όλα τα κλισέ, όλοι μπακαλιάροι. Και βεβαίως happy end στο τέλος, γιατί σιγά μην κάνει ταινία ο Σταλόνε και στο τέλος δεν πάρει το γιο του. Φυσικά και παίρνει το γιο του. Δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι spoiler, είναι η φυσική κατάληξη των ταινιών των 80's. Ωραίο, το ζητήσατε εσείς να έχει over the top η σημερινή ημέρα και ξεχώρισα από τα κομμάτια, γιατί έψαχνα όλα τα soundtrack να βρω έτσι το πιο ταιριαστό, ας πούμε, στα δικά μου αυτιά και πιο ταιριαστό για το αφιέρωμα. Ξεχώρισα ένα κομμάτι των Asia, το Gypsy Soul, από την ταινία Over the Top.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε με ταινία του 1986. Iron Eagle ή αλλιώς το Top Gun των φτωχών. Γιατί αυτό ήταν το Iron Eagle, ήταν Top Gun των φτωχών. Ήταν ένα Top Gun από τα Lidl. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Καταρχάς παίζει ο Louis Gossett Jr. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, ο πρωταγωνιστής δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ο Jason Gedrick, μας ενδιαφέρει ο Louis Gossett Jr. Πιτσιρικάς πιλότος, δεν έχει καταφέρει να μπει στην πολεμική αεροπορία να πετάξει. Έχει πατέρα πιλότο. Ο πατέρας καταρρύπτεται σε ένα έτσι αραβικό κράτος που δεν μας λένε τι. Ποιο είναι, έχει ένα φανταστικό όνομα για να μην διαταράξουμε τώρα διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο, η ταινία κάπως δανείζεται έτσι πραγματικές επιθέσεις των ΗΠΑ στη Λιβύη. Οπότε υπονοούμε Λιβύη, δεν το λέμε ξεκάθαρα, αλλά Λιβύη είναι εκεί. Ο πατέρας καταρρύπτεται και πρόκειται να απαγωνιστεί μετά από λίγες μέρες και ο γιος, βλέποντας ότι οι ΗΠΑ δεν αναλαμβάνουν δράση, αποφασίζει να βουτήξει στο αεροπλάνο μαζί με τον Τσάπι, τον Louis Gossett Jr., ο οποίος είναι εκπαιδευτής κτλ. Και να πάνε να κάνουν μια αποστολή διάσωσης, να τα βάλουν με όλη την αεροπορία του εχθρού, με όλα τα μίκ του εχθρού, για να πάει να σώσει τον πατέρα του. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Στα highlights της ταινίας είναι ο πιτσιρικάς όταν πετάει, έχει ένα κασετόφωνο με ακουστικά μέσα στο πιλωτήριο και βάζει διάφορες ωραίες ροκές που ακούει, γιατί γουστάρει, έτσι φτιάχνεται με τις ροκές όταν πετάει και θέλει να κάνει εκεί τον χαμό του. Μέσα σε όλες τις ωραίες ροκές λοιπόν που παίζει, ξεχώρισα Queen και One Vision από την ταινία Iron Eagle.

Fried Chicken που λένε στο τέλος, ένα εσωτερικό αστείο των Queen για να κλείσει αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στο 1986, η ταινία λέγεται Maximum Overdrive. Βασίζεται σε βιβλίο του Stephen King. Είναι η μοναδική ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Stephen King. Παίζει ο Εμίλιο Εστέβες. Η ταινία είναι κακή δυστυχώς. Θέλω να σου πω ότι είναι η πρώτη ταινία που είδα ποτέ σε βίντεο, που την νίκασα από το βίντεο κλαμπ, οπότε θυμάμαι πολύ έντονα. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν μια καλή ταινία. Ήταν μια πορωτική ταινία, διότι ένας μετεωρίτης περνάει από τη γη και η ουρά του, όπως διασχίζει έτσι ο μετεωρίτης, κάπως ζωντανεύει η ουρά του κομίτη, του μετεωρίτης είναι κομίτη, συγγνώμη, όπως περνάει η ουρά του κομίτη πάνω από τη γη, ζωντανεύουν τα μηχανήματα. Τα αυτοκίνητα, οι αυτόματοι πολιτές, τα μίξερ, τα μπλέντερ, οι νταλίκες. Και γίνεται ένας κακός χαμός εκεί σε ένα βενζινάδικο που έχουν εγκλωβιστεί διάφοροι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων βεβαίως και ο Εμίλιο Εστέβες. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν της ταινίας, η οποία έχει το ενδιαφέρον της, είναι λίγο καλτήλα, είναι ότι η μουσική, η ταινία είναι γεμάτη από μουσική των AC/DC. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι επειδή είναι για τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω ποιο κομμάτι να βάλουμε σήμερα, γιατί έχει και Who Made Who, έχει και You Shook Me All Night Long, αλλά τελικά κατέληξα σε ένα που νομίζω ότι είναι πορωτικό, όσο πορωτικό πρέπει για την απόψινή βραδιά, και αυτό είναι το Hell's Bells από την ταινία Maximum Overdrive.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's και πηγαίνουμε, αφού είπαμε για το ημιτασιόν Top Gun, πάμε στο κανονικό Top Gun, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ, γιατί βγαίνει τώρα το Top Gun, βγήκε τέλος πάντων το Top Gun Maverick, η συνέχεια τόσα χρόνια μετά. Είμαστε ακόμα στο 1986, σκηνοθεσία είναι ο Τόνι Σκοτ, ο συγχωρεμένος ο αδερφός του Ρίτλεϊ Σκοτ. Ο Τόμ Κρούζ βεβαίως είναι ο πιλότος μας, είναι ο Μάβερικ. Η Κέλλη Μαγκίλης είναι το κορίτσι του. Ο Βαλ Κίλμερ είναι ο ανταγωνιστής του. Αερομαχίες, έρωτες, τραγωδίες, επιθέσεις, βομβαρδισμοί, επικά πράγματα. Αυτό τραυματιζόμαστε, αυτά αεροπλανοφόρο σηκωνόμαστε. Τέτοια αφήστε να λάβω εγώ, τα βάζω με όλα τα MIG. Ωραία πράγματα. Ωραίες μουσικές σε όλη την ταινία. Φυσικά όταν μιλάμε για πορωτικό κομμάτι από την ταινία αυτή του 86, σίγουρα μιλάμε για Kenny Loggins και Danger Zone από το Top Gun.

Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο αφιερώματος Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών 80's. Ελπίζω να περνάτε τόσο καλά όσο περνάω εγώ με τα κομμάτια αυτά. Πραγματικά σας το εύχομαι, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία. Και φτάνουμε στην κατηγορία των ταινιών Rocky. Και λες, τι να πρώτο παίξω εδώ, να παίξω Eye of the Tiger, να παίξω Burning Heart, να παίξω Living in America. Είναι τόσο καλά όλα τα κομμάτια. Είμαστε Rocky 4, είμαστε Stallone εναντίον Dolph Lundgren, είμαστε Rocky Balboa εναντίον Ivan Drago, ψυχρός πόλεμος, θάνατος του Apollo Creed, τραγικά περιστατικά, ο Rocky πηγαίνει στη Ρωσία για τη ρεβάν σε ένα εχθρικό κοινό. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για επικό, το έχουμε δει όλοι 500 φορές και κάθε φορά που το παίζει τηλεόραση ξανά καθόμαστε και το βλέπουμε. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το Rocky... Μισό λεπτό, από το Rocky 4, ναι, μην κάνω κανένα λάθος, είναι Robert Tepper και είναι No Easy Way Out. Βεβαίως, βεβαίως.

Βεβαίως και ήταν το κομμάτι μετά το θάνατο του Απόλλου. Βεβαίως και είναι ο Σταλόνε μες στο αυτοκίνητο που βρέχει έξω, κάνει όλες τις μούτες τις συναισθηματικές. Παραμένουμε 1985 σε μια άλλη εργάρα. Τι ταινιάρη είχε αυτή η δεκαετία. Back to the Future, κυρίες και κύριοι. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, ο Marty McFly πηγαίνει πίσω στο χρόνο, φτάνει στο 1955 μέσα στην DeLorean, η οποία ταξιδεύει στο χρόνο λόγω κάποιου πειράματος που δεν πάει πολύ καλά. Και εκεί με κάποιο τρόπο αποτρέπει το ειδήλιο ανάμεσα στους γονείς του και πρέπει να τους τα φτιάξει, πρέπει να τους τα βρει, διότι αλλιώς κινδυνεύει να μην γεννηθεί ποτέ. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπάρχει μια κομματάρα των Huey, Louie and the News και είναι το The Power of Love.

Λοιπόν, πάμε στο 1988. Η ταινία λέγεται Big. Αφορά σε έναν 12χρονο ο οποίος βιάζεται να μεγαλώσει και κάνει μία ευχή σε ένα μηχάνημα. Το οποίο μηχάνημα, το Zoltar, η Μάντισα τέλος πάντων, εκεί το μηχάνημα με κάποιο μαγικό τρόπο πραγματοποιεί την ευχή του και ο 12χρονος ξυπνάει την επόμενη μέρα και βρίσκεται μέσα στο σώμα ενός ενήλικα, που είναι ο Tom Hanks. Tom Hanks, ο οποίος έπαιζε τέτοιες κομμωδιούλες τότε, και αυτή ακριβώς η ταινία είναι ουσιαστικά αυτό που κάνει κλικ στην καριέρα του και τον παίρνουν πιο πολύ στα σοβαρά. Όχι μόνο παίρνει υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου αντρικού ρόλου, αλλά και καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου η ταινία, αλλά με ένα ιδιαίτερα χαμηλό μπάτζετ κάνει 151 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Όλος ο κόσμος προσέχει τον Tom Hanks και η καριέρα του εξελίσσεται όπως περίπου έχουμε καταλάβει στη συνέχεια, με δύο Όσκαρ, με υποψηφιότητες για Όσκαρ και με αυτή την τεράστια καριέρα. Εδώ και στα μέρη μας και Έλληνας πια ο Tom Hanks. Και όλα κάπως έτσι πήγανε κατευχήν από τη δεκαετία του 80 και ειδικά με την ταινία Big. Μέσα αυτή την ταινία λοιπόν, τεράστια ταινία, ξεχωρίζει και το τραγούδι του τεράστιου Billy Idol και είναι το Hot in the City.

Επιστροφή στο 1980 και ο Ρίτσαρντ Γκιρ στον πρώτο του μεγάλο ρόλο, αυτό που τον καθιερώνει ως πρωταγωνιστή, καλός κακός αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός, πρωταγωνιστή στο επάγγελμα ζιγκολό, στο American Ζιγκολό όπως λέγεται ο τίτλος της ταινίας, ο πρωτότυπος είναι ζιγκολό προφανώς όπως λέει και το όνομα της ταινίας, μπλέκει με μια εν πάση περιπτώσει σύζυγο ενός πολιτικού, γίνεται ο κύριος ύποπτος σε μια υπόθεση δολοφονίας. Είναι ωραία ταινία τώρα πέρα από την πλάκα, αλλά ακόμα πιο ωραίο είναι το soundtrack της ταινίας και το ωραιότερο, το πετράδι του στέματος του soundtrack της ταινίας είναι φυσικά το Call Me από τους Blondie.

Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην κανονική ροή της αφιερωματικής αυτής εκπομπής και πηγαίνουμε στο 1986, μια ταινία που αγαπάω πάρα πολύ και λέγεται «Το χρώμα του χρήματος». Σκηνοθεσία του τεράστιου Μάρτιν Σκορσέζε, παίζει ο Πολ Νιούμαν, ο οποίος παίρνει το πρώτο του Όσκαρ μετά από 7 υποψηφιότητες, παίζει ο Τον Κρούζ, παίζει η Μέρι Ελίζαμπεθ Μαστραντώνιο, έχει μπιλιάρδο, έχει έρωτες, έχει προδοσίες, πάρα πολύ ωραία ταινία. Πραγματικά αριστούργημα, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και έχει και κομματάρες στο soundtrack. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια είναι του Eric Clapton και είναι το κομμάτι It's in the way that you use it. Πάμε να τα ακούσουμε.

λοιπόν, αν σήμερα μπορούμε να απολαμβάνουμε το Cobra Kai στις τηλεοράσεις μας, το οφείλουμε στο Karate Kid, στο πρώτο Karate Kid που βγήκε το 1984. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ραλφ Μάτσιο, ο συγχωρεμένος ο Πατ Μωρίτα, ο κύριος Μιγιάκη δηλαδή, το Βασανάκι Ελίζαμπεθ Σου και βεβαίως ο Βίλιαμ Ζάπκα, ο θεός Τζόνι Λόρενς που απολαμβάνουμε στο Cobra Kai. Karate, wax on, wax off. Έρωτες, ξυλίκια, ένα τουρνουά εκεί πέρα το οποίο έχει ένα επικό φινάλε και επίσης Joe Esposito και You're the Best.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας σε αυτό το αφιέρωμα του Fight Club στα πορωτικά soundtracks των ταινιών των 80s και πηγαίνουμε στο 1987. Η ταινία λέγεται Less Than Zero. Παίζει ο Άντριου Μακάρθι, αλλά κυρίως παίζει ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Πολλά χρόνια πρωτού γίνει, πρωτού μπει στο σύμπαν της Marvel και γίνει ο Τόνι Σταρκ, ο Iron Man. Είναι εκεί. Με κάποιον έτσι λίγο περίεργο τρόπο και κάπως ηρωνικό, υποδύεται περίπου τη ζωή του εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τα ναρκωτικά, ο οποίος χάνει τον εαυτό του και στην ταινία χάνει τη ζωή του. Στην πραγματικότητα, παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Είχε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, είχε φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι και σώθηκε από θαύμα κυριολεκτικά ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ. Ανέκαμψε, έγινε ο ηθοποιός που γνωρίσαμε στην πορεία, κυρίως μέσα από το ρόλο του στη Marvel, αλλά και βεβαίως και σε άλλες ταινίες και Sherlock Holmes και πολλά άλλα πράγματα. Από αυτή την ταινία βεβαίως ξεχωρίζει μια κομματάρα των Bangles. Και είναι το Hazy Shade of Winter, το οποίο θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

Πάμε στο 1985. Η ταινία είναι το St. Elmo's Fire. Το μπαράκι του Σαν Έλμο, αν θυμάμαι καλά, αποδόθηκε στα ελληνικά. Όλα τα ομορφόπεδα της εποχής παίζουν ταινία. Εμίλιο Εστέβες, Ρομπ Λόου και φυσικά Ντέμι Μουρ. Είναι μια παρέα παιδιών που αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο Georgetown της Ουάσιγκτον και έχουμε εκεί την προσαρμογή τους στη ζωή και στις ευθύνες πια της ενήλικης ζωής. Μια ταινία η οποία δεν πήρε πολύ καλές κριτικές, αλλά αυτό που μετράει είναι τα ταμεία. Στα ταμεία πήγε μια χαρά. Έχει μείνει μέχρι σήμερα αυτή η ταινία και έχει μείνει επίσης και ένα κομμάτι από αυτή την ταινία, το κομμάτι του John Parr που λέγεται Σαν Elmo's Fire ή αλλιώς Man in Motion.

Έχω μόλις μίλησα τώρα και με ένα φίλο, ο οποίος ακούει την εκπομπή από την Κίνα, ο φίλος μας ο Γιώργος, ο ακροατής. Με μεγάλη χαρά έτσι άκουσα το εξής, ότι ο γιος του που είναι πιτσιρικάς και οι φίλοι του γιου που έτσι έρχονται στο σπίτι, τους βάζει καμιά φορά να βλέπουν ταινίες των 80's, τέτοιες ταινίες σαν αυτές που αναφέρουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Και τα πιτσιρίκια γουστάρουν πάρα πολύ, γιατί μπορεί οι ταινίες αυτές των 80's να μην έχουν τα εφέ που έχουν οι ταινίες σημερινές και όλα αυτά, τα της Marvel και της DC και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά έχουν μια δική τους ατμόσφαιρα, είναι κλασικές με έναν τρόπο. Τα Top Gun, ξέρω εγώ, οι ταινίες James Bond, οτιδήποτε άλλο έτσι από όλα αυτά που συζητάμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Και πολύ χαίρομαι που οι πιτσιρικάδες τις βλέπουν και τις γουστάρουν. Και μια που είμαι για James Bond, αφιέρωμα στα soundtrack των 80's και γενικά στα 80's χωρίς Duran Duran. Είναι χωριάτικη χωρίς φέτα, είναι Γιάννης Τσαούς χωρίς φαγόπυρο ή οτιδήποτε άλλο θέλει να πείτε. Γιατί το A View to a Kill πήγε το 1985. Είναι η τελευταία ταινία στην οποία παίζει ο Ρότζερ Μουρ. Είναι λίγο σιτεμένος, η αλήθεια είναι. Δεν πείθει πάρα πολύ, γιατί είναι προχωρημένη η ηλικία του. Ο κακός, ο Μακ Ζόριν, είναι ο τεράστιος Κρίστοφερ Βόκεν. Έχουμε Grace Jones στην ταινία. Έχουμε ωραία πράγματα, γιατί πάντα ο James Bond με όποιον και να παίζει είναι μια ωραία ιστορία και μια ωραία φάση. Και κυρίως έχουμε Duran Duran και το γνωστό, το μόνιμο κομμάτι της ταινίας, A View to a Kill.

Πάμε στο 1983 και στην πρώτη ουσιαστικά ταινία του Tom Cruise. Αυτό που λεγόταν Risky Business και στα ελληνικά πονηρές δουλειές ενός πρωτάρη. Λοιπόν, Tom Cruise, θεά Ρεμπέκα Ντε Μορνέ, ο πιτσιρικάς που φεύγουν οι γονείς του ταξίδι και εκείνος αποφασίζει να το ζήσει στο φουλ, να αλυτέψει, να μπερμπαντέψει, να κάνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί, να καλέσει σπίτι του, εν πάση περιπτώσει, κάποιες κυρίες. Τον κλέβουν, εκείνος πηγαίνει να πάρει πίσω δακλοπημαία. Τέλος πάντων, γίνεται ένας κακός χαμός. Μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην ταινία αυτή, υπάρχει και μια κομματάρα η οποία αργότερα την είδαμε και σε διαφήμιση. Αν θυμάμαι καλά, γνωστού παντελονιού τη διαφήμιση. Είναι η κομματάρα του Muddy Waters, το Money's Boy. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning.

τρώμε, το τρώμε και για να προλάβουμε, αλλά και γιατί το κομμάτι αυτό είναι λίγο επαναλαμβανόμενο. Και πάμε σε ένα, στο απόλυτο σέβας, ταινία του 1987, Full Metal Jacket. Ένα αριστούργημα, ένα πολεμικό ή καλύτερα αντιπολεμικό αριστούργημα, με Μάθιου Μοντίν, με Λί Έρμεϊ, με Βίνσεντ Ντονόφριο, σε μια συγκλονιστική ερμηνεία, και Άνταμ Μπόλγουιν. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Είναι μια ταινία που χωρίζεται σε δύο μέρη ουσιαστικά. Στο πρώτο είναι η εκπαίδευση των παίζων αυτών. Το δεύτερο μισό είναι οι εμπειρίες τους στο πεδίο της μάχης εκεί στις πόλεις Da Nang και Hue στο Βιετνάμ. Και η κομματάρα, πραγματικά ακόμα σέβας για την ταινία, σέβας για το κομμάτι, Rolling Stones και Painted Black. Με αυτό θα πάμε μέχρι τη διακοπή των και μισή.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Είναι το Cat People. Είναι μια ταινία μάλλον τρόμου, το 82 όπως είπα. Παίζει η Ναστάζια Κίνσκι, παίζει ο Μάρκο Μακντάουελ. Είναι λίγο η ταινία, εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, με κάτι ελουροειδή και με κάτι ανθρώπους μεταμορφώνονται σε αγριόγατες και μαύρους πάνθυρες και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι σε αυτή την ταινία ακούγεται ένα αριστούργημα πραγματικό. Είναι το μόνιμο κομμάτι, το Cat People, αυτό που πολλοί το ξέρουν ως Gasoline ή ως Putting Out Fire. Λέγεται Cat People, είναι ο David Bowie και είναι κομματάρα.

Ο πίσω από αυτό το κομμάτι ήταν ο Τζόρτζιο Μόροντερ, ο πατέρας της δίσκο όπως τον έχουν αποκαλέσει, ο οποίος ήταν και, και στη μουσική του American Gigolo που ακούσαμε νωρίτερα και μας συνδέει με κάποιο τρόπο και με το επόμενο κομμάτι, γιατί είναι μέσα και σε αυτό το soundtrack μαζί με πολύ σπουδαίους άλλους καλλιτέχνες. Η ταινία είναι το Electric Dreams, είναι το 1984. Δεν έχει σημασία ποιοι πρωταγωνιστούν, γιατί στην πραγματικότητα πρωταγωνιστεί ένας υπολογιστής, ο οποίος αποκτά υπόσταση. Ήταν ο τρόπος που έβλεπε η ανθρωπότητα σε εκείνη την εποχή στο πώς θα εξελίσσονταν οι υπολογιστές. Η ταινία έχει πολύ ωραία μουσική, πραγματικά, και από σπουδαία γκρουπ. Εντάξει, ο Μόροντερ είναι προφανώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από πολύ σπουδαίες μουσικές σε όλη εκείνη την δεκαετία. Έχουμε εκτός από κομμάτια δικά του, έχουμε και Culture Club, έχουμε και Jeff Lynne από τους ELO, τους Electric Light Orchestra, έχουμε Heaven 17, έχουμε κομματάρες και έχουμε βεβαίως και το κομμάτι το Electric Dreams, το ομώνυμο σαν να λέμε κομμάτι, το οποίο είναι από Giorgio Moroder και Philip Oakey, είναι ο τραγουδιστής στο Human League και είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τη δεκαετία των 80's.

Πάμε σε μια θεάρα τώρα, γιατί μόνο θεάρα μπορεί να αποκαλέσει κανείς την Dolly Parton. Η ταινία λέγεται 9 to 5. Είναι τρεις γυναίκες, η Jane Fonda, η Lily Tomlin και η Dolly Parton, οι οποίες πρωταγωνιστούν, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να ανατρέψουν, να ξεπαστρέψουν το αυταρχικό και σεξιστικό τους αφεντικό σε μια εποχή, το 1980 που είναι η ταινία, που ο σεξισμός, εν πάση περιπτώσει, ζούσε και βασίλευε. Δεν είναι η σημερινή εποχή. Λοιπόν, ο Ντάμπνι Κόλμαν, επίσης τεράστια μορφή, υποδίεται τον σεξιστή αφεντικό των τριών κυριών. Το κομμάτι είναι το ομώνυμο, είναι της Dolly Parton, είναι το 9 to 5. Διαφέρει από τα υπόλοιπα, η Dolly Parton διαφέρει τους άλλους. Ήταν μια κάντη τραγουδίστρια, μια πανέμορφη γυναίκα, μια φοβερή τυπάρα, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα να βγαίνει και να λέει διάφορες έτσι ωραίες ατάκες. Μια γυναίκα η οποία επικοινωνεί, νομίζω, μόνο με φάξ σήμερα, ούτε τηλέφωνο, τίποτα. Με το φάξ της εκεί παραδοσιακά. Το κομμάτι είναι το 9 to 5, η ταινία είναι 9 to 5. Αγαπάμε Dolly Parton και πάμε να τα ακούσουμε.

Πάμε στο 1983. Η ταινία είναι το Flashdance. Δεν υπήρχε κανένα αγοράκι εκείνη την περίοδο που να μην ερωτεύτηκε παράφορα την πρωταγωνίστρια, την Jennifer Beals, μια κούκλα πραγματικά. Πολύς χορός, υπέροχη χορογραφία. Giorgio Moroder επίσης εδώ πέρα στη μουσική. Υπάρχει βεβαίως το κομμάτι, το Flashdance, το What a Feeling. Υπάρχουν πολύ ωραίες μουσικές και πήρε και Όσκαρ το συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχει γράψει ο Moroder ασφαλώς. Αλλά υπάρχει και άλλη μια κομματάρα από αυτό το soundtrack αυτής της ταινίας. Είναι το Maniac του Michael Cimbello.

1985 πηγαίνουμε, σε μια εποχή που ο Μάικλ Ντάγκλας με την Καθλίν Τέρνερ ήταν ακόμα αγαπημένοι πριν φτάσουν να σκοτώνει ένας τον άλλον, όπως συνέβη στον πόλεμο των Ρόουζ, κινηματογραφικά πάντα. Η ταινία είναι το Διαμάντι του Νείλου. Βεβαίως και ο Ντάνι Ντεβίτο είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ταινίας που την απογειώνει, και το κομμάτι από την ταινία το οποίο έτσι το θυμόμαστε ακόμα με αγάπη μέχρι και σήμερα είναι του Billy Ocean και είναι το When the going gets tough, the tough get going.

Λοιπόν, δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς φαντάζομαι, φτάνουμε στο τέλος. Πρέπει να περάσετε τόσο καλά όσο και εγώ πραγματικά πέρασα πολύ ωραία όσο τα άκουγα εδώ πέρα, δηλαδή μεράκλωσα κανονικά. Κλείνουμε με ένα κομμάτι, με μια ταινία καταρχάς το 1984 που δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι το Ghostbusters. Είναι μια ταινία την οποία ήθελε να τη συνέλαβε και ήθελε να την κάνει ο Ντάν Ακρόιντ με τον Τζον Μπελούσι. Ο Τζον Μπελούσι δυστυχώς πέθανε το 82, οπότε την έκανε με άλλους δίπλα του. Ήταν ο Μπιλ Μάρεϊ και ήταν βεβαίως και ο... Άιντε, κόλλησε το κεφάλι μου. Και ο Χάρολντ Ράμις. Αυτή ήταν η Ghostbusters μαζί με τον Ντάν Ακρόιντ. Υπάρχει το μόνιμο βεβαίως τραγούδι, το οποίο είναι θρυλικό τραγούδι από τον Ray Parker Jr. Εδώ κάπου φτάνει το αφιέρωμα αυτό στα παροτικά soundtrack των 80's, φτάνει στο τέλος. Ευχαριστώ τον Κώστα Μιαούλη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάκη Πουλή ιδιαίτερος που μου βάλε όλα τα κομμάτια σε μια τάξη. Μείναν πολλά κομμάτια εκτός, ελπίζω να τα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή, είτε σε δεύτερο αφιέρωμα είτε να τα σπάσουμε σε εκπομπές επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, να είστε καλά, φάιλτε από τη Δευτέρα κανονικό. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπόλοιπο.

0: Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπαλάβιντα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 που ακολουθεί ο Πάνος. Μετά είναι Μάνος Μουσουράκης, μπάσκετι. Και μετά δεν θυμάμαι, νομίζω Ασβεστάς. Αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Τι λέει κύριε Ρήλο?
1: Καλά.
0: Για κάποιο λόγο έχει πρόβλημα εδώ πέρα το σύστημα με τα μηνύματα. Δεν ξέρω αν έχει και σε εσάς εκεί πέρα.
1: Κάτσε να δω.
0: Δεν μου φορτώνει μηνύματα. Τώρα φορτώσε.

0: Έχει φορά.
1: Είχε κάποιο πρόβλημα γιατί έχει έρθει εδώ πέρα 15 μηνύματα του Μάκη. Δεν ξέρω αν έχει γενικά με πρόβλημα. Που μας καλημερίζει και λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή Κυριακή με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7 από τις 4:22 πάλευε. Έχει στείλει εδώ πέρα πολλά μηνύματα. Τώρα φαίνεται να έχει αρχίσει να επανέρχεται το σύστημα. Να πούμε καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά, που καλημερίζει και αυτός. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, τη δροσερή Αγία Παρασκευή, στέλνει την αγάπη του, όπως γράφει, στους καλούς του φίλους.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Είσαι καλός φίλος.
0: Καλημέρα και στο Βίρονα φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Ο Βίρονας είναι σταθερά συντονισμένος.
1: Ναι. Και χτες άκουσα που έστειλε και σε σένα εδώ μετά.
0: Γενικότερα σε πολλές εκπομπές τον ακούω.
1: Και έχει στείλει και η Αγγελική στο Viber εδώ πέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην Αγγελικούλα. Τη φίλη μας την καλή και εκείνη που μας ακούει και είναι συντονισμένη. Η Αγγελική μπορεί να είναι ξύπνια τώρα και σε κάνα 20 λεπτά να έχει κοιμηθεί. Γιατί την άλλη φορά κάτι συζητάγαμε και μου λέει: με πήρε ο ύπνος. Καλά έκανες. Αφού ξεκουράζεται και εκείνη έχει και αυτή τις υποχρεώσεις της στο φορτωμένο και απαιτητικό πρόγραμμα. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω εδώ πέρα τον ένα μπράουζερ γιατί είχα ανοίξει για να πάρω τίκιο. Σαν να κολλάει γενικά ο υπολογιστής. Λες να κάνουμε μια επανεκκίνηση που κάνουμε μετά στην ενέργεια. Γιατί δεν ανταποκρίνεται καθόλου το σύστημα. Πάμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε επανεκκίνηση. Λοιπόν, χτες είχαμε πρώτα απ' όλα την Εθνική Πόλο Ανδρών, η οποία κατάφερε να περάσει στον τελικό του World Cup, του Παγκόσμιου Κυπέλλου, όπως λέγεται αυτή η διοργάνωση στα ελληνικά, όπως λένε και οι ποδοσφαιρόφιλοι, θυμίζει Nations League αυτή η διοργάνωση, που βέβαια για να φτάσεις εκεί πέρα πρέπει να δώσεις αγώνες και η δική μας εθνική το κατάφερε μέσα από την προκριματική φάση που διεξήχθη στην Αλεξανδρούπολη και σήμερα στις 11 το πρωί τα παιδιά του Θοδωρή Δουλάκου έχουν την ευκαιρία να πάρουν άλλο ένα χρυσό μετάλλιο πέρα από αυτό που έχουν στις καρδιές μας απέναντι στους Ούγγρους που κερδίσανε τους οικοδεσπότες Αυστραλούς και να μπορέσουν να πανηγυρίσουν μαζί με την ομογένεια που σίγουρα θα βρεθεί στο γήπεδο μια μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα είχαμε διπλή επιτυχία στην κοπηλασία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών με την Κοντού και τη Διαβάτη στο διπλό σκιφ και τον Χατζη Αυγουστίδη με τον Μπούρκα στη Δίκοπο και τα δύο ζευγάρια πήραν το χρυσό μετάλλιο, που και εκεί συνεχίζονται οι επιτυχίες και εκεί υπάρχει σταθερά υπάρχουν σταθερά πρωτεία στην κοπηλασία και είναι σπουδαίο όλο αυτό που γίνεται. Και με αφορμή και τον Ντούσκο, εκείνο που παρατηρούσα είναι ότι έχουν φτιάξει μια ομάδα, όχι τώρα τον Ντούσκο, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Επειδή ξέρετε ότι όταν είναι μια μεγάλη διοργάνωση κτλ., παρακολουθούμε λίγο πιο στενά την όλη πορεία και τις δηλώσεις που γίνονται από τους πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και όλο αυτό, βλέπω ότι έχει φτιαχτεί μία ομάδα η οποία οδηγεί τα παιδιά σταθερά σε καλές θέσεις. Σε καλές θέσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα για τα ίδια τα παιδιά, ότι περιστριγυρίζονται από ανθρώπους που είναι σε θέσεις κλειδιά, που τα βοηθούν, που τα ηρεμούν, γιατί ένας αθλητής δεν είναι μόνο να κάνουν την προπόνηση μου, είναι και η κουβέντα, είναι και η ψυχολογία. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της προετοιμασίας αυτής καθ' αυτής στο αγωνιστικό κομμάτι, είναι και της ψυχολογικής. Οπότε είχαμε και εκεί δύο διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας κάτω των 23. Μπράβο στα παιδιά και αυτά, γιατί το αξίζουνε. Κάθισα χτες, αφού πήγα στο σούπερ μάρκετ, μαγείρεψα και τα λοιπά, να δω και τον Ολυμπιακό, γιατί ακριβώς την ώρα που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός κάθισα να φάω και οπότε είδα και το φιλικό του Ολυμπιακού, ο οποίος μέχρι το 70 περίπου κέρδιζε με 2-0 την Altmark στην έδρα της ήταν αρκετά καλός μέχρι εκείνο το σημείο. Μετά σαν να διαλύθηκαν τα πάντα και τελικά έχασε με 3-2. Υπήρχε κάποια νευράκια με κάποια φάουλ που έγιναν και τα λοιπά. Ήταν ένα ζήτημα αυτό με τους παίχτες που... Εντάξει, ήταν λίγο ανεβασμένοι παλμοί, που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε ένα φιλικό ανεβαίνουν οι παλμοί. Και είχαμε και τραυματισμούς που τραυματίστηκαν ο Έσε και ο Αντρέ Λουίς και περιμένουμε τα νεότερα και ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr έχει γράψει κάποια πράγματα για τους δύο παίχτες του Ολυμπιακού. Για τον Έσε, αυτό που έχει γράψει ο κύριος Κώστας, όπως το λέω εγώ, ότι ο Έσε ζήτησε αλλαγή κατά τη διάρκεια του πρώτου και όλα ημιχρόνου, δεν έχει πάντως φλάσει. Ο τραυματισμός του ήταν από χτύπημα και αν επιβεβαιωθεί η αρχική εκτίμηση θα είναι σε παίξη να παίξει με την Αϊμέχεν στο πρώτο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. Και ο Σάλιακας ενοχλήσεις που είχε 1-2 τραυματισμούς στην Σαν Πάουλη και ο Αντρέ Λουίς έμεινε εκτός αποστολής το παιχνίδι με την Αλκμαρ. Ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως προχωράει η μεταγραφή του στην Κάνσας στο MLS. Και υπάρχει ακόμα στο κόλπο πως γράφει Γουλφς, Πόρτο και Μπενφίκα για τον Αντρέ Λουίς. Μάλιστα. Ο οποίος για εμένα, τώρα για να κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί δεν έχουμε συζητήσει καθόλου το κομμάτι αυτό το Ολυμπιακό, που ξέρετε και ότι είμαι και Ολυμπιακός και τα λοιπά. Απλά είμαι ένας άνθρωπος που περιμένω να δω πως πάει το όλο πράγμα. Οκ, υπάρχει το ενδιαφέρον. Οκ, είναι πολλά τα λεφτά που ακούγονται ειδικά από το MLS. Δεν ξέρω οι Wolves ή οι δύο πορτογαλικές που είναι διατεθειμένες να φτάσουν στα ποσά, εφόσον υπάρχει μια πρόταση από το MLS που φτάνει τα 20 εκατομμύρια. Είναι από τους παίχτες που είναι από τους πιο κινητικούς, από τους πιο δραστηριούς. Δηλαδή, κάνει πράγματα στο γήπεδο και έχει και το ταλέντο να τα κάνει. Δηλαδή, και από τον Ιανουάριο, όταν είχε ακουστεί πρώτη φορά το όνομά του για τον Ολυμπιακό και υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση για να έρθει στην Ελλάδα, είχα ψαχθεί και τα λοιπά. Υπάρχουν αρκετά καλές, υπήρχαν αρκετές καλές αναφορές για εκείνον. Μπήκε τότε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και ήταν καλός. Μετά εξαφανίστηκε για ένα περίεργο λόγο. Δεν ξέρω εάν δεν έκανε στο Μεντιλίμπαρ ή όχι. Αυτός είναι που αποφασίζει. Εγώ ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ό,τι πει ο προπονητής και το Μεντιλίμπαρ του έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού στο ευρωπαϊκό στερέωμα με την, υπό την καθοδήγησή του πήρε ο Ολυμπιακός στο conference. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ερωτηθεί από τους ρεπόρτερ ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ και να απαντήσει στο θέμα Αντρέ Λουίς. Νομίζω ότι αύριο ή μεθαύριο είναι να βγει μια συνέντευξη, γιατί την Πέμπτη ήταν να γίνει μια έτσι κουβέντα του προπονητή με τους απεσταλμένους στην Ολλανδία. Να δούμε τι θα πει και εκεί πέρα ο κύριος Μεντιλίμπαρ, να δώσει τις απαντήσεις του σε αυτά που, θα ερωτηθεί, που έχει ερωτηθεί βασικά από τους απεσταλμένους και να δούμε αν θα έχει ερωτηθεί και γι' αυτό για το θέμα με τον Αντρέ Λουίς. Είναι ένα ζήτημα. Τουλάχιστον εγώ περιμένω να δω κάποια πράγματα. Υπάρχει και μια περιραίωση ατμόσφαιρα λόγω και της μεταγραφικής κατάστασης του Ολυμπιακού που υπάρχει μια δυσκολιότητα, ας το πούμε έτσι, που δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ένα από αυτά είναι και η απόκτηση ΧΑΦ. Υπήρξε η ενίσχυση στο στόπερ που ήταν το ζητούμενο. Είναι να φεύγει τώρα και ο Ορτέγκα, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Ίσως έχει να κάνει και με το θέμα των κοινοτικών και τα λοιπά, γιατί υπάρχει άλλος ένας παίχτης όπως είναι ο Μπρούνο που έχουν και οι δύο που κάνουν θέση ξένου στο ρόστερ και όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει κάποιες συνθήκες στο πλάνο της ομάδας. Θα δούμε. Είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Βέβαια ο χρόνος είναι αμήλικτος στο κομμάτι και της προετοιμασίας, γιατί όπως είπαμε 4 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέχεν, οπότε πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα, όχι στον ύψιστο βαθμό, αλλά να είναι έτοιμη. Πρέπει να γίνει δουλειά για αυτό το σκοπό. Είχε ξεσυνηθίσει ο Ολυμπιακός 2 χρονιές πρώτα με το Conference League, με την κατάκτηση που πήγαινε ως τροπεούχος της διοργάνωσης στο Europa, αλλά και πέρσι που πήγε απευθείας στο Champions League να μην συμμετέχει στην προκριματική φάση. Καλείται να είναι έτοιμος σε αυτό το κομμάτι και να ανταποκριθεί σε αυτή τη συνθήκη. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω εγώ ότι είναι δύσκολο, γιατί μιλάμε για οργανισμούς που προσπαθούν να κινηθούν γρήγορα, να κάνουν τις όποιες κινήσεις απαιτούνται για να μπορέσουν να δουλέψουν και παράλληλα να είναι έτοιμες οι ομάδες. Αλλά είναι περίεργη αυτή η συνθήκη, όπως και να το κάνουμε. Φεύγει και ο Τζολάκης για Χαλ. Φαίνεται πως έρχεται και ο Σα, ένας παλιός γνώριμος που ξέρουμε την ποιότητά του, δεν είναι κακός τερματοφύλακας. Αλλά αυτό που σκέφτομαι εγώ ως Σταύρος είναι ότι από την ομάδα του Youth League, που είχε αρκετά παιδιά, έχει μείνει αυτή τη στιγμή ο Μουζακίτης, που παίρνει χρόνο συμμετοχής, και ο Μπακούλας. Και έχουν φύγει για διάφορους λόγους, είτε δανεικοί είτε με μεταγραφές όπως ο Κοστούλας, αρκετά παιδιά που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις ακόμα και σε αυτό το ζήτημα των κοινοτικών και τα λοιπά, και διαφορετικά θα πονέσει ένα παιδί της Ακαδημίας τον Ολυμπιακό, θα πονέσει ενώ θα τον νοιαστεί σε σχέση με έναν ποδοσφαιριστή από το εξωτερικό που βλέπει σαν σκαλοπάτι τον Ολυμπιακό και δεν τον αγαπάει όπως τον αγαπάνε τα παιδιά αυτά που είναι από πιτσιρί και από μωρά παιδιά που λέει ο λόγος στην ομάδα, και να δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Πολλοί κράζουν ας πούμε το Μασούρα ότι δεν έχει τις δυνατότητες, αλλά ο Μασούρας αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και οι δηλώσεις που είχε κάνει τότε όταν ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό για όλες αυτές τις άσχημες στιγμές τις ευρωπαϊκές που πέρασε ο Ολυμπιακός, που είναι και θέμα διαχείρισης και θέμα ατυχίας και για διάφορους λόγους δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, αλλά οι δηλώσεις αυτές του Μασούρα δείχνουν το πόσο αγαπάει την ομάδα. Okay, είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Πανιόνιο, αλλά αυτό που απέδειξε είναι ότι είναι Ολυμπιακός. Όπως και ο Φορτούνης ας πούμε μπορεί να δώσει κάτι διαφορετικό πέρα από την ποιότητα που έχει ο Φορτούνης με τις μπαλιές του, τις κινήσεις του και όλο αυτό το κομμάτι. Απλά είναι αυτό που είναι αυτά τα παιδιά του Youth League και για ποιο λόγο δεν αξιοποιήθηκαν, είναι ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν είναι στο ρόστερ, είναι πολύ λίγοι. Δεν ξέρω, είναι κάποια ερωτήματα που κάνω εγώ στο μυαλό μου ως παρατηρητής. Ξέρετε ότι δεν έχω παροπίδες, δεν ζω και πεθαίνω για τον Ολυμπιακό. Δεν θα μου δώσει να φάω ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι η δουλειά μου η αθλητική δημοσιογραφία, αλλά δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι με κόκκινα γυαλιά. Όπως αντίστοιχα τώρα που βλέπω και το πρωτοσέλιδο της Λέισπορτ, έρχεται ο Γιαννούλης στον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική επιστροφή αυτή για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι ένα παιδί που είναι από τα σπλάχνα του ΠΑΟΚ, είναι ένα παιδί που ξέρει τον ΠΑΟΚ, είναι ένα παιδί που έχει πάρει παραστάσεις από την Bundesliga, και όλο αυτό το πράγμα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν παίχτες που γνωρίζουν τις ομάδες και το τι σημαίνει για τον άνθρωπο στην Τούμπα, του Καραϊσκάκη και τη Φιλαδέλφια ή το ΆΚΑ που θα είναι μέχρι του χρόνου ο Παναθηναϊκός, το τι σημαίνει η κάθε ομάδα. Αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω όλο αυτό το διάστημα. Δεν έχω τοποθετηθεί γιατί ξέρετε ότι δεν περιμένω τις προετοιμασίες. Οι προετοιμασίες είναι για τους προπονητές. Να δουν τι πάει στραβά, τι δεν πάει καλά, τι χρειάζεται περισσότερη δουλειά, τι πάει καλά και μπορούμε να το κρατήσουμε ως σύνολο. Όπως ας πούμε ο Νίκολιτς έχει ένα βασικό κορμό παικτών και ο Ολυμπιακός τον έχει. Και ο ΠΑΟΚ έχει ένα βασικό κορμό και ο Παναθηναϊκός. Πάντα πρέπει να έχει και ένα βασικό κορμό που θα βασίζεσαι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι κάποια ερωτήματα που έχω στο μυαλό μου κτλ. Που περιμένω. Ας πούμε στον ΠΑΟΚ, όσο και αν επειδή έχει στείλει τώρα και Ειρήνη Παοκτσού, για μένα ήταν τεράστιος σεισμός εισαγωγικά το κομμάτι της αποχώρησης του Λουτσέσκου. Γιατί ο Λουτσέσκου ξέρει τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το παραγνωριστήκαμε ας πούμε ή το οτιδήποτε. Είχε τη δυνατότητα να μιλήσει και ο ίδιος απευθείας με τον Σαββίδη και να του πει, ξέρεις κάτι αφεντικό, δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ πέρα για τους χύψη λόγους. Γιατί βλέπω αυτό, βλέπω το άλλο και το παράλληλο. Είναι σημαντικό ένας προπονητής με το με το χαρακτήρα κιόλας του Λουτσέσκου, δηλαδή το Μεντιλίμπαρ, δεν τον έχω ικανό να κάνει μανούρες. Το Λουτσέσκου τον έχω ικανό να κάνει μανούρα και να πάρει το Σαδίδι έξαλλος και να του πει ότι έχουν γίνει εδώ πέρα, έχουμε γίνει ό,τι να είναι. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις ομάδες. Ακόμα και την ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια, που δεν θέλει πάρα πολλά πράγματα, είναι αυτό το θέμα του μέσου που ταλαιπωρεί, ρε παιδί μου. Έφυγε και ο Πινέδα, που ήταν μια ξεχωριστή μονάδα, ένας σπουδαίος παίχτης, μια ξεχωριστή μονάδα στη λειτουργία της ΑΕΚ, με προσφορά στο σύνολο της ΑΕΚ, και ψάχνει να βρει τώρα έναν παίχτη που θα είναι ο αντιπινέδα. Δεν είναι εύκολη αυτή η αναζήτηση, το να βρεις έναν αντιπινέδα. Όσο και αν στην αρχή δεν τον έπιανε το μάτι μας, για διάφορους λόγους, γιατί προερχόταν από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ήταν έτσι με μικρός όμως, όλο αυτό το πράγμα. Προσέφερε όμως, προσέφερε στην ΑΕΚ. Ήταν πολύ σημαντικός σε αυτές τις επιτυχίες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω και εσάς ποιες είναι οι απόψεις σας, ποια είναι η εικόνα που σχηματίζετε βλέποντας και τα φιλικά ή το γύρω-γύρω σε όλες τις ομάδες. Μην και στάθουμε στον Ολυμπιακό. Απλά επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω αναφερθεί όλο αυτό το διάστημα στον Ολυμπιακό, γιατί περίμενα να δω καταστάσεις. Το πώς κινείται η ομάδα και το πώς λειτουργεί. Έχουν έρθει κατά καιρούς μηνύματα ότι βλέπω να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι να φεύγει ο Μεντιλίμπαρ αν ο οργανισμός δεν λειτουργεί σωστά. Και αν δεν υπάρχει σημείο επαφής με τον προπονητή, ας κάτσει να επικοινωνηθεί αυτό το πράγμα από τον οποιοδήποτε. Είτε πρόκειται για τον από τη διοίκηση, είτε ο Μεντιλίμπαρ αν ας πούμε κάνει κάποια παραπονάκια. Εδώ πέρα έχουμε δει πριν από χρόνια τον Μάρκο Σίλβα να φεύγει πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Είναι προτιμότερο να χωρίζουν οι δρόμοι δύο πλευρών, δύο ανθρώπων, δύο καταστάσεων, από το να δημιουργείται πρόβλημα σε ένα σύνολο. Και δεν φταίει ο Μεντιλίμπαρ, που βλέπουμε πόσο συνεπής είναι σε αυτά που λέει, που δουλεύει, που είναι ήρεμος άνθρωπος και έχει προσφέρει. Να υπάρχει σεβασμός στον άνθρωπο Μεντιλίμπαρ. Γιατί μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο Νοέμβριο-Δεκέμβριο και να υπάρχουν κάποιοι, δεν θα είναι όλοι αυτοί προφανώς, που θα κράζουν το Μεντιλίμπαρ. Και είναι ασέβεια στο πρόσωπο του Μεντιλίμπαρ. Γιατί προφανώς όταν πήγε στο Ρέντι το Φεβρουάριο εκείνο το 24, κατάφερε να βάλει σε μία τάξη ένα ταλαντούχο σύνολο και να φτάσει μέχρι την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου. Που για κάποιους είναι σοκολατούχο γάλα, αλλά επειδή έχει υποφεί αυτό το πράγμα. Αλλά για εμένα που ξέρετε ποιος είμαι, με έχετε καταλάβει, είναι πολύ σημαντικό ότι ένας ελληνικός σύλλογος κατάφερε να πάρει το Conference League, όπως και το Youth League. Και μακάρι φέτος ή του χρόνου ή όποτε το φέρει το πλήρωμα του χρόνου, να το πάρει και άλλη ομάδα. Χαρά μου θα είναι. Ένα χρόνο νωρίτερα έχει φτάσει κοντά ο ΠΑΟΚ. Την ίδια εποχή που ο Ολυμπιακός πέρναγε στα ημιτελικά, δεν τα κατάφερνε με τη Μαρσέγγ ο ΠΑΟΚ. Ευτυχία είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι να στεναχωριόμαστε. Να λες προχωράει ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός και θέλω να χάσουν. Όχι, να μην χάσουν. Κανείς να μην χάσει. Να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες, να προχωράνε, να ανεβαίνουμε και στην βαθμολογία της UEFA, που τα ανέλησε και μέσα στην εβδομάδα ο Ανδρέας Δημάτος, το πώς έχουν πάει τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ομάδες και πώς έχουν βοηθήσει στην άνοδο της Ελλάδας στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Να βγάζουμε Ελληνόπουλα που θα στελεχώνουν την εθνική μας ομάδα, να έχουν επιλογές όποιος ομοσπονδιακός προπονητής είναι, τώρα είναι ο Γιωβάνοβιτς, αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Να υπάρχουν επιλογές από Ελληνόπουλα, να συνεχιστεί αυτή η στελέχωση των ακαδημιών, να προκύπτουν νέα παιδιά, όπως αντίστοιχα γίνεται στο Πόλο και βλέπουμε τις επιτυχίες, γιατί εκεί πέρα παραμένουν σταθεροί κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Θοδωρής Βλάχος. Που κάποιοι πήγαν να τον φάνε και ευτυχώς αντέδρασαν οι διεθνείς και είπαν ότι αν δεν έρθει, δεν είναι ο Βλάχος μαζί μας, δεν θα κατέβουμε και εμείς στην επόμενη διοργάνωση. Στυλώσαν πόδια. Και μάγκες, μπράβο τους. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω, αυτές είναι οι σκέψεις που κάνω. Πάμε να δούμε και τα ποια μηνύματα έχουν έρθει. Λοιπόν, Ο φίλος ο Πάνος από τα Σεπόλια λέει: καλημέρα παιδιά, επιτέλους ήρθε η ώρα των διακοπών. Καλό καλοκαίρι, Πάνος από Σεπόλια. Γεια σου Πάνο, να πας να ξεκουραστείς, να περάσεις υπέροχα με τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχεις οικογένεια κτλ. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Λοιπόν, ήταν κολλημένο λέει ο Μάκης Περιστέρη 7 για το σύστημα. Οπότε επανήλθε τώρα που μπήκαμε και εμείς στο στούντιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχει σχέση πάντως αν είναι εδώ πέρα κάποιος στην εκπομπή ή όχι. Καλημέρα ερωτιάριδες, ειδικά ο Σταύρος. Καλημέρα. Καλημέρα μετά το χθεσινό λέει και τα λοιπά. Έχουν βγει πρώτοι ενάντια σε όλους και τα λοιπά. Για τον Ολυμπιακό λέει ότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα. Και ότι κάνει λόγο για αλαζονία κάποιων ανθρώπων της ομάδας. Okay. Καλημέρα κουκλάκια ανεπανάληπτα. Περιμένουν να κάνει ανάρτηση από το θρηλυκό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στην ερωτική Γλίζιανη. Ένας από το χωριό, δεν τον ξέρετε, Μιχάλης Εθέλ, και αναφέρεται στον Μπαγκανίνη. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη Βόρεια Έδεια στη Λίμνη. Καλημέρα και στο Γιαννάρα. Ο Λουτσέσκου πόσο έχει υπογράψει Σταύρο μου, ας άρχισε το ψάξιμο, λέει ο Μάκης, που προφανώς τον βλέπει για Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θα έρχονταν ο τέτοιος, αν θα έρχονταν ο Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό, στην οποιαδήποτε ομάδα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο το σκεφτόταν. Ως επαγγελματίας μπορεί να τον ιντρίγκαρε αυτή η προοπτική. Ρίξε λέει ένα καψούρο βαλεντινό τράγουδο. Τη τα μετέφερε να ξέρετε χτες το βράδυ, γιατί μιλήσαμε, την ξεχάστηκα χτες με διάφορες δουλειές που είχα. Και μιλήσαμε το βράδυ με τη Βαλεντίνα και γέλαγε που της έλεγα ότι υπάρχουν εδώ πέρα διάφοροι μνηστήρες. Πάμε και στην Ειρήνη την Παοκτσού που έχει στείλει εδώ πέρα το μήνυμά της και λέει καλημέρα όλη μέρα, καλή Κυριακή, εύχομαι σε όλους. Και όταν αναφέρθηκα στο Λουτσέσκου, ρε κόλλημα με το Λουτσέσκου. Εντάξει, διαφωνούμε σε αυτό Ειρήνη, αλλά ξέρω σε εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ έχω πει και σε δικούς μου ανθρώπους μια δική μου θεωρία. Επειδή δεν θέλω να την πω δημόσια, κάποια στιγμή αν βρεθούμε από κοντά θα την πω και εσένα. Αλλά δεν θέλω να την εκφράσω δημόσια τη δική μου, τη δική μου θεωρία. Ένα σε ρωτάει πάνω αν πήγε σε Σάββατατς.
0: Όχι δυστυχώς.
1: Όχι δυστυχώς. Οπότε πάμε σε διάλειμμα γιατί πήγε και μισή. Να ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές για τη σημερινή ημέρα από τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και επιστρέφουμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ήδη βλέπω ότι έχουν έρθει διάφορα μηνύματα και για το... και για τον Ολυμπιακό και διάφορα έτσι πραγματάκια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Πάμε break.
3: Και δεν πάμε.
2: Αυτά θα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρίζος και στις μουσικές επιλογές που ακούσατε τις δύο πρώτες η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, που φυσικά πανηγυρίζει για το... Πώς το λένε, στην Φόρμουλα 1, που πει το... Αχ, τέλος πάντων, θα ξεκινήσει πρώτος ο Νόρις στο Grand Prix
1: Pole Position.
0: Pole Position, που πήρε ο Νόρις. Και είδα ότι είχε πάει και ο Πέτρος, ο Πολυχρονίδης, στην Ουγγαρία με την σύντροφό του, την Κατερίνα. Και έχει ανεβάσει πολύ ωραίες εικόνες ο Πέτρος από τις χθεσινές κατατακτήριες. Ωραία πράγματα. Και οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο προφίλ του Πέτρου για να δείτε τι έχει ανεβάσει από εκεί πέρα, από τα παρασκήνια που λέμε. Γιατί αρκετά συχνά είναι ένας λάτρης της Φόρμουλα 1 ο Πέτρος. Και μέσω γνωριμιών και αυτά μπορεί και κάνει κάποια πράγματα και βρίσκεται εκεί πέρα πιο κοντά στο αγωνιστικό κομμάτι της Φόρμουλα 1. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ πέρα ένας φίλος που γέλασε όταν μπήκα και το είδα. Εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη και θα πω πως ο Σταύρος Καλογεράκης στο άμεσο μέλλον θα γίνει ερωτικός μετανάστης.
1: Να τα.
0: Καλά, ας βρούμε σύντροφο πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, πώς το λένε, δύσκολα θα φάθινα την Νέα Ιωνία ή την ευρύτερη περιοχή για να πάω κάπου αλλού. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος, πολλοί τα έχουν πει αυτά και έχουν πάει σόγαμπροι. Αλλά δύσκολα θα την άφηνα την περιοχή μου. Την αγαπά πάρα πολύ την Νέα Ιωνία και την γενικώ την περιοχή γύρω γύρω. Θα το πάλευα μέχρι σε σκάτων για να μείνω κοντά εκεί. Για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να αναλυθούν. Αλλά δεν αφήνω εύκολα την Νέα Ιωνία. Την αγαπά πάρα πολύ. Με τα καλά της και τα άσχημά της βέβαια. Αλλά είναι τρομερό μέρος. Τέλος πάντων. Ένας λέει εδώ πέρα, ρε Ρίλο, σβήσε τον αναπτήρα, σε βλέπω που είσαι και παραδοσιακός και μου ανάβεις αναπτήρα αντί για φλάς από κινητό που είναι τώρα της μόδας.
1: Της μόδος.
0: Ναι. Δεν άναψε αναπτήρα πάντως για τραγούδι ο Ρίλος.
1: Λοιπόν, εγώ φλογοβόλο, δεν κάνει δουλειά.
0: Φλογοβόλο. Όχι φλογοβόλο. Είναι επικίνδυνο αυτή την εποχή. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, Πάνο και σε όλη την παρέα. Η όλη ουσία ήταν αυτό που είπες, ότι το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν αξία σε αντίθεση με τα επίσημα. Για τις ομάδες μας, Μάκης Ατρομητάρας. Χαίρομαι που βρίσκω έναν άνθρωπο που είμαστε έτσι στο ίδιο μου κόσμο κύματος. Καλημέρα κοπέλια από Πάθος Ζεμπίλας, μόνο θρυλάρα Ολυμπιακάρα. Γεια σου ρε Ζεμπίλα, γεια σου ρε Ζεμπίλα. Καλημέρα και στην Κύπρο και στους ακροατές που μας ακούτε από εκεί πέρα και στα παιδιά από το ραδιόφωνο εκεί πέρα που γίνεται η αναμετάδοση. Εύχομαι να είστε όλοι μα όλοι καλά. Λοιπόν, και άλλο ένα ωραίο μήνυμα που είχα δει πριν βγούμε έξω για να συζητήσουμε τα δικά μας με τον Ρίλο. Ο Μεντιλίβαρ έχει αλλάξει επίπεδο τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Το ότι δεν παίρνουν παίχτες που δεν του παίρνουν παίχτες που θέλει, δεν ευθύνεται εκείνος, λέει ο Άγγελος. Και έρχονται εδώ πέρα τώρα μηνύματα για αυτό που είπα, ότι δεν θέλω να φύγω κτλ. Από την περιοχή. Ένας λέει, χαχά, πολλοί τα έχουμε πει αυτά. Μόνο την ομάδα μας δεν αλλάζουμε ποτέ. Πανάθα, μόνο ρε. Και έχει έρθει και από το Μάκη Περιστέρη 7 που λέει, καλά, Σταύρα μου, τα έχουν πει και άλλοι αυτά και βρεθήκαμε αλλού, τελικά να μένουμε.
1: Αλλού ρε.
0: Πώς?
1: Αλλού, βρεθήκαμε αλλού.
0: Και βρεθήκαμε αλλού, τελικά να μένουμε.
1: Αλλού είπες.
0: Όχι, όχι. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά εκφράζω την επιθυμία μου. Δηλαδή ότι δεν θέλω να αλλάξω περιοχή ή γειτονιά. Μην αρχίσω και τραγουδάω Βουρλιώτη τώρα, που βέβαια δεν ισχύει στην περίπτωση μου, αλλά οκ. Τι άλλο έχει? Αυτό το σοκολατούχο γάλα και τα λοιπά για το conference και τέτοια, ξέρω ποιοι τα έλεγαν. Και τότε διαφωνούσα εγώ, αν θυμάστε, και ήσασταν ακροατές και τα λοιπά ή τέτοιο. Εγώ διαφωνώ με το να αποκαλείς μια ευρωπαϊκή διοργάνωση έτσι, να υποτιμάς ας πούμε την πορεία μπορεί να κάνει κάποιος. Και πώς θα φέρει και η ζωή ας πούμε καμιά φορά. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, με τη Λίμπαρ είχε κάνει ποτέ πρωταθλητισμό πριν έρθει στον Ολυμπιακό? Ήταν πάντα σε μεσαίες ομάδες της Ισπανίας, μικρομεσαία ή Σεβίλη το μεταξύ, που είχε πάρει το Europa League. Και έπαιζε κλεφτοπόλεμο, κάτι που δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που παίζει ποδόσφαιρο που πιέζει, που προσπαθεί να έχει τον έλεγχο της μπάλας κτλ. Οκ. Ένας άλλος λέει, ηρέμησε ρε γάβρε περίεργε, το conference πήρε ο Ολυμπιακός κτλ. Κανένας με την Λίμπαρ το πήρε η διοίκηση, ας πούμε. Τον έδιωξαν κακή κακός από τη Σεβίλη, μην το ξεχνάς. Σε μια Σεβίλη βέβαια που δεν του κάνει καμία μεταγραφή από αυτές που ήθελε. Γιατί καλά είναι να εκφράσεις την άποψή σου, αλλά να ξέρεις και τον background της αποχώρησης ενός προπονητή από την ομάδα που ήταν. Δεν έγιναν αυτά που ήθελε, δεν ήρθε η πορεία που περίμενε η διοίκηση και θεωρούσαν ότι ο Μεντιλίμπαρ φταίει, το εξυλαστήριο θύμα στη Σεβίλη. Όχι. Οκ. Να ψάχνουμε λίγο το γιατί έφυγε ένας άνθρωπος από μια ομάδα και για ποιο λόγο δεν συνέχισε τη συνεργασία του μαζί της. Και το καλό της δουλειάς είναι ότι εμείς μπορούμε και ψάχνουμε λίγο παραπάνω από αυτά τα επιφανειακά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει στείλει ο Στεφανάρας από τον Ψαθόπρυγκο τώρα 2 ωραίες φωτογραφίες από τη θάλασσα. Εκεί πέρα, λίμνη βασικά. Λίμνη δεν είναι ο Ψαθόπρυγκος, κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, λίμνη έχει ο Ψαθόπρυγκος. Καλημέρα από τον Ψαθόπρυγκο, λίγο πριν την Ανατολή. Πολύ ωραίες, Στεφάνε, πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες σου. Πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, η Ειρήνη λέει εδώ πέρα, άσε μας, εγώ άλλαξα πόλη, όχι περιοχή, δυστυχώς. Ναι, γιατί ήσουν στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι να κάνουμε ρε Ειρήνη. Να δω αν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα. Τώρα ζήτησα από έναν συνεργάτη του Γιώργου Σαμπάνη να μου κάνει tag, γιατί έχω δει το πιο ωραίο βίντεο που έχω δει ποτέ Έλληνα καλλιτέχνη στα μουσικά δρόμενα. Είχε εμφάνιση τώρα ο Σαμπάνης στη Ρόδο, στη Λίνδο, και τραγουδούσε μέχρι την ανατολή του ήλιου και έχει πει και το στο κορμί σου πάνω τα κύματα και τα λοιπά, τα με βρίσκαν τα ξημερώματα και όλο αυτό. Όσοι έχετε Instagram, μπείτε στο Instagram, στο προφίλ μου και δείτε το πιο ωραίο βίντεο που μπορείτε να δείτε ποτέ από Έλληνα καλλιτέχνη. Είναι πραγματικά μαγευτικό. Και με έκανε τώρα ο Θοδωρής για να μπορέσω να το ανεδημοσιεύσω στο προφίλ μου, γιατί είναι πραγματικά πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ακούει, αλλά εγώ εκφράζω δημόσια το ευχαριστώ μου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον Τίμο. Τον ευχαριστώ για τα πολύ ωραία λόγια του. Ένας λέει, βρε θα αλλάξεις και θα πεις και ένα τραγούδι, κάτσε να σε ξεμυαλίσει καμιά τσούπρα. Λεφτά, δόξα τω Θεώ, με τσουβάλι έχεις. Καλά, ναι. 2-2 τις έχεις τις δουλειές, να τα λέμε και αυτά. Έτσι ερωτήλω. Το ερωρίλο, όχι ερωτήλω. Μου αρέσει που το γυρίσαμε τώρα από εκεί πέρα που έπρεπε να σχολιάσουμε αθλητικά στην πλάκα που κάναμε με τους άλλους. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Και ο Τίμος προσθέτει το καλό θα επικρατήσει στα καλά του σχόλια. Σταύρο, γιατί δεν διαβάζεις όλα τα μηνύματα Τζίμις 13 γλυκά νερά. Έχεις στείλει κάτι και δεν το έχω δει μήπως. Για κάτσε να δω. Περίμενε. Ναι, Τζίμι, γιατί έχεις σχολιάσει αυτό το πράγμα και δεν είναι να μεταφέρεται στον αέρα. Αν με αισθάνεσαι ότι δεν είναι όλα να μεταφερθούν στον αέρα. Χρειάζεται και μια διαχείριση στα μηνύματα. Γιατί εάν προκύψει οτιδήποτε, δεν θα έχεις πρόβλημα εσύ, εγώ θα το έχω. Αυτά για να γεννόμαστε λίγο κατανοητοί. Γιατί είναι εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και μετά να στείλεις και ένα δεύτερο και να πεις γιατί δεν το διαβάζεις. Αλλά πρέπει να σκέφτεσαι και τον άνθρωπο που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ δεν παίζει ποδόσφαιρο κατοχής και έτσι δεν γίνεται πρωταθλητισμός. Οκ. Τι άλλο έχει, δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ πέρα. Και έχει στείλει κάτι και ο Στέφανος, ξανά. Μια ανάρτηση από το Facebook. Σταθόπρυγος, Πάτρα μας λέει. Έχεις στείλει εδώ πέρα διάφορα πράγματα που έχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Βλέπω εδώ πέρα στο Δρέπανο που έχουν πανηγύρι της Παναγίας. Τον Άγιο Αναστάσιο στον Πλατανιά. Και είναι Γιάννης Κρυδέρης, Ναταλία Τζελεπάκη, Άγγελος Παναγάκης, Νίκος Μαργέλης, Γιάννης Μαργέλης, Βλάσης Μαργέλης. Αυτή είναι η οικογένεια στάνταρ. Αυτός θα τους ξέρει ο Μπαγκανίνη και ο Τσουβέλας. Που είναι και των πανηγυριών και δύο, είναι και τα πανηγύρια. Και έχει στείλει και Μπαγκανίνη νομίζω, για να δω. Ναι, έχεις... Όχι, συγγνώμη, δεν έχει στείλει Μπαγκανίνη. Απλά είδα Νίκ και νομίζω τον Νικολό. Καλημέρα, παιδες. Εγώ άλλαξα κόσμο από Άγιο Νικόλαο Πατήσια σε Βρυλίσια. Το λες και αναβάθμιση, είναι
1: διαφορετικό. Όχι, δεν το λες απλά αναβάθμιση.
0: Το λες αναβάθμιση, Νικόλα. Το λες αναβάθμιση το να φύγεις από τα Πατήσια ή να πας στα Βρυλίσια. Και μπράβο σου. Δεν ξέρω σε τι συνθήκες είσαι, αν υπάρχει σπίτι από τη γυναίκα ή βρήκατε σπίτι εκεί πέρα. Αλλά είναι αναβάθμιση το να φύγεις από τα Πατήσια. Που okay. Ωραία πρόσβαση και τα λοιπά στα μέσα μεταφοράς και τα λοιπά, αλλά δεν είναι και εξωτικά τα Πατήσια σε σχέση με τα Βρυλίσια, που βέβαια κάποια στιγμή είχε φτάσει, πριν από 2 χρόνια ήταν που είχε φτάσει μια άνασα από εκεί πέρα η φωτιά από την Πεντέλη. Για να μην ξεχνάμε, γιατί είχαμε και την μαύρη επέτειο με το μάτι και είναι κάτι που μας πονάει όλους, πόσο μάλλον θα το πω εμάς που είμαστε κοντά σε αυτές τις περιοχές λόγω του εξοχικού που έχουμε στο Μαραθώνα και τις έχω γυρίσει αυτές τις περιοχές. Εγώ κάποτε έφτανα μέχρι το Ζούμπερι. Μια ανάσα έφτασε η φωτιά. Και όταν κάποια στιγμή πέρασα από εκεί πέρα για να πάω στο σπίτι για να δω τον πατέρα μου, πόνισε η ψυχή μου. Πόνισε η ψυχή μου πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που χαθήκανε, για τα ζωάκια που χαθήκανε, για τις περιουσίες που χαθήκανε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Και δεν έχει γίνει και τίποτα, να ξέρετε. Τίποτα. Δεν έχει φτιαχτεί τίποτα. Όπως δεν έχει φτιαχτεί σε καμία περιοχή παραλιακή. Με, ας πούμε, αφορμή αυτό που έγινε στο Μάτι. Καμία δικλίδα ασφαλείας. Είναι τραγική όλοι όσοι έχουν περάσει από θέσεις κλειδιά. Είτε πρόκειται για κυβερνήσεις, περιφέρειες, τοπικούς άρχοντες. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, δεν τους νοιάζει. Γιατί αν τους ένοιαζε θα το είχαν κάνει την επόμενη στιγμή. Και μπορεί να γίνομαι σκληρός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί θρηνήσαμε τόσους ανθρώπους και δεν άλλαξε τίποτα. Κανένα σχέδιο δόμησης σε τέτοιες περιοχές. Γιατί εγώ το σπίτι που μένουμε είναι σε άλλη περιοχή τελείως. Δεν είναι στην παραλία, είναι 10 λεπτά με τα πόδια. Αλλά υπάρχει μια δόμηση εκεί πέρα, τουλάχιστον στα σπίτια μας εκεί πέρα που είμαστε, η γειτονιά. Η άλλη κάτω, παρακάτω βασικά, δεν υπάρχει σχέδιο απομάκρυσης των ανθρώπων. Και θα ξαναφυτρώσουν δέντρα ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να μην ξαναυπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Να κάνεις, ας πούμε, σε άλλες περιοχές, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, στη Λούτσα, ας πούμε, ένα τυχαίο μέρος, λέω, αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Και απλά θρηνούμε και λέμε η μαύρη επέτειος και ο κακός Τσίπρας. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, γιατί αυτά δεν τα έκανε μόνο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διαχειρίστηκε το πρόβλημα και το διαχειρίστηκε άσχημα, για να λέμε αλήθειες. Αλλά δεν είναι μόνο ο κακός Τσίπρας. Αυτά έχουν γίνει μετά το εδώ και 50 χρόνια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιατί έχει πονέσει η ψυχή μου βλέποντας αυτά τα πράγματα. Όπως έχει πονέσει και η ψυχή μου βλέποντας πιτσιρικάς πολύ μικρός, δηλαδή 8-9 ετών, την Πεντέλη να καίγεται. Και να περνάμε μετά, γιατί περνάγαμε έτσι κι αλλιώς με τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Τότε δεν υπήρχε Μαραθώνος, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων δεν υπήρχε ο δρόμος που ήταν πιο γρήγορος. Και περνάγαμε από την Πεντέλη και τον Άγιο Αντρέα κτλ. Και βλέπαμε παντού καμένα για να γυρίσουμε στη Νέα Ιωνία. Και δεν είναι αυτό που λες, φίλε μου, ρίλο, βγες από το σώμα του Καλογεράκη. Είναι οι αλήθειες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να βαρύνω άλλο την κατάσταση. Αλλά δεν ξεχνάμε. Γιατί έχω γνωρίσει και ανθρώπους πέρα από αυτούς που διαχειρίστηκαν. Γιατί έχω το φίλο μου τον Βασίλη που τότε ήταν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Μαραθώνα. Και ο Βασίλης έτρεχε από την πρώτη στιγμή και κάποιοι άλλοι ήταν εξαφανισμένοι. Τοπικοί άρχοντες. Και τους ψάχναμε να δούμε πού είναι.
1: Οι διακοπές ο άνθρωπος.
0: Εσύ κατάλαβες ποιον είπα. Και για να το ελαφρύνω, θα πάμε στον Νίκο εδώ πέρα που είναι σόγαμπρος και λέει με σπίτι παρακαλώ, όντως σόγαμπρος είμαι. Και τι λέει εδώ πέρα ο Νικόλας, λέει ναι, είχε φτάσει στο 1,5 χιλιόμετρο και δούλευε εκείνη την ημέρα σε γνωστό γατοκαφέ. Ποιο είναι το γατοκαφέ? Κόλλησα τώρα. Α, okay, κατάλαβα. Εντάξει, κατάλαβα. Από τα καινούργια είναι. Τέλος πάντων. Τι θες να πάμε διάλειμμα?
1: Ναι, γιατί είναι να μου πέσει η ώρα στην ώρα της.
0: Okay. Οπότε να κάνω και αυτό που θέλεις, να κάνουμε την αλλαγή. Αυτά από τις όποιες σκέψεις υπάρχουν και σε αγωνιστικό και σε εξωαγωνιστικό, αλλά πολύ πιο σημαντικό για εμένα η ιστορία του στο μάτι, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε από αυτά που γίνονται, γιατί δεν είναι μόνο τα κροκοδίλια δάκρυα και να λέμε τους καημένους τους ανθρώπους και τα λοιπά, χάσαν τους ανθρώπους τους και τα λοιπά ή τις περιουσίες τους. Χάθηκαν παιδιά, χάθηκαν άνθρωποι. Εγώ έχω τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις ανθρώπων στο γύρω-γύρω περιβάλλον που τους είχα γνωρίσει ή γνώρισα μετά. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα για να κάνει εδώ πέρα τα κουμάντα του ο Πάνος και επιστρέφουμε με εφημερίδες, καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια για όποιον θέλει να μάθει την πρόβλεψη του ζωδίου του.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφιείς

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος και στις μουσικές επιλογές η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που έδωσε πόνο με το κόψε με στα δύο του το αείμνης του Παντελή Παντελίδη. Και αυτό που είπα έτσι πως μπαίναμε στο στούντιο με τον με το ρίλο είναι άρε Παντελή, άρε Παντελή. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα. Να δω λίγο και στα social εδώ πέρα μήπως έχει έρθει κάτι στο Messenger κτλ. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφανος λέει στον κορυφιακό κόλπο είμαστε. Ναι, έχεις δίκιο και ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Και εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος λέει είχαμε φτάσει στο σημείο να είμαστε με τα κλειδιά και τα απαραίτητα για να πάμε στη μάνα στα Πατήσια, τότε που έχει φτάσει η φωτιά στη Σταυρηλίσια. Και τώρα έχει βάλει εδώ πέρα μια, μου έχει στείλει μια φωτογραφία

0: Τηλεοφόρο Πεντέλης, που είναι ένας τύπος με δελφίνι, κάτι από τη βροχή της προάλλης. Που βέβαια κάποιοι αφισβητούσαν τους μετεωρολόγους σαν την Ματίνα, γιατί μέχρι κάποια στιγμή δεν υπήρχε, παιδί μου, υπήρχε υποψία βροχής, γιατί είχε συννεφιάσει ο ουρανός. Αλλά, πώς το λένε, λέγανε ότι οι μετεωρολόγοι πάλι επικινδυνολογούν και τα λοιπά και το άλλο και το παράλληλο και τέτοιο. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιωθήκανε. Και επειδή εγώ τη Ματίνα την παρακολουθούσα και από το Sky, λόγω του ότι παρακολουθώ γενικότερα ενημερωτικές εκπομπές, δελτία κτλ., ήξερα ποια είναι. Και είναι αρκετά καλή σε αυτό που κάνει. Και μην ξεχνάτε ότι ένας μετεωρολόγος είναι επιστήμονας. Έχει σπουδάσει για να φτάσει στο σημείο. Σίγουρα δεν είναι όλοι καλοί. Δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον για τη Ματίνα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Όπως και για τον κύριο Κολυδά, που τον έχω γνωρίσει. Γιατί δεν έχω συναναστραφεί με όλους τους μετεωρολόγους. Αυτούς τους δύο τουλάχιστον είχα την ευτυχή συγκυρία να τους γνωρίσω. Είναι δύο εξαιρετικοί επιστήμονες. Λοιπόν, ο Τίμος λέει: «Γεια σου ρε Σταύρο, με τις συναισθηματικές τραγουδάρες που φανερώνει και φόλ ευαισθησία, το τελευταίο από τα αγαπημένα μου». Στη Βαλεντίνα να πεις, όχι σε μένα. Η Βαλεντίνα έκανε τη μουσική επιμέλεια αυτό το Σαββατοκυριακό. Αν δεν έλεγε Σταύρο ότι αυτά τα τραγούδια είναι επιλογές της Βαλεντίνας, θα σου έλεγα ότι είναι ξεκάθαρα ρίλος. Μπα, αυτό μπορεί να το πες. Μπορεί αυτό να το παίζει.
1: Κανένα πολλά δεν θα παίζα. Αυτά σημερινά τουλάχιστον.
0: Ναι. Α, και ο Νίκος μου λέει ότι στη φωτογραφία είναι ο ίδιος. Α, οκ. Οκ, με το δελφίνι. Στη Λεωφόρο Πεντέλης είναι, που έγινε ποτάμι. Άλλο μήνυμα δεν έχει, οπότε...
1: Από τα χθεσινά θα παίζα μόνο το παραδόσου.
0: Το παραδόσου της Πεγκυζίνα, ε. Κορυφαία Πεγκυζίνα.
1: Κορυφαίο κομμάτι.
0: Και Πεγκυζίνα, γιατί, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Να, παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τι κάνει γάμο.
0: Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν. Λοιπόν, ετοίμασε εκεί πέρα και το ηχητικό.
1: Έτοιμο είναι.
0: Okay, είσαι σπουδαίος, που λέει και μια ψυχή που σίγουρα μας ακούει. Στον νέαρχο αναφέρομαι. Mm-hmm. Και νέαρχε, μην ανησυχείς, θα διαβαστεί το λιοντάρι. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία γράφει εδώ πέρα «Φέρνει γκολ και assist». Ανάλυση λέει για τον Kings Kangwa και εξηγεί γιατί λείπει από το ρόστερ του ΠΑΟ οχτάρι με τα στοιχεία του Αφρικανού, μέσος box-to-box με έφεση στο σκοράρισμα και δημιουργία στο παιχνίδι του. Έτσι αυτό το box-to-box με έφεση στο σκοράρισμα μου θυμίζει η Κώστα Κατσουράνη στην εποχή του Παναθηναϊκού. Γιατί έτσι κάποια στιγμή άλλαξε θέση ο Κατσουράνης και από εκεί πέρα ήταν ένας αμυντικός μέσος, έγινε box-to-box και πέτυχε και πάρα πολλά γκολ στην πρωταθληματική πορεία του Παναθηναϊκού το 2010. Ανταποκρίνεται και ως εξάρι ή δεκάρι, στην ανάγκη και ως εξτρέμ, για βασικό ο Φαντρόγγελεν στη Ρεβάνς με την Πάξη, κέρδισαν πόντους στην Ουγγαρία Κοντούρης και Παντελίδης. Στον Ολυμπιακό ζητείται σοβαρότητα. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε 2-0 μέχρι το 72 την Αλκμαρ, αλλά στο τέλος έχασε 3-2 και προβλημάτισε ενόψη στην Αϊμέχεν. Καλή για 60 λεπτά οι Ερυθρόλευκοι στην πρόβα Τζενεράλε. Προηγήθηκαν με Ελκαμπή και Κάρμο, αλλά μετά τα έκαναν μαντάρα. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Ο Τζολάκης στη Χαλ, φουλάρι για τον Σα, πέρασε από εξετάσει και ενσωματώνει στην αποστολή τη αγγλική ομάδα ο Έλληνα γκολκίπερ. Ξανά στο κάδρο, Εουστάκιο. Αγγίζει Γιαννούλη ο Πάοκ, πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα ο διεθνή αριστερό μπακ, καθώ υπάρχει προσέγγιση στι επαφέ με την Augsburg. Τρέχουν στο δικέφαλο για να κλείσουν ακόμη ένα χαφ, οχτάρι από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φορ πιέζουν Χωσέλου οι Ασπρόμαδροι μέχρι τη Ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Στα υπόλοιπα ώρα για κούπα, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου για δεύτερη σερή διοργάνωση Εθνική Ανδρών, ψάχνει την πρώτη κορυφή. Με MVP τον goalkeeper Τζορτζάτο, 19 την Ιταλία, σήμερα στις 11 ΕΡΤ 2 με Ουγγαρία. Τέτα τέτοι με νόημα, Νίκολιτς και Ριμπάλτα τα είπαν κατηδίαν για περισσότερα από 20 λεπτά και έφυγαν μαζί από την προπόνηση της ΣΑΚ. Δείχνει η δεκάδα ο coach με δίδυμο Καϊρίνεν με Μαρίν και Γιώβιτς με Βάργα, σήμερα με τις Βόλες στις 4 η ώρα Κοσμοτέ Σπορτ 1. Να δούμε και ΑΕΚ. Πρώτη για Παλάσιος, ο Αργεντινός ενσωματώθηκε στην προετοιμασία και δήλωσε τη live: «Είμαι χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια του Άρη. Πρώτο φιλικό σήμερα στις 11.30 με Αταλάντα». Ζευγάρια από χρυσάφι, αυτό που σας είπα νωρίτερα, για τα παιδιά της Κοπηλασίας. Συμφωνία Όφη Αϊτόρ. Οι κριτικοί τα βρήκαν με τον Αργεντινό Εκστρέμ που αναμένεται άμεσα στην Κρήτη. Βαριά ήττα 4-0 από την Go Ahead Eagles. Το πάρε δώσε στη Super League 1. Αναλυτικά ρεπορτάζεται, παραχαμός γίνεται. Αυτά μου αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Sport Day άρεσε όσο άντεξε. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από την Άλκμαρ για 70 λεπτά, αλλά λύγησε από την κούραση, τραυματισμούς και φαλτσοσφυρίγματα για να ιτηθεί στο φινάλε 3-2. Κυρίαρχη στο πρώτο μέρος η ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 6 νέα πρόσωπα, προηγήθηκε 2-0 με Ελκαμπή και Κάρμο που είχε τον πλήρη έλεγχο. Στο τελευταίο ημίωρο και λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσαν Έσε και Σάλιακας, οι Ολλανδοί γύρισαν το μάτς με ανύπαρκτο πέναλτι και γκολ σε φάση που βρέθηκαν δύο μπάλες στο γήπεδο. Φουλάρι για Άσο και Χαθ, φαβορί Σά και Φρόιλερ. Θέλει να έρθει και πιέζει ο Πορτογάλος Κίπερ, παζάρια με τη Γουλφς, ασφιχτικό πρέσινγκ στον Ελβετό μέσο με σούπερ πρόταση, στα 18,2 εκατομμύρια η συμφωνία με Χαλ για Τσολάκη, η Ρίβερ ανέβηκε για Ορτέγκα, ζήτησε να μην παίξει ο φευγάτος Αντρέ Λουίς, οι υποψήφοι αντικαταστάτες. Κινγκ Κάνγκουα, ο διεθνής χαβ από τη Ζάμπια, θα είναι η τελευταία προσφύγη του τριφυλιού, εκτός αν εντοπίσει κενό ο Νίστρουπ. Το βασιλικό συμβόλαιο του 27χρονου μέσου, τι περιμένει ο Δανός ότι θα δώσει το νέο απόκτημα και γιατί πιστεύει πως αναβαθμίσει τον άξονα. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις, άνοιξε την πόρτα ο Γετβάη, ακολουθούν Σιώπης, Μπακασέτας και Μπάντοβιτς, σενάριο και για Τσαρντάκλια. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, δηλώσεις του Τολιόπουλου γύρισα σπίτι για τον Άρη, το μετέωρο βήμα του ΜΕΙΤΕ, το πρόβλημα που έχει ο Γάλλος καθυστερεί την επιστροφή του στη δράση, φόβει ότι μπορεί να μείνει εκτός και για τρεις μήνες, τα νεότερα για Ντεσπότοφ, πολιτήριο σε Καμαρά. Και στην ΑΕΚ, πρόβα ενδεκάδας, στο Τσβόλε ΑΕΚ ο Νίκολης για πρώτη φορά σκοπεύει να δοκιμάσει το βασικό σχήμα. Τι σχεδιάζει για το κοινό του Πινέδα, τέτα τέτρι μπάλτα coach για να έρθει η μεταγραφή μέσα στις επόμενες ημέρες. Δεν έχει κάτι άλλο έτσι αξιοαναφοράς η εφημερίδα. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή που γράφει εδώ πέρα. Βρήκε το Φωνιά του, έχασε το ρυθμό του από 0-2 στο 3-2. Το blackout των 16 λεπτών με 3 γκολ προβλημάτισε ξανά. Πλασματική ήττα με 3-2 από την Άλκμαρ. Γκολ Ελκαμπή και αυτογκολ ο Κάρμο. Ώρα 0 για τον Χαθ. Έλα Ζωσέ, είναι εγγύηση και επιστρέφει ο Σα. Τελικές επαφές με τη Γουλφς, πολύ κοντά στον θρύλο Πορτογάλος. Βάζουν και Αντρέ Λουίς οι Άγγλοι στο παιχνίδι. Λήξη συναγερμού για Έσε και Σάλιακα. Καμία ανησυχία για τους τραυματισμούς του. Εντυπωσίασε ο Έλληνας μπακ χωρίς καν προπόνηση. Αριστερός μπακ, ανοίγει ξανά η λίστα. Επέστρεψε δυναμικά για τον Ορτέγκα η Ρίβερ. Μπάσκετ, μέχρι που το πάνε οι Άραβες για Γουόκαπ. Μέχρι τις τρεις προτάσεις, μετά τις τρεις προτάσεις έρχεται και η τέταρτη. Πέρασε τα ιατρικά, ο Τζολάκης υπογράφει στη Χαλ. Και πάμε στο φως. Ένα λεπτάκι να το ανοίξω εδώ πέρα. Το φως χαρακτηρίζει διπρόσωπο τον Ολυμπιακό. Ήταν το Ολυμπιακού και στο τελευταίο φιλικό. Έχασε 3-2 από την Άλκμαρ, αν και έχει προηγηθεί με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Οι Πειραιώτες ήταν καλοί μέχρι το 60, δεν κινδύνευσαν, αλλά κατέρευσαν από το 70 και μετά. Τραυματισμοί, κόπωση και λάθη οδήγησαν την ομάδα του Μεντιλίμπαν στην τρίτη διαδοχική ήττα της. Ελκαμπή στο 24 και Κάρμο στο 45 τα γκολ. Ξεχώρισε ξανά ο Ζώτα. Πολύ καλός ο Σάλιακας. Όσο έπαιξε, ήταν δραστήριος. Δραστήριος ο Ρόκα. Πουλάρι για Σα. Φαβορεί ο Φρόιλερ. Επανήλθε η Ρίβερ για Ορτέγκα. Και ένα σχόλιο ακόμα. Αν κάτσετε και δείτε στο replay το γκολ του Ελκαμπή, θα δείτε ότι παρακινεί τον Έσε να σουτάρει ώστε να μπορέσει να πάρει το rebound εκείνος ενδεχομένως. Δηλαδή του κάνει ένα νόημα σούταρε και όλο αυτό δείχνει ότι είναι δουλεμένο. Δηλαδή το ότι να σουτάρει ώστε να μπορέσει να πάρει το rebound ενδεχομένως ο Μαροκινός. Δηλαδή προσέξτε το replay, υπάρχει το βίντεο και στο sportfm.gr που κάνει μια κίνηση με τα χέρια στον Έσε ο Ελκαμπή και μετά όπως πάει να πανηγυρίσει του κάνει το όλα καλά και μπράβο του ο Ελκαμπή στον Έσε. Οπότε είναι δουλεμένο αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ βλέπω τέτοιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, μάτια για Τσαντάκρυα. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Βόσνιο κεντρικό αμυντικό ύψους 1,94 και έχει κάνει τις πρώτες επαφές με την Γκάις. Στην Ορίλο χτυπάει κονούπια. Αλ Σαμπάμπ έκλεισε ο Γετβάη, δεν υπολογίζει το Πάλμερ Μπράουν. Περιμένει και πιέζει. Οριστική συμφωνία του Ρόδρυ με τη Ρεάλ και αναμονή για να τα βρει με τη Βασίλισσα. Να κούπα, να μάλαμα. Λέει, να κουπιά, να μάλαμα, συγγνώμη. Τι άλλο, έχει αγνώριση του το Αιγάλεο. Ελλάδα για χρυσό. Η Εθνική Πόλων με κορυφαίο τερματοφύλακα Τζορτζάτο επικράτησε με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό με την Ιταλία και προκρίθηκε όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Και πάμε στην ώρα. Γκάζια, Ριμπάλτα και Νίκολτς είχαν συνεχόμενα τέτα τέτ μεγάλης διάρκειας χθες στην Ολλανδία. Συνεχώς στα τηλέφωνα ο Καταλανός για να κλείσουν άμεσα μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας. Και δεν έχει κάτι άλλο έτσι άξιο αναφοράς η ώρα. Και πάμε και στη Μέτροσπορτ, που έχει και εδώ πέρα τις δηλώσεις ο πεσταλμένος του τύπου στην Ιταλία, δεν είναι ο Άρης, που ενσωματώθηκε ο Αργεντινός στην προετοιμασία του Άρη. Ναι, όντως στην Ιταλία είναι και ο Γαλανόπουλος έγινε πατέρας και πήγε και αυτός μαζί με τον Παλάσιος. Με το έτσι θέλω εγώ, χάρη στην απίστευτη επιμονή του Γιαννούλη να μετακινηθεί στον ΠΑΟΚ, αφυξήθηκαν οι ελπίδες για την επιτεύξη συνοφωνίας με την Augsburg. Θέμα λίγου χρόνου θεωρείται πλέον η μεταγραφή. Μνημόσυνο στην Τιμοσοάρα από οπαδούς του ΠΑΟΚ για τα 6 αδικοχαμένα αετόπουλα. Είδε πολλά ο Ματσάρη από ένα λάθος στο Αθανασιάδη και ένα πέναλτι που δεν υπήρχε, έχασε ο Ηρακλής, αλλά ήταν ακίνδυνος επιθετικά. Έχασε 2-0 από την Πολόνια. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Και τις δηλώσεις του Τολιόπουλου και την ωραία αρχή του Τζόλι, ο οποίος έκανε καλή εμφάνιση και έχει ασίστη το φιλικό της Arsenal με τη Milton Keynes Dons, που επικράτησε με 3-0. Μπράβο στο Τζόλι, μπράβο στο Τζόλι. Καλή αρχή να το ευχηθούμε άλλη μια φορά σε αυτό το παλικάρι που έχει κάνει τρομερά βήματα εξέλιξης και του αξίζει ό,τι έχει πετύχει. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με τα ξένα αθλητικά πρωτοσέλιδα και φυσικά τις εφημερίδες του πολιτικού τύπου. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
2: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Επιστρέφουμε σήμερα σε καθαρά καλοκαιρινό σκηνικό. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου, την οποία μπορείτε να την παρακολουθήσετε πέρα από, από τα δελτία ειδήσεων του Star και στα social media, στο Instagram συγκεκριμένα, όπου ανεβαίνουν βίντεο από τα δελτία και φυσικά με τη συνεργασία που έχει με το Μετεό. Και να διορθώσω κάτι, χθες είπα πρόβλεψη καιρού, είναι πρόγνωση καιρού. Είναι πρόγνωση καιρού και της το είπα και της ίδιας χθες ότι έκανα αυτό το λάθος και μου λέει εντάξει μωρέ δεν πειράζει. Της λέω πειράζει γιατί είναι διαφορετικό το πρόγνωση και διαφορετικό το πρόβλεψη. Για να ξέρετε και εσείς, αν σας ρωτήσουν πώς το λέμε, πρόγνωση ή πρόβλεψη, γιατί υπάρχουν και παιχνίδια ερωτήσεων. Οπότε να ξέρετε πώς λέγεται. Και εγώ έκανα το λάθος και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, να δούμε και τα ζώδια. Εδώ πέρα έχω ανοίξει τη γενική πρόβλεψη, γιατί η ζώδια είναι πρόβλεψη, στον καιρό είναι πρόγνωση. Το λιοντάρι που θα ακούσει ο φίλος μας ο Νέαρχος, τον τοξότη για την Ειρήνη, τον υδροχό για το ρίλο. Ας διαβάσουμε και ένα καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική, εάν δεν την έχει πάρει ο ύπνος. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τι υπάρχει στο Astrology. Δύο ζώδια θα είναι μέσα στο χιούμορ και την πλάκα σήμερα 26 Ιουλίου και χρόνια πολλά στον Νέαρχο. Χρόνια πολλά στον Νέαρχο, που τώρα το θυμήθηκα τώρα.
1: Έχει
0: γενέθλια ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, πάτε τον τηλέφωνο.
1: Πολύ χρόνο Νέαρχα.
0: Να είσαι γερός Νέαρχε, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός, να είσαι υγιής και όλα τα καλά του Θεού να έχεις. Μέσα από την ψυχή μας, από τα καλύτερα παιδιά εδώ πέρα. Και έχει έρθει μήνυμα και από την Αγγελική που λέει «Ακούω καλέπιος ύπνος». Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα την πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα από το Astrology. Η μέρα θα κυλήσει όμορφα με τη σελήνη στον τοξότη να προσφέρει στιγμές γέλιου και ανεμελιάς, χιούμορ και πλάκας, ευχάριστες συναντήσεις, έλλειψη άγχους, αλλά και καμίας διάθεσης να χαλαστούμε με οτιδήποτε μας ρίχνει ψυχολογικά ή συναισθηματικά. Ανάγκη για περιπέτεια και εξωστρέφεια είναι κάποια από τα στοιχεία της ημέρας. Μάλιστα, όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο θα θέλουμε να τελειώνουμε τις όποιες υποχρεώσεις μας, σε εμάς αναφέρεται, που μας προκαλούν βαρεμάρα και να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Το απόγευμα θα περάσει στον εγώ καιρο, όπου και θα μας αναγκάσει να βάλουμε τα κεφάλια μέσα. Γιατί να μπουν τα κεφάλια μέσα, γιατί? Οι δύο που αναμένεται να έχουν μία ενδιαφέρουσα ημέρα, γεμάτη από ευχάριστες στιγμές, με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, χωρίς κοτούρες, είναι οι τοξότες και οι κρύοι. Θα βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό, θα κινηθούν, θα εκφραστούν με άνεση και σε όποιον χώρο και αν βρεθούν, κερδίζοντας την προσοχή, καθώς η σελήνη χτυπά τον πρώτο και ένα τον ηλιακό του οίκο αντίστοιχα. Ενδιαφέρουσες προτάσεις, γνωριμίες έξοδοι, διασκέδαση, αλλά και ερωτισμός και φλερτ συμπεριλαμβάνονται στο μενού της ημέρας. Μάλιστα, μάλιστα, για τους τοξότες και κρύους έχουμε αρκετούς στο περιβάλλον μας. Λοιπόν, και πάμε στο λιοντάρι για το φίλο μας τον Νέαρχο που γιορτάζει σήμερα, που έχει τα γενέθλιά του. Η ανάδρομη πορεία του χρόνου από σήμερα στον ένατό σου, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, σε καλεί να επανεξετάσεις πεπιθήσεις, σχέδια για το μέλλον, σπουδές ή υποθέσεις που σχετίζονται με το εξωτερικό και τα ταξίδια. Ετοιμάζεται να φύγει, να πάει κάπου. Η σελήνη κινείται σήμερα στον τοξότη και στον πέμπτο σου, δημιουργώντας μια πιο ευχάριστη και δημιουργική διάθεση. Έχει γενέθλια το παιδί. Θέλεις να περάσεις όμορφα, να ασχοληθείς με όσα αγαπάς, να φλερτάρεις και να αφιερώσεις χρόνο στα παιδιά και στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Από το βράδυ όμως, όταν η σελήνη περάσει στον εγώκερο και στον έκτο σου, οι υποχρεώσεις επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Η εργασία, η εκκρεμότητα και η οργάνωση της καθημερινότητας θα απαιτήσουν περισσότερη προσοχή, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αναλάβεις επιπλέον ευθύνες. Αυτά για το φίλο μας τον Νέαρχο που είναι λιοντάρι. Πάμε στον τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη την Παουκτσού, που δεν θέλει να ακούει Λουτσέσκου. Ο Κρόνος γυρίζει σήμερα ανάδρομος στον πέμπτο σου και μέχρι τις 11 Δωδεκάτου θα σε οθήσει να επανεξετάσεις ζητήματα που αφορούν τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τα παιδιά ή κάποιο προσωπικό σχέδιο που θέλεις να εξελίξεις. Είναι μία περίοδος που απαιτεί περισσότερη υπομονή, χωρίς όμως να σημαίνει ότι σταματούν οι εξελίξεις. Η σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, χαρίζοντάς σου ζωντάνια, αισιοδοξία και έντονη διάθεση για δράση. Δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη παρουσία σου και θα θελήσεις να πάρεις πρωτοβουλίες. Από το βράδυ όμως, καθώς η σελήνη περνά στον εγώκερο και στο δεύτερό σου, το ενδιαφέρον σου μεταφέρεται στα οικονομικά και στις πρακτικές ανάγκες της καθημερινότητας. Ίσως αρχίσεις να σκέφτεσαι πιο σοβαρά πώς θα διαχειριστείς τα χρήματά σου και πώς θα ενισχύσεις την τσέπη σου. Δεν ισχύει μόνο για τον τοξότη, ισχύει για όλους μας. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο για το ζώδιο της Αγγελικής. Η σελήνη κινείται στον εγώκερο και στον έδωμό σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις προσωπικές σχέσεις και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Αναζητάς σταθερότητα και ξεκάθαρες απαντήσεις. Όμως μπορεί να αισθανθείς ότι οι άλλοι κρατούν αποστάσεις ή δεν εκφράζουν εύκολα όσα νιώθουν. Η ημέρα προσφέρεται για σοβαρές συζητήσεις, συμφωνίες και πρακτικές αποφάσεις. Αρκεί να μην αφήσεις την ευαισθησία να επηρεάσει την κρίση σου. Είναι όντως ευαισθητή. Αργά το βράδυ, το τετράγωνο της σελήνης με τον Κρόνο στον δέκατό σου ενδέχεται να προκαλέσει ένταση ανάμεσα σε μία σχέση και στις επαγγελματικές σου υποχρεώσεις. Ένα πρόσωπο κύρους μπορεί να γίνει περισσότερο απαιτητικό ή επικριτικό απέναντί σου. Απόφυγε να μεταφέρεις την πίεση της δουλειάς στην προσωπική σου ζωή με ψυχραιμία και υπευθυνότητα. Το δεύτερο το έχεις. Θα διατηρήσει τις απαραίτητες ισορροπίες. Αυτά, Αγγελική. Να δω αν έχει έρθει η άλλη παραγγελιά. Λοιπόν, όχι, οπότε πάμε να διαβάσουμε τον υδροχό για το ρίλο. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, φίλε μου καλέ, με τη σελήνη στον εγώκερο και στο δωδέκατό σου αισθάνεσαι την ανάγκη να απομακρυνθείς προσωρινά από το φόρυβο της καθημερινότητας και να ξεκουραστείς. Κάνω hashtag me too. Παρασκηνιακές υποθέσεις, παλιές ανησυχίες ή συναισθήματα που δεν έχεις εκφράσει μπορεί να επανέλθουν και να σε προβληματίσουν μακριά από εμάς. Άκουσε τη διέστησή σου, αλλά μην αφήσεις τους φόβους να δημιουργήσουν σενάρια χωρίς πραγματική βάση. Αργά το βράδυ, Παναγιώτη, το τετράγωνο της σελήνης με τον Κρόνο στον τρίτο σου μπορεί να δυσκολέψει την επικοινωνία ή να προκαλέσει μία απαισιόδοξη σκέψη. Μία καθυστέρηση, μία δυσάρεστη πληροφορία ή απότομη συμπεριφορά ενός κοντινού προσώπου ενδέχεται να σε πιέσει. Απόφυγε τις σοβαρές συζητήσεις εάν αισθάνεσαι κουρασμένος και μην παίρνεις κάθε σχόλιο προσωπικά. Όλα λάθος, εγώ αυτό έχω να πω. Χρειάζεσαι χρόνο και ησυχία για να επαναφέρεις τη συναισθηματική σου ισορροπία. Σε αυτό συμφωνώ, Παναγιώτη, που διαβάζω το ζώδιο για εσένα, αλλά σχολιάζω για εμένα. Λοιπόν, αυτή την κούραση, να ξέρετε, τη νιώθω πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μετράω αντίστροφα. Δηλαδή νιώθω σαν θυλακισμένος που θέλει να φύγει από τις υποχρεώσεις. Να ξέρετε, το μόνο κομμάτι που νιώθω ότι με γεμίζει είναι το ραδιόφωνο, αυτή η επικοινωνία και η διάδραση που έχουμε μαζί σας. Όλα τα άλλα, επειδή απαιτούν μετακινήσεις, πολλές πληροφορίες, αυτά το ένα τ' άλλο, λίγο φόρυβος, αυτό που λέει, φόρυβος, πολύ φόρυβος. Και δεν μπορώ. Θέλω να καθαρίσω το μυαλό μου, να πάω και να είμαι σε μια παραλία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αν μπορώ. Τίποτα, τίποτα. Να είμαι σε σιέστα μόνο. Ποτά δεν πίνω πλέον, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω και βλακίες. Θέλω να πάω σε μια παραλία, να πίνω ανθρακούχο νερό με χυμό λεμόνι που με έχει συμβουλέψει ο φίλος μου ο Δημήτρης και να κάθομαι χαλαρός και να μην κάνω τίποτα. Ακουστικά στα αυτιά, μουσικούλα. Και τι, α, δεν έχει με το μαγαζί, γιατί κάποια μαγαζιά για διάφορους λόγους δεν παίζουν μουσική, είτε δεν έχουν δικαιώματα, είτε γιατί δεν τους επιτρέπει ο Δήμος. Μουσική στα αυτιά, παράλια, ο ήχος της θάλασσας και να χαλαρώσουμε. Δεν ξέρω αν ακούει ο διευθυντής μου από την άλλη δουλειά, γιατί καμιά φορά ακούει. Η Ηλία δεν αφορά τη δουλειά, κύριε. Α, γενικά είναι το επαγγελματικό κομμάτι, για να κάνω και λίγο πλάκα. Αυτά, δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς, αλλά επειδή μου να καθαρίσει λίγο το μυαλό, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Που θέλω να κάνω με την αρχή έτσι της σεζόν από Σεπτέμβριο και θέλω να καθαρίσω λίγο στο πνευματικό κομμάτι. Θα δούμε. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά και με το πρώτο σέλιδα, με τον καιρό από τη φίλη μας τη Ματίνα Μπέρου, με τα ζώδια που τα συμβουλευτήκαμε το Astrology, γιατί ακόμα δεν έχω βρει αστρολόγο, είτε άντρα είτε γυναίκα. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα να ακούσουμε τις δύο επόμενες μουσικές επιλογές της Βαλεντίνας και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος να πούμε ό,τι θέλετε και εσείς αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, όλα εδώ πέρα στο Big Wins Sport FM 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα!
1: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

0: Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψική τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος και στις μουσικές επιλογές είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και αποθεώνει εδώ πέρα. Έλα επιτέλους και μια τραγουδάρα. Να ξέρετε, παράτησα το άρμεγμα και πήγα να ρίχνω ζεμπεκές. Σταύρο, είπε στη Βαλεντίνα για εμένα πως είμαι ερωτευμένος μαζί της. Και στα έχω μεταφέρει απαντά. Τα έχω μεταφέρει όλα τα μηνύματα. Και το γλέντι που έγινε. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Να ξέρετε, άμα η Βαλεντίνα έχει επιλέξει και τον νοικιάστηκε, θα σας κλείσω και θα πάω σε άλλο ραδιόφωνο. Θέλω να τον προκαλέσω τώρα να τον πω και καλά, τέτοιο, αλλά... Όχι, δεν τα έχει επιλέξει. Δεν θυμάμαι μεταξύ με ποιο κάνουμε φινάλε σήμερα. Με το πεις. Θέλω να τα αφήσουμε έτσι, τέτοιο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, ναι, αλλά για τον υδροχό δεν είπε και τίποτα για τα αγκομενικά. Να ξέρω τι να κάνω, να της το πω. Λέει ένας φίλος.
1: Και δεν της το λες. Άμα δεν της το πεις, θα σου μείνει.
0: Να κάνουμε τέτοια κουβέντα τα επόμενα 15 λεπτά, 16. Εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να εκφράζονται τα συναισθήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και τι είχες και τι έχασες. Δηλαδή, αν ας πούμε είσαι μόνος και εκφράσεις τα συναισθήματά σου σε μια κοπέλα και της πεις ότι ρε παιδί μου, μου αρέσεις και τα λοιπά, εφόσον δεν έχει σχέση, να βάζουμε και αυτή την παράμετρο, εφόσον δεν έχει σχέση, το να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να πεις ας πούμε ότι μ' αρέσεις, ότι να κάνουμε παρέα και οτιδήποτε και σιγά σιγά και χωρίς βιασύνη, κερδισμένος θα βγεις, εφόσον προχωρήσει και υπάρξει μια happy ιστορία, ας το πούμε έτσι. Γιατί από εκεί πέρα που είσαι μόνος, μπορεί να βρεις μια κοπέλα ή έναν άντρα, ανάλογα πώς πάει η κατάσταση. Οπότε να εκφράζεστε, να μιλάτε, να λέτε αυτό που έχει η ψυχούλα σας, ρε παιδί μου. Μην το κρατάτε μέσα σας όλο αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να νιώθετε περίεργα, να είστε... Πώς το λένε, να ταλαιπωρήσετε, να είναι βάσανο αυτό το πράγμα, να είναι ένα γλυκό βάσανο, αλλά το να μην το εκφράζεις ή, είπα και πάλι, αν δεν έχει σχέση, να μην γίνεστε τα τρίτα πρόσωπα γενικά σε σχέσεις. Γιατί είναι κακό γενικώς να κάνεις αυτό το πράγμα. Και για το άτομό σου και σε μια άλλη κατάσταση. Και όλο αυτό το πράγμα είναι δίκαιο μου. Σταύρο λέει, πέρα αν τρως πόρτα συνέχεια, κουράζεσαι ρε εσύ, δεν είμαστε σούπερ μάρκετ. Οκ. Το σούπερ μάρκετ με τη λογική ότι πάω και διαλέγω ό,τι να είναι. Θες να πεις ενδεχομένως. Αλλά... Προσπαθήστε το. Εγώ αυτό έχω να πω σε όλους όσοι είναι ελεύθεροι. Αν σας αρέσει κάποιος, κάποια κτλ. Γιατί έχουμε και γυναίκες εδώ πέρα στην παρέα. Και να απευθύνεστε σε αυτό που σας αρέσει. Ένας ρωτάει πώς βλέπω τις μεταγραφές των μεγάλων έως τώρα. Θα τους δούμε στο γήπεδο. Τόσο κοινικά. Γιατί έχουμε δει και άλλες μεταγραφές παλιότερα που έχουν έρθει και μεγάλοι παίκτες και δεν κάνανε τίποτα. Λέει εδώ πέρα, όχι, δεν έκανα απλά χθες. Σοβαρά τα έλεγα αυτά που έλεγα χθες για τη Βαλεντίνα. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ο φίλος επανέρχεται που κάνει την πλάκα του και λέει: εγώ φταίω, ρε Ρίλο. Τον ακούς, θέλει να έχει το κεφάλι πάντα απ' έξω, δεν θέλει το κεφάλι μέσα. Μην γίνεστε πονηροί. Άκουσα πρόβλεψη καιρού και από συνήθεια πήγα να παίξω στοίχημα τον καιρό. Ένας άλλος λέει: εμένα μου αρέσει ο αδερφός του Αρναούτολου, το θεωρώ αξιόπιστο επιστήμονα, είναι υπεραναλυτικός, καλός. Και μου αναφέρει έναν άλλον συνάδελφό του και τα λοιπά. Εγώ, να ξέρεις, αυτό που αναφέρεις δεν συμφωνώ. Έχω άλλη στην περίπτωση στο μυαλό μου που θεωρώ ότι είναι χειρότερος. Τι άλλο έχει. Εδώ πέρα μου λέει, γράφει ένας για μια εφημερίδα και τα λοιπά. Ξέρετε ότι δεν τοποθετούμε σε αυτά τα ζητήματα, δεν κάνω κριτική σε συναδέλφους ή σε άλλα μέσα. Δεν είναι αυτή, είναι αυτή η φιλοσοφία μου ακριβώς. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και κρίνεται και από το κοινό. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη θα το ζητούσα το 20 λεπτό του Bloody Hawk. Διαφορετική προσέγγιση με φούλε ευαισθησία μας και στίχους που σπάνεται κατεστημένα, λέει ο Τίμος. Μάλιστα. Και πάμε και στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger. Εδώ πέρα, τι λέει εδώ πέρα ο Νίκος. Είναι Κυριακή και γιορτάζουν οι Παρασκευές. Χρόνια πολλά στις Παρασκευές, γιορτάζει και η Παρασκευή εκεί πέρα. Και λίγο ζυγό παρακαλώ. Αλλά βέβαια το έστειλες και 23 και δεν το είδα. Συγγνώμη Νικόλα, θα το κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από Χαβούζα, που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα που είσαι από τους δέκτες. Γεια σου Δημήτρο. Ο Λέπουρας από το Ολυμπιακό χωριό λέει καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλημέρα στον φίλτατο και αξιότιμο Παναγιώτη Ρήλο να μιλήσεις στην κοπέλα, τουλάχιστον θα ξέρεις εάν θέλει ή όχι. Τι εκπομπάρα κάνουμε ρε φίλε.
1: Είδες. Είδες.
0: Τι εκπομπάρα. Εκπομπάρα. Λοιπόν, η Αρετή λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, για το θέμα που συζητάτε. Κάπου διάβασα ότι αν δεν ρωτήσεις, η απάντηση θα είναι πάντα όχι, γι' αυτό ρωτήστε, λέει η Αρετή. Μάλιστα. Είναι και αυτή μια προσέγγιση που την δίνει μια γυναίκα, ας πούμε. Για όλους εμάς, ας πούμε, τους άντρες. Γιατί είναι περισσότεροι οι άντρες που ακούνε αυτόν εδώ πέρα το σταθμό και είναι ωραίο που ακούνε και τα κορίτσια και τοποθετούνται και θέτουν μια διαφορετική προσέγγιση στην όλη κουβέντα. Τι λέει εδώ πέρα, μα αυτό είναι το θέμα ρε Σταύρο, ότι θα γίνω το τρίτο πρόσωπο, γι' αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να της το πω. Να μην της το πεις. Να μην της το πεις, ξεκάθαρα. Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Ποτέ να μην μπεις. Να μην κάνεις αυτό το λάθος. Γιατί είναι λάθος η όλη κατάσταση. Το αν ας πούμε, υπάρχει ένας σύντροφος και πας να χωθείς, ας πούμε, είναι λάθος. Άφησε την αν θέλει η ίδια να χωρίσει και αν υπάρξει πρόσφορο έδαφος, κάνε την κίνησή σου. Εφόσον είσαι, ας πούμε, στη δουλειά ή στην παρέα ή οτιδήποτε. Και επίσης, αυτό που θεωρώ εγώ κατακριτέο είναι να πάει φίλος σε κοπέλα φίλου. Για μένα είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι απαράδεκτο το να καλοβλέπεις την κοπέλα του φίλου σου. Απαράδεκτο. Και να πας να χωθείς. Είναι από τα χειρότερα που έχω ακούσει γενικώς. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να καλοβλέπεις τη γυναίκα του φίλου σου. Είτε γυναίκα, σύντροφο, το οτιδήποτε. Είσαι απαράδεκτος και δεν είσαι και καμιά ηθική. Δικαστήριο πρωινό, έτσι. Κύριε δικαστά, βγάλετε την απόφαση. Κύριε, ο Ρήλος είναι ο δικαστής. Παίχτηκε το μουσ και το, έτσι, το σέβασε. Ο Γιαννόπουλος.
1: Εγώ σε τέτοια δεν δικάζω.
0: Δεν δικάζεις.
1: Σε τέτοια, όχι.
0: Δηλαδή είσαι...
1: Δεν είμαι υπέρ, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ελέγχεις, ξέρεις.
0: Ναι. Okay, δεν τα ελέγχεις, αλλά υπάρχουν για μένα οι αξίες.
1: Άλλο αυτό. Ναι, okay, το ότι μπορεί να σου προκληθούν συναισθήματα και να μην τα εκφράσεις. Okay, εκεί πας στις αξίες, αλλά απ' την άλλη κάποια πράγματα...
0: Ρε φίλε...
1: Κάποια πράγματα...
0: Δεν είναι κάποιος... Τώρα λέω για τους μεγαλύτερους ηλικία, δηλαδή πάνω από 30, ας πούμε, ή 25+, 26, που ρε παιδί μου έχεις δημιουργήσει κάποιες...
1: 25-26, τι έχεις δημιουργήσει, ειδικά,
0: τέλος πάντων, εγώ το βλέπω και για τον εαυτό μου, τέλος πάντων, ότι από μια ηλικία και μετά είσαι πιο... Ρε παιδί μου έχεις τα μυαλά μέσα στο κεφάλι σου ενδεχομένως. Είναι λάθος. Είναι
1: δεν
0: λάθος.
1: Είπα εγώ ότι είναι σωστό.
0: Είναι παράδεικτο.
1: Ηθικά.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Στην Ελλάδα λέει αυτό συμβαίνει κατά κόρον γιατί λέει ένας φίλος συναισθηματική ανοριμότητα κάργα. Και ένας άλλος λέει τώρα στον έρωτα δεν υπάρχουν λάθη. Ναι ρε παιδί μου, αλλά ας έχουμε κάποιες αρχές και αξίες. Δηλαδή να μην είμαστε ό,τι να είναι, όπως να είναι. Δεν ξέρω αν είμαι λάθος ή όχι σε αυτό το πράγμα. Στον έρωτα σίγουρα δεν είναι λάθος το να, ας πούμε, να δίνεσαι, να δίνεις τα πάντα στον άλλον, εφόσον νιώθεις ότι τον γουστάρεις τόσο πολύ, τον αγαπάς, τον σε ενδιαφέρει. Πες για έρωτα, πρώτα έρωτα και μετά αγάπη. Να υπάρχει αυτή η αυτοδιάθεση. Όπως μπορείς να κάνεις και με τους φίλους, δηλαδή να θέλεις να δώσεις, να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους. Αλλά είναι τρομερό. Άμα πας, λέει, με πρώην κοπέλα του κολλητού σου που τα είχαν για πολλά χρόνια, και πάλι λάθος είναι. Γιατί μπορεί να θεωρήσει ο κολλητός σου, εφόσον δεν υπάρξει κάποια κουβέντα, δεν υπάρξει κάποια κουβέντα με τον κολλητό, ότι ξέρεις κάτι, έχετε χωρίσει 15 χρόνια με το μαράκι και βλέπω ότι υπάρχει κάτι από μέρους της. Ή μ' αρέσει. Αν το συζητήσεις με τον κολλητό σου, γιατί ο κολλητός για μένα είναι αδερφός, έτσι αισθάνομαι εγώ με το δικό μου κολλητό, δεν ακυτώσα ποτέ, ας πούμε, την κοπέλα του. Καλά, δεν έχουμε και τα ίδια γούστα με τον Τέλη, αλλά δεν θα ακυτώσα ποτέ την κοπέλα του κολλητού μου ή κάποιου ανθρώπου που εκτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ακυτώσα ποτέ τη γυναίκα του Ρίλου, τη γυναίκα του Δημήτρη, δηλαδή, ή του Ρομπόλη, ας πούμε, ανθρώπων που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικούς στη ζωή μου. Υπάρχουν κάποιες αξίες. Δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Καλημέρα, έχω υπάρξει τρίτο πρόσωπο σε ποικιλία για δύο. Λέει ο Γιάννης από Κουκάκι. Okay. Καλημέρα, έχω υπάρξει τρίτο. Τι συζητάτε, ναι, πρωινιάτικα, ρε παιδιά. Πιωμένοι από χθες το βράδυ είστε. Όχι, νυφαλιότατοι. Αλλά είναι αυτή η εποχή που σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να συζητήσεις πιο ελεύθερα πράγματα. Και ραδιόφωνο είμαστε. Γιατί να μην συζητήσουμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά σε μια εποχή που ενδείκνυται. Ένας άλλος λέει: πέθανε ο ρομαντισμός, Σταύρο. Αλυσβερής είναι σήμερα.
1: Εντάξει, τόσο πεθαίνεται κιόλα.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις έχει πεθάνει ο ρομαντισμός.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Έχει πεθάνει ο ρομαντισμός. Και κυρίως για τα νέα παιδιά, κάποια στιγμή είχαμε πάει στα μπουζούκια με τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, το φίλο μας. Και είχα πάει με τον Δημήτρη, την παρέα μας και τα λοιπά, τη γυναίκα του. Και είχαμε πάει. Και αυτό που παρατηρήσαμε με τον Δημήτρη είναι ότι οι νέα παιδιά πάνε στα μπουζούκια. Αγόρια, αγόρια, κορίτσια, κορίτσια. Και σε σχέση, ας πούμε, με τη δική μου εποχή, που δεν είναι μακριά, ρε παιδί μου, το 20, είναι πριν από 17 χρόνια. Το να πας, ας πούμε, και να προσεγγίσεις μια κοπέλα, δεν το κάνανε. Ήταν όλα τα παιδιά με το κινητό στο χέρι και ανεβάζανε story, παρέες και τα λοιπά, να δείξουν πόσο υπέροχα περνάνε. Που εγώ προσωπικά το κάνω, όχι σε τέτοιο βαθμό να είμαι συνέχεια με το κινητό, αλλά θα τραβήξω 2-3 βίντεο για τη δουλειά μου. Γιατί έχω ένα site που ασχολείται με αυτά τα πράγματα, με τη μουσική, ανεβάζω θέματα μουσικής, θέλω να ευχαριστήσω και δύο ανθρώπους που μπορεί να με προσκαλέσαν ενδεχομένως, αν δεν έχω πληρώσει, και να κάνω μία δουλειά. Γιατί είναι δουλειά αυτό που κάνω. Όπως αντίστοιχα ένας ποδοσφαιρικός πάει στο Καραϊσκάκι και κάνει δουλειά, δεν πάει και πληρώνει το εισιτήριο, πάει ως εγκεκριμένος από την ομάδα. Κάπως έτσι φανταστείτε το, μην πείτε ότι είμαι τζαμπατζής. Αλλά όταν κάνεις μια δουλειά και είσαι στο χώρο, κάνεις τρία βίντεο. Ας πούμε τώρα, να βλέπω τώρα αγόρια να είναι με τις παρέες και να μην πάει να φλερτάρει κάποιος. Δηλαδή πραγματικά, ή το άλλο που έχω ακούσει, ψάχνουν ατάκες με τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί! Γιατί! Βρες δυο ατάκες, κόψε το μυαλό σου, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις πέσιμο και θα συμβουλευτεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Ήμαρτον. Ήμαρτον, Θεέ μου. Και όταν θα βρεθεί, τι θα πει, ρε άνθρωπε του Θεού, τι θα συζητήσει. Θα κάνει εκείνη την ώρα όπως κάνανε πολύ ωραία στο σόι σου. Τεχνητή νοημοσύνη απαντήσεις στα λεγόμενα του άλλου. Όχι. Θα φανεί ηλίθιος και βλάκας. Δεν ξέρω πραγματικά πώς σκέφτονται τα νέα παιδιά και αν μας ακούνε. Μακριά από αυτά τα πράγματα του διαβόλου. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει, ναι, σε πάρα πολλά πράγματα τις δουλειές μας. Αλλά όχι. Όχι, Θεέ μου. Όχι στο φλερτ και στο να πάμε να μιλήσουμε σε μια κοπέλα ή αντίστοιχα η κοπέλα σε ένα αγόρι. Λοιπόν, ένας λέει, ρε Σταύρο, δεν είναι όλοι γυναικάδες σαν και εσένα. Δεν είμαι γυναικάς. Άσχετα με κάνουμε την πλάκα εδώ πέρα που στέλνεις τα μηνύματα. Ο Γιάννης από το Σίδνεϊ λέει: Σταύρο, άσε τις φιλοσοφίες και έλα να δεις τι είναι αγάπη στην αγκαλιά μου. Γιάννης Σίδνεϊ, 1,90, 90 κιλά, άτριχος. Αχ, εσύ, αχ, εσύ. Με αναστατώνεις. Δεν με λυπάσαι που λέει το τραγούδι. Εμένα μόνο μία μου έχει κλέψει το μυαλό. Αυτή είναι η μία που έχει πάρει το πρωτάθλημα 16 χρόνια. Που έχει να πάρει 16 χρόνια. Παραθυναϊκός είναι ο φίλος. Τι άλλο έχει. Αυτά. Να δω αν έχουν έρθει και μηνύματα εδώ πέρα στο κινητό. Όχι.
1: Γιατί... Σίδνεϊ, βλέπω.
0: Πώς?
1: Πας Σίδνεϊ, βλέπω.
0: Υπάρχει φλερτ πάρα πολύ καιρό. Γιατί ποιος σου λέει ότι η κοπέλα έχει νοημοσύνη για να καταλάβει τι θα πεις. Εξαρτάται σε ποια κοπέλα θα απαιτηθείς, ρε φίλε. Εξαρτάται σε ποια θα απαιτηθείς. Εκεί πέρα έξω υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες. Δεν είναι εύκολο στη σημερινή εποχή. Αλλά εξαρτάται σε ποια θα απαιτηθείς. Σε ποια θα μιλήσεις. Σε ποια θα κάνεις κουβέντα. Θα καταλάβεις από την πρώτη στιγμή εάν αυτή που μιλάς έχει την νοημοσύνη ή όχι. Τόσο απλό. Εντάξει, επειδή κάνουμε και το φλερτ και τα λοιπά. Την πλάκα με το φλερτ και καλά με τον Γιάννη. Έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Γιορέντε και με τον Φεράν Τόρες. Έχεις δει τις φωτογραφίες?
1: Ναι.
0: Έχει γίνει ο κακός χαμός ότι είναι κρυφό ζευγάρι γκέι. Δεν είναι κρυφό ζευγάρι γκέι αυτοί οι δύο. Απλά ήθελα να το σχολιάσω και μου δίνει τώρα τα δύο λεπτά που έχω. Ότι δεν είναι γκέι ζευγάρι, γιατί ο Γιορέντε έχει οικογένεια κανονικά και, και ο Φεράν Τόρες μέχρι πριν από το Μουντιέλ κάτι τον είχαν πιάσει παπαράτσι με μια κοπέλα κτλ. Και στην Ισπανία είναι μια χώρα, όπως και στη Γαλλία για παράδειγμα ή την Αγγλία, που δεν τρέπονται, κακώς γίνεται ας πούμε στην Ελλάδα, να πει κάποιος ότι είναι γκέι. Βγαίνουν δημόσια και το υποστηρίζουν κιόλας. Δεν ξέρω εσείς πώς έχετε με τους φίλους σας και τα λοιπά, αλλά πολλές φορές κάνω πλάκα ας πούμε με τον κολλητό μου με παρουσία και της κοπέλας του ότι μας χαλάς τη σχέση με τον Τέλη. Αλλά είναι μια πλάκα που κάνουμε εγώ με τον Τέλη που γνωριζόμαστε από 13 ετών. Το να κάνεις πλάκα με τον κολλητό σου είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι σε δεύτερο επίπεδο ότι μπορεί να είμαι εγώ γκέι ή εκείνος. Είμαστε μεσογειακός λαός που είμαστε διαχυτικοί. Δεν το έχουν αυτό οι Σκανδιναβοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Τόσο πολύ δεν είναι διαχυτικοί. Είναι πιο τέτοιο. Αλλά μην βγάζετε συμπεράσματα και στο εξωτερικό πολύ σε άλλες χώρες έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτοί οι δύο είναι γκέι. Όπως μου λέει και η Δημητρούλα τώρα, κάνουνε πλάκα. Χαβαλεδιάζουν οι δυο τους. Και μπορεί να είναι στην παραδίπλα η γυναίκα του Γιορέντε και η κοπέλα του Φεράν Τόρες. Δηλαδή, να βγάζουμε συμπέρασμα ότι είναι γκέι οι δύο άνθρωποι από μια φωτογραφία. Από μια φωτογραφία. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων. Αυτά. Και κλείνουμε με τα δύο μηνύματα που έχω ενέλθει. Σταύρο, πότε να έρθω για έγκριση για τη Βαλεντίνα? Θα απευθυνθεί στη Βαλεντίνα. Και μετά θα περάσουμε από την Κριτική Επιτροπή, που είμαι εγώ επικεφαλής. Της το έχω πει της Βαλεντίνας και έχει δώσει το OK. Και η κοπέλα λέει, αν δεν μπορεί να μιλήσει πρώτη, εμείς θα τρώμε τέτοιο. Να πας ρε παιδί μου, μην τραπείς. Γιατί όπως είχε πει και κάποιος, τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι και ψέματα.
1: Μάλιστα, ναι. Παυλίδης το έχει πει αυτό.
0: Ναι, ναι. Και με αυτό το μήνυμα, σε όλους τους αισιόδοξους της ζωής, τους ρομαντικούς και τους ερωτικούς, όπως μου λέει ο άλλος εδώ πέρα, στα μηνύματα, σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα, να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα, να κάνετε ό,τι σας γεμίζει την ψυχούλα, να περάσετε καλά όσοι φεύγετε διακοπές, όπως ο ακροατής που μας είπε ότι φεύγει διακοπές, να περάσετε υπέροχα με την οικογένειά σας, τα αγαπημένα πρόσωπα, όποιον και αν έχετε στο πλευρό σας. Κάποιοι, αν το μπορείτε, εγώ δεν το μπορώ και το παραδέχομαι και δημοσίως, να φύγετε και μόνοι σας, να πάτε που γουστάρετε. Και εμείς θα τα πούμε ξανά το επόμενο σουκού ρίλου παρόντος. Γεια σας και χαρά σας!

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
9: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
10: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
9: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
10: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
9: σε μια μεγάλη live συναυλία.
10: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
10: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
9: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
10: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
9: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
10: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
9: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
10: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
9: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε

0: 92, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα.

0: συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
3: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
4: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

for the 119 of

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
4: Βελτιωμένη προσφορά στη Σεντετιέν για τον Γεωργιανό Εξτρέμ Ζουρίκο Νταβιτασβίλη κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Γαλλούς. Παραμένει πρώτος στόχος ο Ζωσέ Σα για τη θέση του τερματοφύλακα. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια από την Τουρκία περί ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού για τον κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Με πρωινή προπόνηση άρχισε σήμερα η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ από τους πράσινους μετά τον Κινγκς Κάγκουα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε επίσημα τη Χάπελ Τελαβίβ πως δεν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον Τζέριαν Γκραντ, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Στην αγορά του NBA έχει επικεντρωθεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τον παίκτη που θα καλύψει το κενό στην περιφέρεια του Τριφυλιού. Παροξισμός στους φίλους του ΠΑΟΚ με τα διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που τέθηκαν σε κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η διοίκηση της ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Εντός της ημέρας αναμένεται να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο στο πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τον θέλουν εκτός για τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες. Καμία συμφωνία με Άουξμπουργκ για Γιαννούλη κοντά στην απόκτηση χάφ ο δικέφαλος του Χωρά. Με το δεξί στα φιλικά προετοιμασία ο Άρης που νίκησε 3-0 την ομάδα κατά των 23 της Αταλάντα, 2 γκολ ο Κουαμέ και 1 ο Ράτσιτς για τους κίτρινους. Δεν αγωνίστηκε ο Κέρκες λόγω αλλεργίας, αλλά και οι Ντελεμπασίρου, Παλάσιος και Γαλανόπουλος που ενσωματώθηκαν τις τελευταίες ώρες της προπονήσης. Επίσημο το μεταγραφικό μπάμ από τον Λεβαδιακό με τον Αντριάν Σουτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ρουμάνου Χαφ με τη μορφή δανεισμού από την Αλαΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γάλλος εξτρέμ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Paris Saint-Germain, εκφράζοντας την πρόθεση να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Λίβερπουλ να έχει τον παίκτη ψηλά στη λίστα της. Παρελθόν και επίσημα αποτελεί από τη Χάπολ Τελαβίβ ο Κόλιν Μάλκομ. Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Forward, ο οποίος έχει συμφωνήσει ήδη με την Ανατολού Εφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Θα πάμε σε λίγο και στην Ολλανδία, στον Νίκο Τζαλίδη, να μάθουμε τι εντεκάδα έχει επιλέξει για να ξεκινήσει ο Μάρκο Νίκολιτς αυτό το φιλικό.

0: Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε ευθύς αμέσως. Θα πάμε στην Ολλανδία, εκεί όπου σε περίπου 50 λεπτά η ΑΕΚ παίζει φιλικό με την Τσβόλε. Εκεί είναι ο καλός μου φίλος από το ΑΕΚ 365, ο Νίκος Τζαλίδης, που είναι απεσταλμένος εκεί για τον Big Win Sport FM. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται,
0: πώς
1: είσαι? Καλά. Εδώ, στο συννεφιασμένο Τσβόλε.
0: Συννεφιασμένο και με κρύο ή ζέστη?
1: Όχι, εντάξει. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες,
0: ναι,
1: για ποδοσφαιρικό αγώνα. Έχει συννεφιά, η θερμοκρασία είναι μια χαρά.
0: Okay.
1: Έριχνε ψηλόπροχο λίγο πριν, κάνα μισάωρο δηλαδή νωρίτερα. Τώρα είναι καλύτερα, έχει συννεφιά, αλλά δεν φαίνεται να πηγαίνει για βροχή, τέλος πάντων. Εντάξει, θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε.
0: Κατά τα άλλα?
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα έχουμε δεκάδα. Αυτό είναι νομίζω που ξέρεις.
0: Για πες.
1: Να το πούμε, είναι ο Μπρινιόλι κατά από τα δοκάρια. Μουκουντή με τον Ρέλβας ξεκινάνε στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά είναι ο Ρώτα. Αριστερά είναι ο Πίλιος. Δίδυμο στα χάφ ο Κάιριν με το Μαρίν. Ο Ζούπκοφ στο δεξί φτερό. Ο Κοϊτά αριστερά. Και επιθετικό δίδυμο ο Γιώβιτς με το Βάργα. Είναι μια ενδεκάδα που την είχε δουλέψει τις προηγούμενες μέρες ο Νίκολιτς.
0: Καλά, νομίζω ότι είναι και η βασική του ενδεκάδα, έτσι, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Ναι, απλά...
0: Αν εξαιρέσεις τον Μπρινιόλι.
1: Ναι, είναι ο Μπρινιόλι που ξεκινάει και περισσότερο ξεκινάει επειδή ο Στρακόσια σε κάποια διαστήματα των διπλών δεν συμμετέχει, ρε παιδί μου, δεν βγάζει όλο το δίτερμα, αλλά είναι καλά πλέον ο Στρακόσια, δηλαδή... τον έχουμε δει στην προπονή δηλαδή να κάνει και
0: μεταβάσεις,
1: να παίζει πλέον σε υψηλές
0: εντάσεις. Ότι δεν ξεκινάει σήμερα τέλος πάντων δεν είναι κάτι που πρέπει να
1: ανησυχεί. Όχι. Δεν αποκλείω δηλαδή να ξεκινήσει την Τετάρτη με τη Samsung Sport. Αλλά έλεγα ότι είναι μια εντεκάδα που δούλευε, όντως είναι η εντεκάδα των βασικών και είναι και η εντεκάδα που φαίνεται ότι μοντάρει ο Νίκολης και προετοιμάζει για τα επίσημα παιχνίδια, αναμένοντας προφανώς εννοείται και τον αντικαταστάτη του Πινέδα, γιατί αυτός ουσιαστικά είναι ο κορμός των βασικών πάνω στον οποίο θα
0: σκεφτεί. Το κομματάκι που λείπει από το παζλ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για την βασική εντεκάδα είναι αυτός, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτά από εδώ, από το Τσβόλε, έχουν αρχίσει και μπαίνουν και οι πρώτοι φίλοι της ΑΕΚ. Θα κάτσουν στην κερκίδα πίσω από το ένα τέρμα, βλέπω από το Κιλκίς ένα πανό, θα έρθουν και από τις γύρω περιοχές, οπότε θα έχει και τον κόσμο της ΙΑΕΚ στο πλευρό της όπως πάντα. Η σέντρα θυμίζουμε είναι 4 η ώρα Ελλάδος, οπότε θα είναι ένα φιλικό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έχω την εντύπωση, γιατί ο Νίκολιτς είναι απαιτητικός στις προπονήσεις του και θέλει να δει αυτά που δούλεψε τις προηγούμενες μέρες να τα δει και μέσα στο γήπεδο.
0: Ωραία, εντάξει φίλε, θα τα πούμε και αργότερα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, να είστε καλά, για χαρά.
0: Ήταν ο Νίκος Τζαλίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μετέφερε πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο φιλικό με την Τσβόλε.

Θα είναι καταστροφή, λέει εδώ ο φίλος μου, αν έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Σχολίασε, σε παρακαλώ, το γεγονός ότι η ΑΕΚ στα παιχνίδια με Έλληνες διαιτητές είχε 35 κίτρινες παραπάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ, αυτό. Γνωστά είναι αυτά. Δεν ξέρω αν θα είναι καταστροφή. Πάντως, εγώ. Η θέση μου είναι απέναντι σε αυτό. Αντίθετος είμαι. Δεν θεωρώ ότι οι συνθήκες, ας πούμε, έχουν οριμάσει. Ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα είναι και ποτέ έτοιμοι. Και το σημαντικό, ξέρετε, είναι και θέμα ικανότητας, αλλά το σημαντικό είναι να μην επηρεάζονται οι Έλληνες διαιτητές. Στους Έλληνες διαιτητές ασκείται πάρα πολύ μεγάλη πίεση από τις μεγάλες ΠΑΕ κατά βάση. Και δεν ξέρω αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πίεση. Επηρεάζονται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αυτό είναι που με φοβίζει περισσότερο, εάν αποφασιστεί να χρησιμοποιηθούν εν τέλει στα ντέρμπι φέτος, από φέτος. Τώρα για το φίλο που λέει για την ΑΕΚ και τις κίτρινες κάρτες. Αδερφέ μου, μπορεί να είναι έτσι, αλλά μην εκπλαγείς αν η ΑΕΚ ψηφίσει υπέρ των Ελλήνων διαιτητών την Τετάρτη. Την Τετάρτη συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Θα πάρει την απόφαση πάνω στην πρόταση, παύλα εισήγηση που έχει κάνει ο Λανουά, πρόεδρος της ΚΕΔ, και την οποία στηρίζει, εννοείται, ο Μάικς Καγκάτσης. Θα κληθεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να αποφασίσει και κυρίως η Big Four. Μεταξύ των Big Four υπάρχει μία πλειοψηφία υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, αυτή η απόφαση και θα πάρθει εν τέλει. Το έλεγα και χθες, το λέω και σήμερα, είναι εξαιρετικά πιθανό η πλειοψηφία, αν όχι όλοι και οι τέσσερις, η πλειοψηφία, ένα 3-1 ας πούμε, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να το δούμε την Τετάρτη και να πάμε τη νέα σεζόν με Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι, ξένους στο VAR για την κανονική περίοδο. Και όταν τελειώσει η κανονική περίοδος, αυτό το έχει πει στην πρότασή του, το έχει βάλει στην πρότασή του ο Λανουά, θα εξεταστεί το αν και τα play-off θα διεξαχθούν με Έλληνες διαιτητές. Αυτά είναι, θα τα δούμε την Τετάρτη, εννοείται.

Ο φίλος, ένας φίλος εδώ με ρωτάει για τα τηλεοπτικά της Super League 2, τι γίνεται, ο Αποστόλης από την Καρδίτσα. Δεν έχω απάντηση, φίλε μου, δεν έχω κάτι να σου πω, γιατί δεν μας έχει πει Super League 2. Δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε ποιο πάροχο θα, από ποιο πάροχο θα μεταδίδονται τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας. Νομίζω ότι, γιατί είναι και πολύ σημαντικό για τις ομάδες, νομίζω ότι αυτό θα κλείσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Και η ΕΡΤ παίζει, έτσι, και άλλες περιπτώσεις. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει το πράγμα.

Μάλιστα, λέει ένας φίλος εδώ, μόνο αν φέρουμε ξένους δημοσιογράφους θα χαθεί η τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα ως άποψη. Διαφωνώ κάθετα βεβαίως. Δηλαδή εσύ θεωρείς, ας πούμε, ότι με ξένους δημοσιογράφους θα πάψει ξαφνικά η τοξικότητα. Δηλαδή οι παράγοντες του ποδοσφαίρου θα πάψουν να είναι τοξικοί εάν φέρουμε ξένους δημοσιογράφους. Μάλιστα. Okay. Εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι με ξένους παράγοντες θα χαθεί η τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι με ξένους δημοσιογράφους. Μην ξεχνάτε ότι οι παράγοντες του ποδοσφαίρου είναι και αυτοί που ελέγχουν την πλειοψηφία των ΜΜΕ, έτσι. Και όπου εργάζονται δηλαδή οι δημοσιογράφοι. Εγώ θεωρώ με ξένους παράγοντες. Φυσικά αυτό δεν αφορά όλους, αλλά πολλούς από αυτούς ευχαρίστως θα τους αντικαθιστούσα με ξένους. Και ξέρετε, ξένους δημοσιογράφους δεν πρόκειται να έχουμε ποτέ, γιατί δεν γίνεται. Ξένους παράγοντες είχαμε. Το 16-17 που παρενέβη η UEFA και διόρισε προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην ΕΠΟ, έφερε ξένους τοποτηρητές, οι οποίοι και διοικούσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, οπότε οι ξένοι παράγοντες έχουν έρθει στην Ελλάδα. Έχει κρυφθεί το ποιοι δημιουργούν πρόβλημα, αν είναι οι δημοσιογράφοι, αν είναι οι παράγοντες, και είναι κατά βάση οι παράγοντες. Συνεπώς, ξέρετε, το είπε και μια παρόμοια, και ίσως από εκεί το άκουσες, μια παρόμοια κουβέντα και ο Μάικς Γκαγκάτσης σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ότι χρειαζόμαστε ξένους δημοσιογράφους. Εντάξει. Δεν θα πρέπει να το λέει βέβαια ο Μάικς Γκαγκάτσης αυτό, γιατί τον αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά, τον αντιμετωπίζουν πολύ καλά τα ΜΜΕ, καλύτερα και από τις προσδοκίες του, πιστεύω. Από εκεί και πέρα, συναδέλφους δικούς του, ξένους, είχαμε στο ποδόσφαιρο. Ξένους δημοσιογράφους δεν είχαμε ποτέ. Ενώ στην ΕΠΟ, την οποία και διοικεί τώρα, είχαμε ξένους. Και δικαίως, βεβαίως. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι παράγοντες. Και αυτό, αν διαφοροποιηθεί ή τέλος πάντων αν υπήρχε μια αλλαγή νοοτροπίας, τότε και η τοξικότητα θα ήταν πολύ λιγότερη. Και οι Έλληνες διαιτητές, αν θέλετε, θα μπορούσαν να σφυρίξουν πιο ελεύθερα και όλα θα ήταν κάπως καλύτερα. Και μέσα από αυτή την αλλαγή νοοτροπίας των παραγόντων θα ακολουθούσαν, εννοείται, και οι δημοσιογράφοι. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά.

Ο Άλεξ από την Πράγα μου λέει, παρόλα αυτά θεωρείς πράγματο τη στάση των δημοσιογράφων, εδώ δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λες, και πώς ασχολείστε, μου λες, με τα παραποδοσφαιρικά, δεν δυναμητίζει ένα κομμάτι των οπαδών που ψάχνουν αφορμή? Μα υπάρχει παραποδόσφαιρο. Υπάρχει παραποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πώς γίνεται να μην ασχοληθούμε, δηλαδή να μην ασχοληθούμε με τα παραποδοσφαιρικά, να κλείσουμε τα μάτια? Αν κλείναμε τα μάτια και μιλάγαμε μόνο για το τι ωραίο που ήταν το γκολ που έβαλε ο καινούριος επιθετικός στην τάδε ομάδα και τι ωραίο σύστημα που παίζει, θα λέγατε γιατί δεν ασχολείστε με το παρασκήνιο όπου γίνονται όργια, γιατί δεν ασχολείστε με τη Δίτση, αυτό θα λέγατε μετά. Θα το γυρίζατε. Λοιπόν, σε μια χώρα όπου το παραποδόσφαιρο ανθεί, δεν γίνεται και εμείς να κλείνουμε τα μάτια. Με αυτό θα ασχοληθούμε, εννοείται με αυτό.

Χθες στον έξυπνο φίλο τους φούρνους δεν τους έκαιγαν οι δημοσιογράφοι. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, ένας άλλος λέει: οι δημοσιογράφοι είστε σε αποδρομή. Απλά δεν σας ενδιαφέρει η σύψη μέχρι να σας παρασύρει. It's okay. Ο αρχιδιαιτής Μαρκ Λάτεμπεργκ είχε μιλήσει για χρηματισμό Ελλήνων δημοσιογράφων από διαιτητές με σκοπό την Αβάντα. Δεν άνοιξε ρουθούνι όμως. Δεν τον θεωρώ αξιόπιστο. Και δεν νομίζω ότι ένας διαιτητής θα χρημάτιζε δημοσιογράφους. Δεν το θεωρώ αυτό λογικό, πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, γιατί δεν εξαρτάται η τύχη του διαιτητή και η καριέρα του δεν εξαρτάται ποτέ από το τι θα γράψει ο δημοσιογράφος. Γι' αυτό το λόγο το θεωρώ παράλογο και αδύνατο να έχει συμβεί. Από άλλα πράγματα εξαρτάται. Εξαρτάται από το αν είναι αρεστός. Από αυτό εξαρτάται η καριέρα του, η τύχη του. Άρα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αύξησης χωρητικότητας του γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω πού το διάβασες αυτό που το είδες. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ούτε θα υπάρξει. Δεν γίνεται. Οπότε δεν καταλαβαίνω από πού πηγάζει, ας πούμε, αυτή σου η απορία.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, η οποία επικράτησε τη Ουγγαρία με 15-14 στον μεγάλο τελικό του World Cup που διεξήχθη στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας, ανακοίνωσε η UNESCO. Με κοινή ανακοίνωσή τους, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εκφράζουν την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή τους. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρξει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά, τόνισε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όταν εμείς προτείναμε κοστολογημένα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα, σχολίασε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Έναν Γερμανό πολίτη με καταγωγή από το Λίβανο 21 ετών αναζητά η γερμανική αστυνομία μετά την επίθεση εχθές στο Βερολίνο, κατά την οποία ο οδηγός Βαν έπεσε με το όχημά του στο πλήθος σε συγκέντρωση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Έχασε τη ζωή της μία γυναίκα και τραυματίστηκαν άλλοι 16 άνθρωποι. Ο ύποπτος θεωρείται υποστηρικτής της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στις αρχές, όταν 30χρονος άνδρας με καταγωγή από το Σουδάν εισήλθε στις γραμμές του μετρό στην Αγία Παρασκευή και άρχισε να κινείται πεζός μέσα στο τούνελ προς το σταθμό Χαλανδρίου. Η κυκλοφορία των σειρμών διεκόπη. Ο άνδρας, ο οποίος αρχικά αντιστάθηκε στις αρχές, συνελήφθη για παρακόλληση συγκοινωνιών, απίθεια και βία κατά υπαλλήλων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάσει, το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Σε λιγότερο από 25 λεπτά θα ξεκινήσει το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε επί Ολλανδικού εδάφους. Θα το ακούτε ζωντανά εδώ στον Big Win Sport FM την εξέλιξή του. Ο Νίκολιτς, ακούσαμε προηγουμένως τον Νίκο Τζαλίδη να μας λέει για την εντεκάδα. Ο Νίκολιτς κατεβάζει τον Μπρινιόλι στο τέρμα. Πίλιος, Ρέλβας, Μουκουντή, Ρότα στην άμυνα, Κάιρινεν, Μαρίν, Ζουμπκόφ, Κοϊτά και Γιώβιτς, Βάργα. Αυτή είναι η 11 που θα ξεκινήσουν το μάτς. Εννοείται, φιλικό είναι, καταλαβαίνετε ότι όλοι θα αγωνιστούν στο δεύτερο μήχρονο. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια γίνονται πάρα πολλές αλλαγές.

υπάρχει αυτό το θέμα με τον Τάχα Άλλη, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος τραυματίστηκε, αν θυμάστε, στο μάτς με την Δύναμο Κιέβου, και έγινε αλλαγή στα πρώτα λεπτά, μάλιστα νωρίς. Υπάρχει τώρα ένα θέμα, θα ακολουθήσει, λένε τα ρεπορτάζ, συντηρητική αγωγή τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για ένα τραυματισμό στον νόμο, όπως έδειξαν οι εξετάσεις. Τώρα θα κριθεί, δεν είναι ακόμη βέβαιο, από το πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός του με τη συντηρητική αγωγή που θα ακολουθήσει, και στη συνέχεια θα ληφθεί η τελική απόφαση, η οριστική απόφαση για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο τραυματισμός. Δεν αποκλείεται δηλαδή, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, δεν έχει αποκλειστεί ακόμη και η πιθανότητα να μπει στο χειρουργείο για τον νόμο του ο Τάχα Άλλη. Είναι ανοιχτό το θέμα αυτό, θα δούμε πως θα εξελιχθεί. Αν έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο έτσι επίσημο, θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον Δημήτρη Ζομπατζόγλου για το συγκεκριμένο θέμα.

Είναι αυτό που λέμε να μην σου τύχει, έτσι. Τώρα έχεις αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή και μάλιστα καλό ποδοσφαιριστή που θεωρείς ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ και τον βάζεις το πρώτο του μάτς, τον βάζεις μέσα και μέσα στα πρώτα λεπτά, ελάχιστα λεπτά αγωνίστηκε, πρόλαβε να αγωνιστεί και να τραυματίζεται, ας πούμε. Είναι να μην σου τύχει.

στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Μπορείτε βεβαίως να διαβάσετε όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων σας, τις τελευταίες εξελίξεις, και όχι απλά να τα διαβάσετε, αλλά και να τα ακούσετε κιόλας, γιατί έχουμε ανεβάσει και τα ηχητικά από νωρίς που είχαν βγει στον αέρα οι συνάδελφοι που καλύπτουν τα ρεπορτάζ αυτά. Να διαβάσετε και να ακούσετε τον Νίκο Αθανασίου εδώ στον Big Wins Sport FM να μας λέει για τα σενάρια για Νέλσον και Τσαρντάκλια που ακούστηκαν για τον Παναθηναϊκό, ότι είναι παραμύθια, ότι δεν υπάρχουν αυτά, διότι νωρίτερα υπήρχε και για τον Νέλσον δημοσιεύματα, κυρίως τουρκικά, όλο το ρεπορτάζ εκεί για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό είχε βγει ο Γιώργος Τσανάκας και είχε μιλήσει για τις ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού και την ομοιότητα που υπάρχει στα γκολ που δέχεται, που είναι και αυτό ένα θέμα. Έχει ανέβει και άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου περί Αντρέ Λουίς, Νταβίτας Βίλι και Φρόιλερ.

Για τον ΠΑΟΚ θα διαβάσετε στο site για την περίπτωση Γιαννούλη, είναι σε πολύ καλό δρόμο και ότι είναι κρίσιμες ημέρες και για ΧΑΦ και για ΦΟΡ, έτσι και ότι άλλη εξέλιξη υπάρχει. Σας είπα προηγουμένως και για τον Τάχα Άλλη, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Η ΑΕΚ παίζει φιλικό τώρα στις 4 με την Τσβόλε. Θα το ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Big Win Sport FM. Νωρίτερα ο Γιώργος Τσακίρης μας είπε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ πριν το φιλικό, πώς είναι η κατάσταση στις μεταγραφές. Ότι έχει δοκιμάσει ο Νίκολης αρκετά και τον Γκατσίνοβιτς για τα άκρα της ΑΕΚ και βεβαίως την κινητικότητα που υπάρχει για τον ΧΑΦ και τις συζητήσεις μεταξύ Ριμπάλτα και Νίκολιτς.

Ο Χρήστος από την Ουαλία μου στέλνει ασβεστά, είσαι σαν τον αντίπαλο επιθετικό που σου βάζει 3 γκολ. Δεν τον γουστάρεις, αλλά τον παραδέχεσαι, έτσι και σένα. Να σε καλά ρε Χρήστο, και ας μην με γουστάρεις. Λοιπόν, ο Πάγου θα πρέπει να φάει τιμωρία έδρας για τις ρωσικές σημαίες που ύψωσαν οπαδοί του στον πρώτο αγώνα. Ξέρω ότι έχει γίνει θέμα αυτό, ασχολείται η UEFA. Όχι, δεν νομίζω ότι θα φάει τιμωρία έδρας. Κάποιο πρόστιμο ίσως του επιβληθεί για τις ρωσικές σημαίες και για τα συνθήματα για τη Ρωσία. Δεν τρως τώρα τιμωρία έδρας για αυτό το πράγμα. Κάποια άλλη κύρωση μπορεί να έχει. Φίλε μου, εντάξει, το έχω δει το μήνυμά σου, σταμάτα να το στέλνεις, το έχεις στείλει 50 φορές. Λέει, Άρη, όλοι φτιάχνουν γήπεδα 50.000 θέσεων. Είναι σωστό η ΑΕΚ να μείνει με 30.000 τη στιγμή που πουλάει 26.000 διαρκείας? Και τι θες να κάνουμε τώρα, βρε αδερφέ μου? Να πάει να φτιάξει γήπεδο αλλού? Θέλω να το γκρεμίσει, να το ξαναχτίσει? Πώς ακριβώς το έχει στο μυαλό σου? Δεν γίνονται αυτά, δεν υπάρχουν αυτά. Και δεν μπορεί, το έχει πει δηλαδή και ο άνθρωπος που το φτιάξε το γήπεδο, δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέμβαση σε αυτό το γήπεδο που έχει φτιάξει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι και έτσι θα μείνει.

Και κατά την άποψή μου είναι και μια χαρά, έτσι. Καταπληκτικό είναι το γήπεδο. Πάρα πολύ όμορφο, υπερσύγχρονο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι. Τώρα, αν θεωρείς ότι θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα, εντάξει. Σε αυτό το χώρο, το συγκεκριμένο χώρο, αυτή είναι η μεγαλύτερη χωρητικότητα που θα μπορούσε να υπάρξει. Για να έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα ένα γήπεδο, δεν θα έπρεπε να γίνει εκεί, θα έπρεπε να γίνει κάπου αλλού.

Ρωτάει ο Σπύρος, το γήπεδο του Παναθηναϊκού τι χωρητικότητα θα είναι. Νομίζω, από ό,τι είχα δει τελευταία φορά που είχα δει τα στοιχεία του νέου γηπέδου, θα είναι 40.000 θέσεων. 40.000 θέσεις θα έχει, περίπου, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αυτή θα είναι η χωρητικότητα του γηπέδου στο Βοτανικό.

ένας φίλος ρωτάει από πότε είναι παράνομες οι ρωσικές σημαίες για την UEFA. Οι ρωσικές σημαίες δεν είναι παράνομες για την UEFA. Πρόβλημα υπάρχει όταν επιδεικνύεις ρωσικές σημαίες απέναντι σε Ουκρανούς φιλάθλους με τους οποίους υπάρχει πόλεμος, όπως είναι πάρα πολύ γνωστό, με σκοπό να τους πικάρεις. Ενώ είναι σε πόλεμη κατάσταση. Γιατί UEFA αυτό είναι σαν, κάτι σαν πολιτική δήλωση. Κάτι που δεν επιτρέπεται. Θεωρείται πειθαρχικό παράτομο. Λέω τώρα τι εξετάζεται έτσι από την UEFA. Μπορεί να κριθεί ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι και να μην έχουμε κυρώσεις ή ποινές ή οτιδήποτε. Έτσι. Λέω ποιο είναι το σκεπτικό για να εξεταστεί η υπόθεση.

Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Και όταν επιστρέψουμε, θα πάμε στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Ερχόμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα να ακούσουμε και να ακούσετε από τον Big Win Sport FM και αυτό το φιλικό των ελληνικών ομάδων. Όλα τα έχετε ακούσει ζωντανά μέχρι τώρα. Έτσι και το Τσβόλε ΑΕΚ, ένα δυνατό τεστ για την Ένωση. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη που θα μας περιγράψει την αναμέτρηση. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ρε. Πράγματι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το φιλικό ανάμεσα σε Τσβόλε και ΑΕΚ, το τέταρτο σερί φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Πρώτο, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι προετοιμασίας της, ύστερα από λίγες μέρες ξεκούρασης, η ομάδα του Μάρκο Νικολίτς επέστρεψε την περασμένη Πέμπτη στο Apeldoorn. Και είναι το πρώτο φιλικό που θα δώσει, ακόμα δύο, αυτό και άλλα δύο, ώστε να ολοκληρώσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και είναι συνεχεία να είναι έτοιμη για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, θυμίζω 12 Αυγούστου, με αντίπαλο του Νόφη, ο τελικός του Super Cup. Σε αυτό το τέταρτο φιλικό, ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάζει ακριβώς την ίδια ενδεκάδα που είχε επιλέξει και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, το 2-1 με ανατροπή και με 10 παίκτες για την ΑΕΚ, με αντίπαλο τη Χρόνιγχεν. Είναι σαφής η πρόθεση, νομίζω, του Μάρκο Νίκολιτς να δομήσει ένα κορμό, να διαμορφώσει ένα κορμό, να δώσει και χρόνο συμμετοχής παραπάνω, ενώ τώρα έχουμε τη σέντρα. Θυμίζω λοιπόν τους 11 για την ΑΕΚ, με Μπρινιόλη στην εστία δεξιά, Ρώτα αριστερά, ο Πίλιος, Ρέλβας και Μουκοντίδη δημοσιοστόπερο. Μουκοντί μάλιστα είναι και ο κάπτεν της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Μαρίν και Κάιρινεν. Το δίδυμο στα χαφ, δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο Κοετά και δίδυμο στην επίθεση Γιώβιτς και Βάργκα. Από την άλλη, για την Τσβόλε, ο Ντεγκράφ στην εστία, Άριτσεν, Γκρέιβς, Φρίχεφερ, Φλωράνους, Τόμας Ζόμερ, Ρέιζιγκερ, Όστιν Ξόρενσεν και Κόστονς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Χένρι Φαν ντερ Φέχτ από πέρσι στον πάγκο των Ολλανδών. Μια ομάδα Τσβόλε η οποία την περασμένη σεζόν στο Παρατσάκ εξασφάλισε την παραμονή, τερμάτισε 15η, μια θέση παραπάνω από εκείνη που οδηγούσε και οδήγησε στο μπαράζ παραμονής ανόδου. Οπότε την επόμενη σεζόν θα είναι για τέταρτη σερή χρονιά στην Eredivisie. Η Τσβόλε, εντάξει, μια μικρομεσαία ομάδα της Ολλανδίας, κυρίως με Ολλανδούς παίκτες νεαρούς στην ηλικία. Σε αυτό το φιλικό για την ΑΕΚ, η οποία σε αυτά πρώτα δευτερόλεπτα κυκλοφορεί την μπάλα από αριστερά τώρα με τον Πίλιο, επιλέγει τον Ρέλβας για αυτό το build-up. Ο Ρέλβας, χωρίς να δεχτεί ιδιαίτερο pressing, παίζει με τον Μάριν στον άξονα και πιο πίσω στο Μουκουντή, με αρκετό χώρο. Δεν πιέζουν πολύ ψηλά οι της Τσβόλε. Η μπάλα τώρα από δεξιά για την ανάπτυξη της ΑΕΚ. Ο Ζούμπκοφ χαμηλώνει, παίζει με τον Ρώτα και εκείνος πάλι δίπλα στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ρέλβας, υποπίεση τώρα. Ο Πορτογάλος ελευθερώνει αριστερά στον Πίλιο. Σηκώνει κεφάλαιο ο Πίλιος, θα συνεργαστεί με τον Κοϊτά από αριστερά, όπως αναπτύσσεται τώρα η ΑΕΚ. Έχει το μαρκάρισμα από πίσω ο Κοϊτά. Το σφύριγμα από τον ρέφερι, φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά, μάλιστα, ενώ έπεσε, έδειχνε στον Πίλιο που θα ήθελε να κινηθεί εφόσον συνέχιζε το παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ από δεξιά με τον Ρώτα, η συνεργασία με τον Ζούμπκοφ, πίσω η μπάλα. Εκείνο Μουκουντή. Όλο το παιχνίδι τώρα στο μισό της Τσβόλε, με την ΑΕΚ να είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Μόνο ο Μπρινιόλ είναι στην ευθεία του. Και ο Μουκοντή και ο Ρέλβας είναι μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Τώρα η μπάλα στον άξονα έξω την περιοχή της Τσβόλε. Ωραία κυκλοφορία εδώ από την ΑΕΚ. Απέξει με τον Πίλιο και ενός κατεβάζει με διπλό χρόνο. Θα κάνει και τη σέντρα, είναι χαμηλή, δεν είναι καλή. Ωστόσο ο Γκρέιβς δεν κάνει καλό υπολογισμό. Θα απομακρύνει στο 3. Μια εκείνη, η οποία στα πρώτα δευτερόλεπτα έχει επιλέξει και έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και με παιχνίδι αρκετό από τα άκρα, κάτι που έχουμε δει και στα προηγούμενα φιλικά, αλλά και από τον άξονα. Αυτή η σέντρα του Πίλιου δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, ωστόσο απέσπασε το κόρνερ, πρώτο κόρνερ σε αναμέτρηση από αριστερά, όπως επιτυχθεί η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτελεστής ήταν ο Ζούμπκοφ. Έχει αρκετούς καλούς εκτελεστές η ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια και ο Μάριν. Είναι και ο Μάνταλος στον πάγκο, βέβαια. Έχουν προληθεί διαγκόλιδε. Εκτελεί ο Ζούμπκοφ στην καρδιά της περιοχής η απομάκρυνση. Δεν είναι πιστική όμως, προσπαθεί να ανακτήσει ο Μαρίν. Εν τέλει θα αφήσει την μπάλα να περάσει ένα πλάγιο για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου περιοχής. Από αριστερά ο Μάντελος έχει δημιουργήσει δύο γκολ από στατικές φάσεις σε αυτά τα φιλικά. Το πρώτο στο πρώτο φιλικό με την Γκράφσαπ για τον Βάργκα. Το άλλο γκολ το είχε πετύχει ο Ζούμπκοφ. Το δεύτερο φιλικό, θυμίζω, χωρίς τέρματα, φίτησε ΑΕΚ. Και το τρίτο που ήρθε με ανατροπή με 10 παίκτες για την ΑΕΚ, με τους Ζήνη και Καλοσκάμι να χρειάζονται σκόρερ για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία επιτίθεται από δεξιά, θα χάσει τώρα όμως την μπάλα. Θα ανακτήσουν οι Τσβόλε. Και τώρα η ΑΕΚ είναι εκείνη που θα πιέσει ψηλά. Και με Βάργκα και με Γιώβιτς. Πολύ ψηλά και τα χάφτης. Εν τέλει, από ένα γέμισμα προς τον άξονα, ο Μουκουντή θα κατεβάσει με τον Ρέλβας να επιστρέφει πίσω στον Μπρινιόλι και τώρα η μπάλα και πάλι στο Μουκουντή για τον build-up της ΑΕΚ στο 4 χωρίς σκορ, Τζβόλε ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, χωρίς βέβαια να έχει δημιουργήσει ακόμα κάτι το αξιόλογο. Από δεξιά τώρα ανάπτυξη για την ΑΕΚ, με τον Ρότα να παίρνει όλη την πλευρά. Στρεφογυρίζει, αλλάζει κατεύθυνση, είναι καλά κλεισμένος τώρα. Ο Ρότα για το Μαρίν. Ο Ρότα με το Μουκουντή σε ρόλο αμυντικού χάφτορα. Μουκουντή και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και ο Πίλιος είναι στα 7-8 μέτρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Η Τσβόλη είναι πολύ καλά κλεισμένη. Είναι και το τι επιλέγει η ΑΕΚ σε αυτά φιλικά. Ήταν σαφής η πρόθεσή της να παίξει με αντιπάλους που πίεζαν αρκετά ψηλά στα τελευταία φιλικά. Να δούμε αν είναι τέτοια ομάδα η Τσβόλε. Προς το παρόν πάντως δεν πιέζει αρκετά ψηλά. Αντιθέτως κλείνεται. Τώρα ένα φάουλ από το Μαρίν, ύστερα από ένα λάθος, από μια λάθος μεταβίβαση. Για καλό για κακό θα κάνει το φάουλ για να μην βγει κάποια αντιπίθεση ο Μαρίν. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Η Τσβόλε ακόμα δεν έχει περάσει τη μέσα γραμμή την μπάλα. Τώρα σιγά σιγά θα το κάνει. Από αριστερά με τον Φλωράνους. Δεξιός μπακ είναι, παίζει με αντίθετο πόδι από αριστερά ο Φλωράνους. Η μπάλα στα στόπερ, με τον Βάργα να πιέζει, έρχεται για βοήθεια και ο Κοϊτά. Τώρα στο τερματοφύλακα τον Ντεγκράφ. Παρακινδυνευμένα εκεί υπό την πίεση του Βάργα, τελικά απελευθερώνουν το παιχνίδι τους οι Ολλανδοί. Κάθε το παιχνίδι τώρα. Θα γίνει όμως το κλέψιμο από τον Βάργα. Εκείνος παίζει γρήγορα για τον Ζούμπκοφ. Το ανέβασμα δεν είναι καλή μπαλιά όμως εκεί. Χειροκροτεί. Ήταν ο Γιώβιτς ο οποίος δεν είδε καλά το ανέβασμα του Ζούμπκοφ. Πάσαρε λίγο πιο μπροστά από ό,τι θα την ήθελε και θα προλάβαινε ο Ουκρανός. Η μπάλα πέρασε out. Πάντως ήταν μια ανάκτηση εδώ από την ΑΕΚ, ένα pressing ψηλά που έβγαλε, καρποφόρησε, έβγαλε αποτέλεσμα και πιέζει και πάλι η ΑΕΚ. Το γέμισμα από τον πορτιέρι της Βόλε έρχεται για να κλέψει ο Ρότα και θα παίξει με τον Ζούμπκοφ. Εκείνος φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δεν σουτάρει. Ψάχνει τον Ρότα στο overlap του και πάλι ο Ζούμπκοφ μέσα στην περιοχή στριφογυρίζει. Ο συνδυασμός τώρα Ρότα και Ζούμπκοφ εν τέλει δεν έβγαλε κάτι αφού η άμυνα της Τσβόλε έκλεισε καλά. Πάντως σιγά σιγά θέλουν να αρχίσουν να βρίσκονται, να συνδυάζονται εντός γηπέδου Ρότα και Ζούμπκοφ. Η ΑΕΚ παραμένει και κλέβει. Χάιρινεν. Θα χάσει, ο Ρότα έρχεται ανακτά και δίνει στο Μουκουντή. Και πάλι η ΑΕΚ με τον Μουκουντή να απλώνει δεξιά στον Ρότα. Λάθος. Από τώρα τα κλέβουν οι Τσβόλε. Παραμένει όμως φυλάει για να πιέσει. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τους Ολλανδούς. Θα κατεβάσει ο Άριτσεν. Έρχεται και πάλι να κολλήσει πάνω του ο Κοϊτά. Έρχεται και ο Βάργα. Γενικά βλέπουμε να πιέζει αρκετά ψηλά η ΑΕΚ. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, 7 πλέον. Τσβόλε ΑΕΚ 0-0. Τώρα ο συνδυασμός από αριστερά για τους Ολλανδούς. Από θέση οριακή και πράγματι σηκώνεται το σημαίακι. Έφυγε ο επιθετικός στη Τσβόλε. Δεν ήταν καλά μαρκαρισμένος, ωστόσο δεν καλυπτόταν κιόλας. Σηκώθηκε αμέσως σημαία και φάνηκε και δια γυμνού οφθαλμού όταν εκτεθειμένος ο επιθετικός της Βόλε, ο Όρστινγκ. Μπάλα για την ΑΕΚ, με το Μουκουντή. Παίζει με τον Ρέλβας. Το pressing από τον Όστινγκ, έχετε και ο Ρέιζιγκερ. Ο Μπρινιόλι ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Από τις πρώτες στιγμές που βλέπουμε την Τσβόλε να παραμένει ψηλά για να πιέσει και θα πάρει μια μονομαχία εδώ από δεξιά. Είναι ο Ρέιζιγκερ ο οποίος βγαίνει νικητής. Η μπάλα στα χαφ τώρα. Στο κέντρο βαθύ γέμισμα για το πουθενά. Μόνο πριν ο Λινέκη, ο οποίος θα γραπώσει την μπάλα και θα δώσει γρήγορα συνέχεια για τον Ρέλβας. 8 λεπτό χωρίς τελική στο παιχνίδι. Ένα κόρνερ για την ΑΕΚ από αριστερά.

0: φαίνεται ότι υπάρχει μια ακόμα παραπάνω δουλειά κατά τη διάρκεια της φετινής προετοιμασίας, ή τουλάχιστον αυτό αποδίδεται και στα φιλικά. Με μεγαλύτερη συμμετοχή και του Πίλιου και του Ρώτα στον τρόπο ανάπτυξης της ΕΑΚ. Μπρινιόλι τώρα, ένα γέμισμα προς τα δεξιά, εκεί που είναι ο Ρώτα, θα κατεβάσει για τον Κάιρινεν. Αλλαγή παιχνιδιού, μεγάλη μπάλα του Κάιρινεν για τον Πίλιο. Θα τον βρει, κατεβάζει ο Πίλιο, σηκώνει κεφάλι, ζητάει ο Κοϊτά, αλλαγή κατεύθυνση από τον Πίλιο, ενώ έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Κοϊτά, με διπλό μαρκάρισμα, όχι πολύ πιεστικό, θα αλλάξει για τον Μουκουντή και εκείνο δεξιά για τον Ρώτα. Μπροστά από τη μεσαία γραμμή ο Ρώτα, πατάει ένα φρένο, γυρίζει προς τα πίσω, παίζει με τον Μουκουντή, εκείνος παράλληλα. Προς τον Ρέλβας, στο μεσοδιάστημα ήταν και ο Μαρίν, και τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Ρέλβας ο Μαρίν, ο οποίος το έχουμε δει από πέρυσι να συμβαίνει αυτό, να χαμηλώνει σε αρκετές περιπτώσεις κατά τον build-up της ΑΕΚ, για να σχηματίζεται μια τύπη τριάδα. Εδώ βέβαια η ανάπτυξη της ΑΕΚ δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσουν οι Ολλανδοί, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση. Από τον άξονα τρέχει ο Κοϊτά να προλάβει τον αντιπαλό του, ο οποίος σοπελάβνει είναι αλήθεια, αλλά εκεί θα δεχτεί ένα κέριο μαρκάρισμα, τάκλιν, παίζεται από τον ρέφερι, με την Τσβόλε να σπλοφορήξει την περιοχή της ΑΕΚ τώρα. Ωραίες εναλλαγές, αλλά εκεί κάπου θα χαθεί η μπάλα, διότι είναι και ο Ζούμπκοφ. Και τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής, διότι ο Κοϊτά από το προηγούμενο τάκλιν είναι ακόμη στο έδαφος και δείχνει να πονάει αρκετά. Κακό αυτό για την ΑΕΚ. Πραγματικά δείχνει να σφαδάζει ο Αμπακαρέ Κοϊτά.
1: Ωραία, με αυτή την ευκαιρία, Μανώλη, θα σου δώσω λίγα δευτερόλεπτα. Συμπληρωμένα 10 λεπτά πλέον στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε, στο 0-0 είναι. Λέγαμε νωρίτερα για την... Για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάχα Άλλη στον ΠΑΟΚ, ένας παίχτης που τώρα αποκτήθηκε, ελάχιστα λεπτά πρόλαβε να αγωνιστεί και τραυματίστηκε, είναι να μην σου τύχει τώρα αυτό. Στον νόμο είναι ο τραυματισμός του, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Για το θέμα αυτό, αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει να μας πει, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Αλήθεια είναι ότι η ατυχία, γιατί μιλάμε για ατύχημα, κανονικό ατύχημα, δεν είναι το οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
2: Με ένα τερτζάρισμα στο...
1: Δεν είναι ότι κουβαλούσε κάτι, ας πούμε, να πεις.
2: Όχι. Και ούτε είναι, συνήθως στον νόμο παθαίνει ζημιά όταν πέσεις. Και μπορεί να προσγειωθείς απότομα με τον όμο. Εδώ ήταν ένα τερτζάρισμα με τον Κετζιόρα και πράγματι η διάγνωση έχει δείξει εξάρθρημα στον νόμο. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτή η πρώτη διάγνωση αφήνει τον παίχτη για ένα μήνα έξω. Αυτό ήταν το αναμενόμενο. Απλά πρέπει να φανεί στην πορεία πώς θα πάει το συντηρητικό του πρόγραμμα, έτσι ώστε αν θα πρέπει να το συνεχίσει ή αν μετά θα επιβάρεται κάποιο χειρουργείο. Η πρώτη απόφαση είναι ότι θα πάει συντηρητικά με την αγωγή και κατά περιόδους την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα θα κριθεί το αν προχωράει ομαλά ή αν πρέπει να πάει σε χειρουργείο, το οποίο θα αυξήσει το χρόνο αποθεραπείας.
1: Προφανώς.
2: Αυτό είναι το αναμενόμενο, έτσι περιμέναμε, ότι θα μείνει έξω για έναν μήνα και θα δούμε αν είναι τόσο άτυχος και χρειαστεί κάτι περαιτέρω. Είναι άλλο ένα φαινόμενο κακοδαιμονίας μέσα στο 26 για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Δεν χωράει συζήτηση, δεν υπάρχει το οτιδήποτε κάτι να πεις με τόσα που έχουν συμβεί μέσα στο 26 και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή τώρα που είναι πρωτοεμφανιζόμενος, δυστυχώς, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εντάξει. Αριστερά μπροστά ο ΠΑΟΚ έχει τον Ντάισον πάντα, ίσως παίξει και ο Χατσίδης που αριστεροπόδαρος είναι, βολεύεται κυρίως στα δεξιά, αλλά σαφώς μπορεί να δώσει λύση και από τα αριστερά. Αυτό είναι που κρατάμε. Βεβαίως έχει επιστρέφει και ο Σορετήρε, που τυχαίνει να είναι παίχτης ο οποίος αγωνίζεται εκεί μπροστά στα αριστερά, ο ποδοσφαιριστής που έπαιζε στη Τσβόλε, μια και άκουσα ότι η ΑΕΚ αγωνίζεται με την Τσβόλε σε φιλικό παιχνίδι. Σε αυτήν την ομάδα έπαιζε μέχρι να πάθει και αυτό ζημιά στο γόνατο και τώρα να επιστρέψει. Ενταγραφικά ο ΠΑΟΚ, πέρα από τις γνωστές θέσεις, στο 8 με τον Γιαννούλη, με τον Φορ, φαίνεται ότι θα προχωρήσει και για δεξιομπακ, μάλλον θα βρέθει και κάποια λύση. Για παίχτη που θα έρθει να διεκδικήσει θέση από τον Κένι. Σε γενικές γραμμές και μόνο την αναφορά καταλαβαίνουμε ότι έχει πολλές εκκρεμότητες ακόμα ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά του.
1: Μάλιστα. Ωραία, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Ήταν ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Ακούσατε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και κυρίως με τον Τάχα Άλλη. Τώρα τι θα γίνει. Τα λέγαμε και προηγουμένως. Δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει. Θα πάει συντηρητικά τώρα με αγωγή για τον νόμο του, αλλά. Το να χρειαστεί να χειρουργηθεί και όλα στο τέλος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί επί του παρόντος να αποκλειστεί. Λοιπόν, αυτά. Να επιστρέψουμε στον Μανώλη Μουσουράκη στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε.
3: Το οποίο είναι χωρίς σκορ στο 0-0, 15ο λεπτό. Τα ευχάριστα έχουμε κάνει με τον Κοϊτά. Δεν αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό από την φάση την προηγούμενη που είχε μείνει στο έδαφος ύστερα από ένα τάκλιν που έκανε και ένα χτύπημα που δέχτηκε στο πόδι. Όλα καλά συνεχίζει. Στο 15ο λεπτό λοιπόν το παιχνίδι, σε αυτό το 5 λεπτό περίπου που δεν είμαστε στον αέρα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ίσα-ίσα κάποιες στιγμές έντασης, χωρίς να παρεκτραπεί η κατάσταση όπως τα προηγούμενα φιλικά. Της Ένωσης, τα δύο από τα τρία τουλάχιστον, αλλά δεν έχει υπάρξει και κάποια καλή στιγμή. Μία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, στο 8ο λεπτό, ήταν εκείνη η φάση του Πίλιου, θυμίζω, ύστερα από την κάθε ανάπτυξη ΣΑΕΚ με τον Γιώβιτς να βρίσκεται τον Κοϊτά. Εκείνος άπλωσε το παιχνίδι αριστερά, με τον αριστερό μπακ της Ένωσης να τελειώνει και τον Δεγκράφ να μπλοκάρει την μπάλα. Στην μοναδική καλή ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, έγινε εκείνη που συνεχίζει και κυκλοφορεί την μπάλα με τον Μουκουντή να απλώνει δεξιά στον Κοϊτά, εκείνος στον Ρώτα, εκείνος πάρα πολύ ωραία αλλάζει κατεύθυνση, κάνει κάποιες προσποιήσεις, θα επιστρέψει πίσω στον Μουκουντή. Να πούμε ότι πριν από την σέντρα είχε έντονη βροχόπτωση, ωστόσο περιορίστηκε και πρέπει να έχει τελειώσει τώρα, έχει τελειώσει. Δεν βρέχει. Θέλω να πω σε ένα παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στην έδρα της Βόλε, χωρητικότητας 12.000, δεν είναι γεμάτο, ίσα ίσα okay, είναι λίγο κάτω από το μισό, ωστόσο ανάμεσα στους φίλους ανάμεσα στους φιλάθλους υπάρχουν και εκείνοι της ΑΕΚ, αρκετοί μάλιστα, αρκετοί δεκάδες φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι έχουν βρεθεί σήμερα στο γήπεδο, στο Μακθρι Πάρκ, για να στηρίξουν την ΑΕΚ. Τώρα η Τσβόλε επιθέτει από αριστερά, ο Φλωράνος με το κακό του πόδι, το αριστερό θα σεντράρει, μια σέντρα που δεν ήταν καλή, φάνηκε ότι δεν ήταν το καλό του πόδι, ελέγχει ο Μουκουντή, ο Μπρινιόλι τώρα θα απομακρύνει αλλά πίζει ψηλά και δημιουργεί προβλήματα τώρα η Τσβόλε στην άμυνα της ΑΕΚ και ο Μπρινιόλι θα αναγκαστεί να απομακρύνει σε πλάγιο, για καλό και για κακό, συζητάει και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες στην άμυνα. Ήταν από τις ελάχιστες στιγμές που πίεσε ψηλά η Τσβόλε, η οποία τώρα θα έχει αυτό το πλάγιο από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Φλωράνους. Εκτελεί με δύναμη, κοντά στη σημαία και του κόρνερ, ο Ρώτα θα παραχωρήσει αυτή τη στατική φάση, κόρνερ για την Τσβόλε, πρώτο κόρνερ και για τους Ολλανδούς, άλλο ένα έχει η ΑΕΚ, από ένα για κάθε ομάδα λοιπόν, στο 17 και πρώτη ευκαιρία να συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στην περιοχή της ΑΕΚ. Η γηπεδούχος ομάδα, η οποία δεν είναι το τρίτο της φιλικό. Μία ήττα και μία νίκη. Αυτός είναι ο απολογισμός για την ομάδα του Van der Vecht, η οποία μπαίνει στη μάχη τρεις μέρες πριν από την ΑΕΚ, στις 9 Αυγούστου, στις 12 είναι το παιχνίδι, θυμίζω, της ΑΕΚ με τον Όφη. Κόρνερ λοιπόν, από αριστερά, θα εκτελεστεί στο πρώτο δοκάρι από μάκρυνση από το Ρώτα, σε ένα σημείο. Στη μεσαία γραμμή κοντά έχει φτάσει μπάλα, δεν υπάρχει κάποιος παίκτης της ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνουν και ο Γιώβιτς και ο Βάργα, αναγκάζοντας τα στόπερ να οπισθοχωρήσουν και να γυρίσουν πίσω την μπάλα στον πορτιέρε της Τσβόλε. Με τον Τεγκράφ να γεμίζει σε ένα χώρο που είναι ο Πίλιος. Θα κατεβάσει τώρα ο Γιώβιτς από τα πόδια του οποίου δημιουργήθηκε η μοναδική καλή στιγμή της ΑΕΚ από το κάθε το παιχνίδι του. Θα παίξει με τον Κοϊτά, εκείνος πίσω στο Ρέλβας. Με χώρο Πορτογάλος για τον build-up. Σηκώνει κεφάλι, γεμίζει βλέποντας την κίνηση του Βάργα, ο οποίος θα κατεβάσει. Ο Ζούμπκοφ ήταν, ο οποίος θα βρει τώρα τον Βάργα και πάλι ο Ζούμπκοφ με το δεξί σουτάρι με τη μία. Η μπάλα out, ζητάει συγγνώμη ο Ζούμπκοφ, διότι ανέβαινε και ο Ρώτα, αλλά δεν το πολύ σκέφτηκε και ο Ζούμπκοφ. Ένα σούτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, δεύτερη τελική για την ΑΕΚ, δεν το κάνει το χατήρι μπάλα, αρκετά πάνω από το ρίζο του δοκάρι, αλλά ήταν ένας καλός συνδυασμός. Καταρχάς με το γέμισμα του Ρέλβας, ο οποίος είδε την κίνηση του Ζούμπκοφ, ο συνδυασμός Ζούμπκοφ και Βάργα, το σούτ του Κρανού και έτσι η ΑΕΚ είχε τη δεύτερη τελική. Στο 19, Τσβόλε ΑΕΚ 0-0. Με την Ένωση να παραμένει ψηλά, να κλέβει. Ρέλβας, τσιμπάει την μπάλα για τον Μαρίν, εκείνος για τον Ρότα, ο οποίος είχε συγκλίνει. Ζούμκοφ. Συγκλίνει και ο Ζούμκοφ, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, κάπου κοντράρει μπάλα και θα περάσει κόρνερ. Ανεβάζει την πίεση της Ένωση. Κόρνερ και αυτό από τα αριστερά για την ΑΕΚ, όπως και το πρώτο. Αυτή τη φορά εκτελεστής ο Μαρίν, στο πρώτο ήταν ο Ζούμκοφ. Είπαμε, έχει αρκετούς καλούς εκτελεστές η ΑΕΚ, είναι και ο Μαρίν, είναι και ο Ζούμκοφ και ο Καέρνε. Έχει αυτά τα στοιχεία στο βιογραφικό του. Μαρίν, στο 19. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι μια κεφαλιά προς τα πίσω από τον Αρέλβας. Η μπάλα όμως απομακρύνεται από την άμυνα του Τσιβόλε και τώρα θα απομακρυνθεί προς τα πίσω από τον Κάιρενεν για τον Μπρινιόλι, ο οποίος γεμίζει προς τα αριστερά, βαθύ γέμισμα, κεφαλιά από τον Άιρτσεν σε ένα σημείο που πιέζει ο Κοϊτά, θα παραχωρήσει ένα πλάγιο ο Κάιρενεν, ο οποίος είχε τραβηχτεί προς τα άκρα, προς τα αριστερά για να βοηθήσει τον συμπαίκτη του να κλείσουν λίγο το χώρο. Καλή κάλυψη εδώ από τον Φινλανδό. Και ένα πλάγιο τώρα στη μεσαία γραμμή από δεξιά για την Τσβόλε, η οποία θα κάνει μια σέντρα με τον Ρέιζιγκερ, αλλά δεν βγαίνει κάτι. Η μπάλα θα καταλήξει στον Μπρινιόλι. Δεν έχει δεχθεί ιδιαίτερη πίεση, η αλήθεια είναι η ΑΕΚ. Σβήνει κάθε προσπάθεια από την Τσβόλε, που δεν είναι και πολλές αυτές τις προσπάθειες που τις έχει επιτρέψει η ΑΕΚ, αλλά και αυτές οι σκάρτες προϋποθέσεις έχουν σβήσει από πλευράς δικεφάλου. Τώρα ένα κάθετο παίξιμο από το Ρότα για τον Ζούμκοφ, θέση offside, σύμφωνα με τον βοηθό, δεν συμφωνεί ο Ζούμκοφ. Η μπάλα για την Σβόλε. Από τον άξονα, ο Φριχέφερ πιέζει χλιαρά ο Γιώβιτς, έρχεται για βοήθεια και ο Ζούμκοφ. Σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο δραστηριός ο Ζούμκοφ. Προσπαθεί να γίνει δραστήριος σε αυτά τα πρώτα φιλικά ο Ουκρανός. Έχει σκοράρει κιόλας. Οκ, φαίνεται ότι τόσο ο Ζούμκοφ όσο και ο Κάρινεν ακόμα ψάχνουν τα πατήματά τους που λέμε, ψάχνουν να ενσωματωθούν στο παιχνίδι των υπολείπων που γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Ρέλβας, ωραίο τα κουνάκια εδώ από τον Γιώβιτς για τον Ζούμκοφ. Αλλά στο ξεκίνημα της πάσας ήταν εκτεθειμένος ο Γιώβιτς, σύμφωνα με τον διαιτητή ο οποίος σταματάει το παιχνίδι. Τσβόλε. Ωραία εδώ πέρα η προσποίηση πάνω στο Ρότα, αλλά εκεί έρχεται ο Μαρίν να βοηθήσει. Πάρα πολύ ωραίο τριγωνάκι τώρα για την ΑΕΚ. Από δεξιά ο Μαρίν βλέπει την κίνηση του Ζούμκοφ, αλλά κάπου εκεί κολοσιεργεί, διατηρεί όμως στον έλεγχο του την μπάλα. Ο Μαρίν αφήνει για τον Ζούμκοφ, ο Ουκρανός για τον Ρότα, σηκώνει κεφάλαιο Ρότα με κόσμο η περιοχή της Βόλε, κόσμο της ΑΕΚ. Ο Ζούμκοφ φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα σεντράρει, απομάκρυνση από την άμυνα της Βόλε. Ο Ρότα για τον Μουκουντή, σε ρόλο αμυντικού χάφο Μουκουντή, όπως και ο Ρέλβας, όπως και ο Πίλιος. Διπλή ζώνη άμυνας από την Τσβόλε, όλοι παίκτες ΑΕΚ μπροστά από τη μισή γραμμή. Και ο Ρότα από δεξιά. Ο Ζούμκοφ θα σεντράρει, βρίσκει τον Κοϊτά, θα κατεβάσει ο Κοϊτά κοντά σου μέχρι του κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Ο Πίλιος τώρα στον άξονα για τον Μαρίν, εκείνος και πάλι αριστερά απλώνει στον Κοϊτά. Τώρα το καλό του σημείο, ο Κοϊτά στο ένα εναντίον ενός συγκλίνει, φαίνεται πάλι στο δεξί, δεν σουτάρει ακόμα, περνάει και έναν ακόμα, απέξει για τον Κάιρενεν. Σαν να καθυστέρησε εκεί ο Κοϊτά. Ο Πίλιος στη σέντρα, η κόντρα στην καρδιά της περιοχής ήταν η μπάλα, εκεί όμως δεν βρίσκεται κάποιος παίκτης ΑΕΚ για να πάρει την κεφαλιά. Βέβαια η μπάλα θα παραμείνει σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή, ήταν από την απομάκρυνση της άμυνας της Τσβόλε. Ο Ρέλβας για τον Μαρίν και εκείνος για τον Μουκουντή. Ένα πρώτο κοντρόλ από τον Μουκουντή, μια πάσα παράλληλη για τον Ρέλβας, πιέζουν οι Τσβόλε, έρχεται και ο Κάιρινεν, δίνει γρήγορα στον Μουκουντή. Πήγε να φύγει το κοντρόλ από τον Μαρίν. Τελευταία στιγμή κατάφερε να τη πρόξει προς τα πίσω την μπάλα, εκεί που ήταν ο Ρέλβας. Στο 23 πλέον Τσβόλε ΑΕΚ 0-0, δύο καλές φάσεις και οι δύο για την ΑΕΚ. Η πρώτη στο 8 με τον Πίλιο, η δεύτερη στο 19 με τον Ζούμκοφ. Και μου κοντεί τώρα στο build-up. Ανεβάζει δεξιά τον Ρότα. Ο Έλληνας μπακ, ωραίο το 1-2 με τον Ζούμκοφ. Και πάλι ο Ρότα, η σέντρα, κόρνερ. Καλή ανάπτυξη εδώ από την ΑΕΚ και πάλι στο συνδυασμό Ρότα Ζούπκοφ. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, προσπαθούν να συνδυαστούν όσο γίνεται περισσότερο, να βρουν την μεταξύ του χημεία Ζούπκοφ και Ρότα. Το είχαμε δει και στα προηγούμενα φιλικά, όχι πετυχημένα, είναι η αλήθεια. Να προσπαθούν να χτίσουν μια χημεία οι δυο τους. Σήμερα έχει μετρηθεί. Έχουν μετρηθεί βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ. Το τρίτο, πρώτο από δεξιά. Η εκτέλεση, η κεφαλιά του Γιώβιτς, η κεφαλιά στην αγκαλιά του De Graaf. Τρίτη τελική για την ΑΕΚ. Αποστατική φάση με την κεφαλιά του Γιώβιτς να είναι δυνατή προς το κέντρο όμως της εστίας, εκεί που χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο De Graaf μπλόκαρε στους 25 αυτή τελική. Δεν είναι πολλές οι τελικές για την ΑΕΚ, ωστόσο έχουν έρθει με διαφορετικούς τρόπους και με κάθε το παιχνίδι και με ανάπτυξη από τα πλάγια και με μια στατική φάση τώρα. Μπάλα για την De Graaf, για την Τζβόλε, με συγχωρείτε. Η Τζβόλε η οποία θα επιχειρήσει τώρα με τον αρχηγό της, τον Τόμας. Παίρνει όλη την προσπάθεια, δεν είναι όμως καλή πάσα του, κάνει τη ζωή δύσκολη στον Ρέζιγκερ. Ο δεξιός χαφ της Τζβόλε επιστρέφει πίσω στην άμυνα, εκεί που είναι ο Γκρέιβς, ο Φριχέφερ τώρα. Το pressing της ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή. Κάρινεν στη βοήθεια για το pressing. Η μπαλά παραμένει για την Τζβόλε, η ανάπτυξη από αριστερά, η συνεργασία θα βοηθήσει εκ νέου Κάρινεν και τώρα με την παρέμβαση του Ρότα ένα πλάγιο για τους Ολλανδούς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από αριστερά, όπως συνάπτυσσεται η ομάδα του Van der Effect, η οποία ενδεχομένως είναι και από τις ελάχιστες φορές, αν όχι η πρώτη-δεύτερη φορά που κυκλοφορεί για τόσο πολλά δευτερόλεπτα χωρίς να χάσει την μπάλα, χωρίς να την ανακτήσει η ΑΕΚ. Στο 26 φτάσαμε για να συμβεί αυτό. Η ΑΕΚ έχει την συντριπτική πλέον κατοχή της μπάλας. Τώρα εδώ πέρα βέβαια αφήνει και χώρο και θα βγει μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας με την Τζβόλε να έχει πολύ μια μεγάλη ευκαιρία τώρα. Το σούτ θα γίνει πάνω στο Ρέλβας και κόρνερ, ενδεχομένως να έχει φύγει και από θέση offside στην πρώτη πάσα ο Ρέιζιγκερ. Ωστόσο ολοκληρώθηκε η φάση σε μια περίπτωση που η άμυνα τσέκ, θα δούμε αν υπήρχε offside. Φάνηκε να είναι εκτεθειμένη και ήταν εκτεθειμένη. Έγινε ένα σούτ το οποίο κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Σε δύο χρόνους υπήρξε ολιγορία εδώ πέρα και στην μπαλιά που έγινε στην πλάτη της άμυνας και στη συνεχεία χάθηκαν τα μαρκαρίσματα. Ένα σούτ που επετράπει από το όριο της μεγάλης περιοχής. Στο 27 αυτή η πρώτη ευκαιρία για την Τζβόλε, η οποία τώρα θα έχει το κόρνερ, ένα γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι. Παραμένει ζωντανή φάση μέσα στην περιοχή ενώ ζητούν offside οι παίκτες ΑΕΚ. Δεν δίνει κάτι τώρα. Ο ρεφερή βέβαια θα σταματήσει το παιχνίδι. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Να, η Τζβόλε σιγά σιγά που εμφανίζεται και εκείνη στο παιχνίδι. Πάντως μετά από 27 λεπτά παραμένει αυτό το 0-0. Στο Maxi Park. Corner για την Τζβόλε. Το δεύτερο. Α, όχι, πλάγιο είναι, απλώς πήγε να πάρει την μπαλά από το σημείο που ήταν το κόρνερ. Ο Φλωράνους, ο οποίος παίρνει φόρα, εκτελεί με δύναμη προς τα πίσω η κεφαλιά που πήρε ο Κόστονς. Την μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Τον βρήκε τον Κόστονς, έπιασε μια κεφαλιά προς τα πίσω, φάνηκε να βρίσκει λίγο και ο Ρότα. Σε πρώτο χρόνο, ωστόσο, τελική παρέμβαση ήταν από τον Κόστονς, το out και η κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μπρινιόλι θα πάρει φόρο για να εκτελέσει, κοντά του είναι και ο Μουκουντή, ο Ιταλός γεμίζει σε ένα σημείο που κινούταν ο Ζούπκοφ, τελικά κατεβάζει η άμυνα της Τζβόλε με τον Άιρτσεν. Σιγά σιγά βλέπουμε σε μικρότερο βαθμό το pressing της ΑΕΚ σε σχέση με τα πρώτα λεπτά, εντάξει λογικό είναι, σε ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας να μην επιτρέπει το βάρος των ποδιών να ασκείται αυτό το pressing καθόλου τη διάρκεια του μικρόνου. Ο Ρέλβας τώρα τσιμπάει δεξιά για τον Ρότα, θα κατεβάσει ο Ρότα, ο Κάρινεν και πάλι ο Ρότα. γρήγορο παιχνίδι. Τώρα κάθεσαι λίγο όμως ο Ρώτα. Γκουντή. Γκουντή πίσω από το Μικίκλιο, λάθος προς τον Βάργα, προς τον Ζούπκοφ. Πήγε να βγάλει κάθετα ο Μουκοντή, έχασε την μπάλα και τώρα μια αντεπίθεση. Με την ένωση βέβαια να έχει επιστρέψει η αμυνά της. Η σέντρα για την εισβόλη από δεξιά, ο Ρότα με το κεφάλι που μακρύνει σε ένα σημείο που υπάρχει μόνο αντίπαλος βέβαια. Η ΑΕΚ είναι καλά ψιστοχωρημένη στην φάση. Η εισβόλη κυκλοφορεί. Η μπάλα πίσω στο στόπερ, στον Graves, κάθετα. Μόνο ο Ρέλβας είναι σε εκείνο το σημείο. Έχει καλύψει καλά η αμυνά της ΑΕΚ. Μουκοντή στο 29. Μισή ώρα παιχνίδι στο Μάκθερ Πάρκ. 3-1 οι καλές ευκαιρίες. 3 για την ΑΕΚ, 1 για την Τσβόλε. 0 όμως στον πίνακα, χωρίς σκορ. Ρώτα για το Μουκουντή. Εκείνος πίσω, Μπρινιόλι, πιέζει ψηλά η Τσβόλε. Ρέλβας, Μουκουντή, Μπρινιόλι, Ρέλβας, Κάρινεν. Και πάλι πίσω ο Μπρινιόλι, σηκώνει κεφάλι ο Ιταλός, παίζει με τον Ρέλβας υπό ασφυκτικό pressing τώρα ο Ρέλβας, όμως ψύχρεμος ο Πορτογάλος, κάθετα για τον Ρέλβας, για τον Βάργα, θα πέσει το έδαφος, θα πάρει το φάουλ από τον αντιπαλό του, ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, γρήγορη εκτέλεση από την ΑΕΚ, Κοϊτά. Δεν τον έχουμε δει πολύ στα τελευταία λεπτά τον Κοϊτά. Μουκουντή, γενικά δεν βλέπουμε και πάρα πολύ φαντασία από την ΑΕΚ. Τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού από τον Μαρίν με στόχο τον Πίλιο. Δεν ήταν καλή η μπάλια του Ρουμάνου. Δεν κατάφερε και με το δίκαιο του εκεί πέρα ο Πίλιος, δεν φταίει γένος. Να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την Τσβόλε από δεξιά προς τα πίσω εκτέλεση. Στα στόπερ κυκλοφορούν τώρα οι Ολλανδοί με τον Φριχέφερ. Πιέζει ο Βάργα αριστερά στον Φλωράνους. Πιέζει και ο Ζούπκοφ. Έρχεται, ανεβαίνει και ο Ρότα. Όμως βγάζουν την παλιά οι Ολλανδοί, ο Πίλιος μια προβολή, η μπάλα πίσω στον Ντεγκράφ, στον πορτιέρε της Τσβόλε, ο οποίος θα παίξει με τον Στόπερ, με τον Γκρέιβ. Ρέιζιγκερ με τον Κοϊτάναν επάνω του, εκείνος για τον Όστινγκ, το δεκάρι της Τσβόλε που είχε επιστοχωρήσει για την φάση, να βοηθήσει και εκείνος στη δημιουργία, στο build-up. Το οποίο θα το κάνει τώρα η ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Πίλιος πίσω, Μπρινιόλι, ψηλά η γραμμή της Τσβόλε, οδηγεί σε ένα λάθος τον Μπρινιόλι, ζητάει συγγνώμη ο Ιταλός. Τα έχουμε ξαναπεί, ο Μπρινιόλι είναι ένας τερματοφύλακας ενδεχομένως αρκετές φορές με υπέρμετρη αισιοδοξία, τον οδηγεί και σιγουριά για τις ικανότητες του, τον οδηγεί σε λάθη. Όντως έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι και αυτή που τον οδηγεί σε ορισμένα λαθάκια μερικές φορές, όπως στην ελόγω περίπτωση. Βέβαια δεν ήταν σε ένα σημείο που διακινδύνευσε κάτι για την ομάδα του, η οποία τώρα βγάζει μια επίθεση με τον Μαρίν να απλώνει δεξιά το παιχνίδι. Ο Ζούπκοφ, ωραία προσπίση πρώτη και η δεύτερη, χωρίς βέβαια να κερδίσει μέτρα, απλώς απέφυγε το αντιπάλους. Και τώρα στον Κάιρινεν. Ξανά μετά από ώρα αυτό που είχαμε συνηθίσει στο πρώτο 20 λεπτό, δηλαδή την Τσβόλε με διπλή ζώνη άμυνας και ο Γκαϊτά από αριστερά, ωραία αποφεύγει τον αντιπαλό του, γωνία μεγάλης περιοχής, δεν σουτάρει, θα το κάνει τώρα το σουτ, γκολ για την ΑΕΚ με τον Αμπουμπεκαρή Κοϊτά. Στο 33ο λεπτό ανοίγει το σκορ η Ένωση, μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον κορυφαίο της φετινής προετοιμασίας. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει πάρει ή τουλάχιστον τα περισσότερα που έχει πάρει σε αυτά τα πρώτα φιλικά η Ένωση είναι από τον Κοέτα, ο οποίος συνεχίζει καυτός από την περασμένη σεζόν. Στο 33 λοιπόν, Τσβόλε ΑΕΚ 0-1 με αυτή την προσωπική ενέργεια του Κοέτα. Ωραία ανάπτυξη. Η μπάλα έθεσε στον Κοέτα από αριστερά. Η προσποίηση σε δύο χρόνους απελευθερώθηκε. Συνέκλεινε προς την περιοχή, εν τέλει έφτασε στο ημικύκλιο, ένα σουτ σκαστό ήταν, η μπάλα έκανε και δύο γκελάκια και κατέληξε στην κάτω γωνία, τη δεξιά, έχει κοντράρει κιόλας σε αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Κοϊτά, τουλάχιστον στο πώς απελευθερώθηκε, πώς κουβάλισε την μπάλα. Θέλει τις προσωπικές ενέργειες η ΑΕΚ, θέλει και συνδυαστικές, τα πάντα θέλει μια ομάδα όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες. Προβάδισμα λοιπόν για την ΑΕΚ στην τέταρτη της καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα στο 33 με τον Κοϊτά. Ο ΕΤΑ, ο οποίος δεν είχε γκολ μέχρι στιγμής αυτά τα φιλικά, ωστόσο ήταν εκ των κορυφαίων. Είχε την assist στο πρώτο φιλικό με την The Grafsap για τον Ζούμπκοφ, αυτή πολύ ωραία συνδυαστική ενέργεια τότε με τον νέο του συμπαίκτη, αλλά γενικά είχε πολύ δραστήριες εμφανίσεις, οι οποίες τώρα εξαργυρώνονται και με ένα τέρμα. Η ΑΕΚ κυκλοφορεί με τον Ρέλβας για τον Μουκουντή και πιέζει ο Κάστον στην πρώτη πάλια της ΑΕΚ. Ο Κάιρινεν ωραία κάθετα για τον Γιώβιτς, εκείνος ανοίγει στον Πίλιο, παρά λίγο να καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ο Πίλιος αυτή την δυνατή μπάλα από τον Γιώβιτς δεν τα κατάφερε ο Πίλιος. Δεύτερη φορά, δεύτερη σερή φορά μάλιστα, που του κάνουν λίγο δύσκολη τη ζωή εκεί οι συμπαίκτες. Τζβόλε, το άνοιγμα δεξιά για τον Χάιρτσεν, ο οποίος έχει καλύψει καλά το χώρο, η μπάλα στον άξονα και πάλι δεξιά ο Ρέιζιγκερ, έχετε ο Κοϊτά, ο σκόρερ για την ΑΕΚ, να βοηθήσει και ο Γιώβιτς και να κλέψουν την μπάλα ή της Ένωσης και ένα φάουλ που θα γίνει τώρα πάνω στον Κοϊτά. Σφυρίζεται και νομίζω θα έχουν και την πρώτη κάρτα στον Ρέιζιγκερ, επειδή έφευγε με προϋποθέσεις εδώ Κοϊτά. Στο 35 μια στατική φάση για την ΑΕΚ, ένα φάουλ σε αρκετά καλό σημείο. Ο Κοϊτά μετά τον γκολ κερδίζει για αυτό το φάουλ, να δούμε αν θα φέρει κάτι. Ο Πίλιος πάει προς το σημείο. Νομίζω θα δούμε και το Μαρίν σιγά σιγά να πηγαίνει προς εκεί, πράγματι πηγαίνει και ο Ρουμάνος. Ο Μαρίν με φάλτσα προς την εστία, αν εκτελέσει, τελικά δεν έχει δοθεί κάποια κάρτα. Και ο Πίλιος προς την αντίθετη κατεύθυνση, ο Μαρίν είναι ο εκτελεστής, καρδιά της περιοχής, κεφαλιά προς τα πίσω, out, ο Βάργκα είναι εκείνος που πήρε την κεφαλιά, τον βρήκε ο Μαρίν. Ωστόσο ο Βάργκα δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση προς την εστία, τα βάζει και λίγο με τον εαυτό του. Δεν του συγχωρεί τέτοιες ευκαιρίες, ενώ ο ίδιος είναι αυτό του. Ακόμα μες μια τελική για την ΑΕΚ. Η μπάλα με τα πολλά έχει φτάσει στον Μπρινιόλι από τον ένα πορτιέρα στον άλλο. Μπρινιόλι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας, όπως το περιμένουμε, είναι εκείνος που έχει τον πρώτο λόγο στο build-up, είτε οδηγώντας την μπάλα είτε με κάποια γεμίσματα. Μερικά εξ αυτών είναι και πετυχημένα, έχουν βγάλει κάποιες προϋποθέσεις, όχι πολλά βέβαια. Περιμένει παραπάνω πραγματικά η ΑΕΚ. Ο Ρότα τώρα φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς πέφτει στο έδαφος, ζητάει παράβαση, όχι ιδιαίτερα βέβαια. Σηκώνεται τώρα η μπάλα και πάλι για την ΑΕΚ. Ύστερα από τη γρήγορη ανάκτηση εδώ για την Ένωση, ο Μαρίν ανοίγει δεξιά. Ο Ρότα έχει το στήριγμα του Ζούμπκοφ, εκεί θα πάει μπάλα δεξιά και θα βρει πολύ ωραία το Ρότα. Ακόμα μια καλή συνεργασία μεταξύ των δύο. Ο Ρότα το γυριστό, εκεί το γύρισμα, σαν να σέντρα σούτ ήταν αυτό από τον Ρότα. Η προβολή που επιχείρησε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν πολύ δυνατή παλιά από τον Ρότα, αυτό το γύρισμα. Ο Κοϊτά βρήκε την μπάλα, αλλά ήταν τόσο δυνατή η μπαλιά από τον Ρότα που δεν κατάφερε ούτε να πασάρει, ούτε να κοντρολάρει, ούτε να σουτάρει τίποτα ο Κοϊτά. Πάντως κρατάμε και σε αυτήν την περίπτωση τον πολύ ωραίο συνδυασμό Ρότα Ζούμπκοφ, που σε αυτό το πρώτο ημίχρονο δείχνουν αρκετά καλά πραγματάκια, τουλάχιστον σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Σαφώς υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά σιγά σιγά κάποια πρώτα σημάδια καλή συνεργασία των δύο του είναι, αν μη τι άλλο, ενθαρρυντικά. Η Τζβόλε τώρα ελέγχει στη μέσα γραμμή με τον Graves να ανοίγει δεξιά στον Ρέιζιγκερ. Ο Ρέιζιγκερ κάτι σαν προσποίηση πάνω στον Πίλιο, τώρα θα τον περάσει, αλλά θα πάτησε φρένο. Ο Πίλιος ελέγχει προς τα πίσω η μπάλα. Graves για τον Ζόμερ, εκείνος για τον Graves και πάλι. Η μπάλα στα χάφω, ωραία, απελευθερώνεται εκεί ο κάπτεν της Τζβόλε και θα πάρει και το φάουλ. Ο Ζόμερ θέλει να εκτελέσει γρήγορα, αριστερά η σέντρα που θα βγει, ο Πίλιος εκεί του έφυγε το κοντρόλ και δημιουργείται κατάσταση για την Τζβόλε. Δεν είναι όμως καλό το γύρισμα, Ούτε τώρα για τους Ολλανδούς. Απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Μαρίν ανάμεσα από δύο, παρακινδυνευμένα εκεί, θα πάρει το φάουλ. Ο Μαρίν, όχι, παίζεται. Από τον ρέφερι η μπάλα για την Τσβόλε. Ρέζιγκερ. Παίρνει όλη την προσπάθεια, συγκλίνει, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Έχει προστοχωρήσει όμως η άμυνα της ΑΕΚ. Έχει κλείσει τους χώρους και αναγκάζει τους Ολλανδούς να μετρήσουν βήματα προς τα πίσω. Καλή κάλυψη εδώ για την ΑΕΚ. Στο 39 πλέον. Μία σέντρα, ο Πίλιος με το κεφάλι για τον Βάργα δεν απομακρύνει την μπάλα. Έξω στην περιοχή της ΑΕΚ, προς τα δεξιά, Ρέιζιγκερ πάνω στον Πίλιο. Ωραίο τριγωνάκι, απελευθερώνεται τώρα. Η σέντρα δεν βγαίνει, ο Κοϊτά έχει καλύψει. Τώρα θα βγει η σέντρα στην καρδιά της περιοχής της ΑΕΚ, ο Κάριν με το κεφάλι, ούτε κοινοσπιστικά έρχεται ο Ζούμπκοφ, όπως να απομακρύνει. Ο Ουκρανός δίνει τη λύση, θα σταματήσει κιόλας το παιχνίδι. Στο 40 για φάουλ που έχει γίνει. Δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχει δημιουργήσει ζητηματάκια.
1: Μανώλη, σου δίνω έτσι κάποιες ανάσες για λίγα δευτερόλεπτα. Για να πω ότι έδινε και ο Άρης ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο του μάλιστα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που κάνει στην Ιταλία. Ο Άρης έπαιξε με την Αταλάντα, για να είμαι ακριβής, με την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, όχι την πρώτη ομάδα, την κανονική ομάδα, και νίκησε 3-0. Ο Άρης, όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στο πέμπτο λεπτό ο Κουαμέ, στο 35 ο Ράσιτς, και στις... ο Κουαμέ και ο Ράσιτς τα άλλα δύο γκολ. Λοιπόν, και έτσι διαμορφώθηκε αυτό το 3-0 για τον Άρη, κόντρα στην ΚΑΠΑ 23, επαναλαμβάνω, της Αταλάντα. Φιλικό παιχνίδι επί ιταλικού εδάφους. Διούδης, Φατιγκά, Γένσεν, Τιάμ, Αντωνιάδης, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε ήταν οι 11 του Άρη που αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο, και είναι και η ομάδα αυτή η 11 που πέτυχε και τα διαμόρφωσε αυτό το 3-0. Λοιπόν, αυτό σας ενημερώνουμε για όλα τα φιλικά παιχνίδια που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Στο 41 είμαστε, στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Το γκολ του Κοϊτά από το 33 έχει κάνει τη διαφορά. Πάμε και πάλι στον Μανώλη Μουσουράκη.
3: Με την ΑΕΚ να έχει ακόμα μια καλή προϋπόθεση, με τον Μαρίν ύστερα από μια καλή κάθετη μέσα στην περιοχή από τον Κάρινεν, έκανε το γύρισμα, ύψωσε την μπάλα σε ένα σημείο βέβαια που δεν υπήρχε συμπαίκτης. Στο 41, Τσβόλε ΑΕΚ παραμένει 7-0-1 για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά σκόρερ από το 33ο λεπτό. Η ΑΕΚ, η οποία έχει βγάλει αρκετές φάσεις στο παιχνίδι, είναι αναδιαστήματα αρκετά δημιουργική. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια άλλα διαστήματα στα οποία δεν δημιουργεί καταστάσεις. Βέβαια, δεν δέχεται. Ουσιαστικά, δύο περιπτώσεις έχει δεχτεί. Μια ανησυχία η άμυνα της. Με την Τσβόλε τώρα να ελέγχει στη μεσαία γραμμή η ανάπτυξη από δεξιά με τον Ράιζιγκερ. Πάνω έχει τον Μπίλιο, πάνω έρχεται για βοήθεια και ο Κοϊτά. Διπλό μαρκάρισμα, οδηγεί προς τα πίσω την μπάλα η Τσβόλε. Ακόμα μια περίπτωση που η ΑΕΚ αμήνεται καλά. Με τον Φρίχεφερ και τον έτερο στόπερ να εναλλάσσουν μπαλιές και ένα ωραίο καθετό παιχνίδι τώρα από τους Ολλανδούς και θα κερδίσουν ένα φάουλ από τον Κάιρινεν κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ. Οι Ολλανδοί δεν έχουν βγάλει πολλές συνδυαστικές προσπάθειες, η αλήθεια είναι, αλλά σε 2-3 περιπτώσεις, μια εξ αυτών και αυτή, έχουν συνεργαστεί άψογα. Ωραίο τριγωνάκι. Ο Κάιρινεν θα παραχωρήσει αυτό το φάουλ στα 10 μέτρα περίπου από την μεγάλη περιοχή και θα φέρει αρκετό κόσμο στα Καρετσάικ. Ο Μπρινιόλ θα δώσει τις οδηγίες τώρα. Τείχος τριών, Κάιρινεν, Βάργα και Κοϊτά. Πάνε μπάλα ο Όστινγκ, εκτελεί απευθείας, πέφτει, μπλοκάρει ο Μπρινιόλι σε αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 43. Δεύτερη τελική επί της ουσίας στο παιχνίδι για την Τσβόλε. Εντάξει, αν βάλουμε και μια κεφαλιά προς τα πίσω, στα τυφλά επί της ουσίας. 3. Μουκουντή. Για τον Ρέλβας. Για τον Μαρίν και εκείνος για τον Ρέλβας. Με σκαλοπάτι το Μαρίν. Έφτασε μπάλα στον Πορτογάλο και πάλι ο Μαρίν. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά η μπάλα φτάνει στον Ζούμπκοφ. Εκείνος για τον Κοϊτά κάθετα. Το φάουλ που δεν δίνεται. Το ζήτησε ο Γκουέτα πέφτοντας στο έδαφος, δεν το πήρε. Και η Τζβόλε επιχείρει από αριστερά. Υψώνεται η μπάλα για τον Σόρενσεν. Εκείνος προσπαθεί να τη διατηρήσει του αγωνιστικού χώρου. Θα κάνει το γύρισμα πάνω στο Μουκουντή, η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. Ο Ρότα την ελέγχει από δεξιά. Ψάχνοντας στήριγμα, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Θα πάει την μπάλα στον Ζούμπκοφ. Εκείνος την πάει για τον Μαρίν. 44, ακόμα 1,5 λεπτό συν κάτι έξτρα που ενδεχομένως να δείξει ο τέταρτος. Δεν είχαμε καθυστερήσεις, δεν είχαμε και κάποιο break. Ρέλβας αριστερά για τον Πίλιο. Εκείνος πίσω στον Ρέλβας και πάλι επιστρέφει στον Κάιρινεν. Και πάλι Ρέλβας πίσω στον Κοντή για τον Κοϊτά, ο οποίος είχε έρθει ακριβώς μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ήταν ο Μαρίν. Το έχει μεταφέρει και ο Νίκο Τζαλίδης, που παρακολουθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας, το δεύτερο κομμάτι, για λογαριασμό του Μπιγούνις Περφέμ, ότι δίνεται πολύ μεγάλη ελευθερία και στον Κοϊτά και στον Ζούμπκοφ, στα άκρα γενικά, στους ακραίους χαφ της Ένωσης, από τον Μάρκο Νίκολιτς. Το είδαμε για τα καλά στην περίπτωση. Ο Κοϊτά έφτασε μέχρι τη θέση που παίζει ο Μαρίν, σαν αμυντικό χαφ, να πάρει την μπάλα. Η οποία τώρα έχει φτάσει αριστερά στον Πίλιο. Ενώ έχουμε μπει στο 45 λεπτό, σε λίγο θα το ολοκληρώσουμε. Κοϊτά από ένα σημείο που εκκίνησε για τον γκολ, συγκλίνοντας προς τον άξονα. Μαρίν. Μουκουντή. Μπροστά από το μικύκλειο Μουκουντή, της μισάς γραμμής, όπως και ο Ρέλβας. Κάρινε. Ολοκληρώσαμε. Τα 45. Παίζουμε έξτρα χρόνο τώρα. Δεν έχει δοθεί κάτι βέβαια, οπότε από στιγμή σε στιγμή μάλλον θα σφυρίξει ο ρέφερι. Κοϊτά και πάλι μπροστά από τη μεσαία γραμμή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Αμποκάρι Κοϊτά παίζει πίσω στον Ρέλβας. Εκείνος επιστρέφει στον Μπρινιόλι, ο οποίος σηκώνει κεφάλι, θα γεμίσει. Σε ένα σημείο που Βάργκα με κεφαλιά ψάχνει τον Πίλιο, έχει φύγει από εκτεθειμένη θέση ο Πίλιος. Κυνηγάει για τους τύπους ο αριστερός Μπακτσάκ, εν τέλει αφήνει την μπάλα, σηκώνεται και το σημειάκι. Τελικά θα παιχτεί ένα λεπτό, δεν έχει φάνει κάτι πάντως από τον πίνακα. Γκρέιβς με τον Βάργκα να πιέζει, η μπάλα προς τα δεξιά, οπότε είναι το μαρκάρισμα από τον Κοϊτά εκεί. Και είναι καλό μαρκάρισμα, χωρίς φάουλ. Τώρα το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα πάει προηγούμενη στα αποδυτήρια. Τζβόλε ΑΕΚ 0-1 χάρη στο τέρμα του Κοϊτά από το 33, σε ένα πρώτο μέρος που αναδιαστήματα έβγαλε καλές συνεργασίες η ΑΕΚ, κυρίως από τη δεξιά της πλευρά. Το κρατάει αυτό από το πρώτο μέρος, δηλαδή τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ. Η Ένωση, ο Κοϊτά ήταν και πάλι όπως στα πρώτα φιλικά αρκετά δραστήριος, τουλάχιστον ήταν εκείνος που δημιούργησε την κατάλληλη προϋπόθεση για να έρθει τον γκολ στο 33 και άλλες φάσεις και στατικές καταστάσεις για την Ένωση, χωρίς να δεχτεί η ίδια ιδιαίτερη πίεση. Αυτά σε περίπου 12-13 λεπτά. Περισσότερα για ΑΕΚ. 1-0 προηγείται τη Βόλε. Άρη.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη για τα όσα μας μετέφερε από το πρώτο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ με την Τσβόλε. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ. Στο 33 ο Κοϊτά ήταν ο σκόρερ.

Σας είπα προηγουμένως και για το άλλο φιλικό που είχε σήμερα. Το έδινε ο Άρης επί ιταλικού εδάφους κόντρα στην ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, όχι την κανονική Αταλάντα. Να το πούμε αυτό γιατί εντάξει, είναι σημαντικό στοιχείο. Άλλο να νικά στην Αταλάντα που θα παίξει στη Σερία, άλλο την ΚΑΠΑ 23. 3-0 όμως, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλός ο Άρης. Έχουμε ανεβάσει τις λεπτομέρειες του αγώνα αλλά και δηλώσεις από το μάτς αυτό, δηλώσεις που έκανε ο Γρηγορίου, ο προπονητής του Άρη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να κάνουμε το διάλειμμά μας που είναι απαραίτητο και θα επιστρέψουμε για να πάμε στη συνέχεια και στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού της ΑΕΚ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζώνη από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζώνη που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζωζώνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζωζώνη μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστε τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Top FM 102,4.

Έχει και Φόρμουλα 1 τώρα, το Ουγγρικό Grand Prix στην πίστα Hungaroring. Λοιπόν, έχουμε διανύσει, για να δω, 37 γύρους από τους 70 συνολικά. Ο Λάντο Νόρις προηγείται. Πίσω του περίπου 7,5 δευτερόλεπτα είναι ο Verstappen. Τρίτος είναι ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Πιάστρη, πέμπτος ο Λιούις Χάμιλτον. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ο Λάντο Νόρις το προβάδισμα.

Εθνική μας ομάδα πόλων των ανδρών κατέκτησε το World Cup, μια τεράστια, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό και για το ελληνικό πόλο, έτσι, να πάρει το χρυσό μετάλλιο σε μια παγκόσμια διοργάνωση. Νίκησε την Ουγγαρία στον τελικό η εθνική μας. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Θοδωρής Βλάχος, ο προπονητής της εθνικής ομάδας πόλο, στον επίσημο λογαριασμό της Ολυμπιτικής Ομοσπονδίας. Για να δούμε τι έχει πει. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό και για το πόλο των ανδρών. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών. Δεν σταματάμε όμως εδώ, λέει. Αφού το κάναμε μια φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη. Πριν από 21 χρόνια ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ανδρικό πόλο. Τότε, με γκολ του Γιώργου Αφρουδάκη, πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, είπε. Και τώρα κατάφερε η εθνική μας ομάδα να πάρει το χρυσό στο World Cup που έγινε στην Αυστραλία.

Νόρις που είχε το προβάδισμα στην Ουγγαρία, στο Grand Prix, μπήκε στα πίτς, άλλαξε, πήγε σε σκληρή γόμα, επέστρεψε μπροστά από τον Πιάστρη. Για να δούμε τώρα. Τώρα είναι ο Verstappen μπροστά, δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Νόρις, τέταρτος ο Πιάστρη και ο Λιούις Χάμιλτον πέμπτος. Έτσι έχει αυτή τη στιγμή η κατάταξη. Να δω λίγο πόσους γύρους, 40 γύρους έχουμε διανύσει από τους 70 συνολικά.

Άλλο φιλικό παιχνίδι δεν βλέπω να έχει σήμερα. Για τις ελληνικές ομάδες αναφέρομαι βεβαίως. Έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσιπόλε που διεξάγεται αυτή την ώρα. Είναι στο ημίχρονο, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Και είχαμε και το φιλικό του Άρη με την Αταλάντα, την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα, την οποία και νίκησε ο Άρης 3-0.

Και ο Verstappen στα πίτσα, από ό,τι βλέπω εδώ, άλλαξε τα ελαστικά του, πέρασε στη μαλακή γόμα. Επέστρεψε μπροστά ακριβώς από τον Leclerc. Για να δούμε τώρα πώς έχει. Αντωνέλη πρώτος, 1,6 δεύτερα ο Νόρις πίσω του, ο Πιάστρη τρίτος, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Verstappen, έκτος ο Leclerc. Έτσι έχει κατάταξη αυτή τη στιγμή. Έχοντας διανύσει στο Grand Prix της Ουγγαρίας 43 γύρους από τους 70 συνολικά.

0: Το επόμενο φιλικό της ΑΕΚ είναι με την Samsung Sport στις 29 Ιουλίου. Είναι προγραμματισμένο αυτό, δηλαδή την Τετάρτη που μας έρχεται. Στις 2 Αυγούστου παίζει με την Saint Truiden. Ακόμη ένα φιλικό. Και βεβαίως θυμίζω ότι στις 12 Αυγούστου έχει το πρώτο επίσημο η ΑΕΚ. Είναι το Super Cup, θα γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο, κόντρα στον Όφι. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε. Πριν δώσω το μικρόφωνο, πριν δώσω το λόγο στον Μανώλη Μουσουράκη, θα σας αποχαιρετήσω. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα πάρει ο Κώστας Ζάλιαρης, που θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο ήταν ο Άρης Ασβεστάς στο μικρόφωνο, ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο λόγος στον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Με τις δύο ομάδες, ΑΕΚ και Τσβόλε, να επιστρέψουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτα βγήκαν οι υπεδόχοι, οι Τσβόλε. Τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και οι της ΑΕΚ, χωρίς αλλαγές, από ό,τι φαίνεται. Ο Μάρκο Νικόλουτς, αυτό που περιμέναμε εξαλλού, να δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχή σε μια ενδεκάδα την οποία διαμορφώνει έναν βασικό κορμό ο Μάρκο Νικόλουτς για δεύτερο σερί παιχνίδι, η ίδια βασική ενδεκάδα, την οποία διατηρεί. Και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Νικολίτς με τον Μπρινιόλι στην εστία, Ρότα και Πίλιο στα δύο άκρα της άμυνας, ενώ τώρα έχουμε και τη σέντρα. Μουκουντή και Ρέλβας, δίδυμο σε στόπερ, το αντίστοιχο στα χαφ, συνθέτουν Μάριν και Κάιρνεν. Δεξιά ο Ζούμπκοφ, αριστερά ο σκόρερ, Κοϊτά. Και γραμμή Κρούσης, Βάργκας και Γιώβιτς. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Κοϊτά από το 33ο λεπτό σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου η Ένωση ήταν σαφώς πιο δραστήρια. Είχε την κατοχή της μπάλας, 65% κατοχή της μπάλας, είχε περισσότερες τελικές. 5 το σύνολο, 3 στο στόχο έναντι 2 της Τσβόλε. Μία εξ αυτών ήταν στον στόχο. Κρατάει σίγουρα η ΑΕΚ τη συνεργασία Ρότα Ζούμπκοφ, έχουν μετρήσει βήματα σε αυτή τη συνεργασία οι δυο τους. Να δούμε λίγο αυτή την στατική φάση για την Τσβόλε. Ένα βαθύ γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, μια παράλληλη σέντρα δεν βγάζει κάτι, διότι δεν βρήκε στόχο. Επιμένει όμως η Τσβόλε, κερδίζει με τον Μαρίν να τρέχει να μαρκάρει τον αντίπαλό του, ενώ η άμυνα τη ΑΕΚ έχει οδηγήσει την μπάλα αρκετά μακριά από την περιοχή της Ένωσης και τώρα πίσω από τη μεσαία γραμμή λήξη αναγερμού για τα καρέ της Ένωσης. Η οποία θυμίζω προηγείται 1-0 με την πολύ ωραία ατομική ενέργεια αυτή του Κοϊτά στο 33. Το σουτ που έπιασε από το ημίκυκλο της μεγάλης περιοχής τον εύνοησε σαφώς και κόντρα πάνω στον αντίπαλό του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Η ΑΕΚ, η οποία είναι σε φάση άμυνας αυτά τα πρώτα λεπτά, με την Τσβόλε όμως να χάνει, δεν καταφέρνει να διατηρήσει στην κατοχή την μπάλα ο Σόρενσεν. Καμία αλλαγή ούτε για την Τσβόλε, για την οποία στον πάγκο υπάρχει και ένας παίκτης με ελληνικό στοιχείο, Οδυσσίας Βαλάνας, ο οποίος γεννήθηκε στη Σάμο, βέβαια από πολύ μικρός αγωνίζεται στα ολλανδικά γήπεδα, από Ουτρέχτη, από Χελμούντ Σπορτ, από Μπρέντα, και από το 23 είναι στη Τσβόλε. 28 ετών, επιθετικό χαφ, ο Οδυσσίας Βαλάνος. Στο 47, ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ΑΕΚ, θα το εκτελέσει με το Ρότα, και ενώ σιγά σιγά σηκώνονται κάποιοι παίκτες για προθέρμανση, ένας εξ αυτών είναι και ο Κουτέσα. Εκτελεσμένο προς τα πίσω το πλάγιο, η κάθετη του Ρέλβας με στόχο τον Βάργκα, αφήνει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, φτάνει στον αντίπαλο.

κάποια πράγματα πέρα από τη συνεργασία Ρότα Ζουμπουκοφ από δεξιά, με αρκετές στατικές φάσεις κυρίως από τα πόδια του Μαρίν, κεφαλιές που πήρε και ο Βάργκα και ο Γιώβιτς, αλλά και κάποιες ατομικές ενέργειες από τον Κοϊτά. Είχε πραγματάκια δημιουργικά στο πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ. Θα μπορούσε βέβαια να έχει σαφώς περισσότερα. Η Τζιβόλη από δεξιά και πάλι καλύπτει καλά το χώρο. Ο Πίλιος, ο Ρέιζιγκερ προς τα πίσω. Η μπάλα έχει φτάσει στη μέσα γραμμή. Η ΑΕΚ είναι καλά πιστοχωρημένη. Ο Βάργκα πιέζει. Έρχεται και ο Γιώβες για βοήθεια. Σα στόπερ τη Τζιβόλη μπάλα. Η κάθετη προς τα δεξιά δεν γίνεται η σέντρα. Και πάλι καλύπτει καλά το χώρο η Ένωση. Στον άξονα μπάλα. Η αλλαγή παιχνιδιού σε ένα σημείο που είναι ο Ρότα. Υπό την πίεση του αντιπάλου του θα παίξει πίσω στον Πρινιόλι. Εκείνος θα απομακρύνει προς τα αριστερά, βρίσκοντας συμπαίκτη. Ο Βάργκα με κεφαλιά προς τα πίσω, βέβαια εκεί δεν υπήρχε κάποιος. Ήταν αρκετά μακριά από τον χώρο Γιώβιτς. Επανακτούν οι Τζιβόλε. Η μπάλα στο κέντρο. Ζητάει κίνηση. Ο Ζόμερ έχοντας την μπάλα, η οποία θα φτάσει τώρα στον αριστερό μπακ. Τώρα στον Φιρχέρεφ, στα στόπερ, πιέζει ο Γιώβιτς. Ούτε ο Γιώβιτς έχει φάνει πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Γιώβιτς να χαμηλώνει αρκετά ώστε να μπει και εκείνο στο παιχνίδι της Ένωσης. Χαμήλωσε, πήρε την μπάλα, έσπασε στον Κοϊτά, από τα πόδια του οποίου δημιουργήθηκε τελική για τον Πίλιο. Κατά τα άλλα, ο Γιώβιτς προσπαθεί και εκείνο να εναρμονιστεί λίγο στον τρόπο παιχνιδιού της Ένωσης. Η Τζιβόλε τώρα έξω την περιοχή της ΑΕΚ, κυκλοφορεί την μπάλα. Ένα συνδυασμό που δεν βγαίνει, διαβάζουν το παιχνίδι και ο Κάιρινεν και ο Κοϊτά, ο οποίο θα πέσει στο έδαφο, ζητάει το φάουλ, δεν το παίρνει, συνεχίζει το παιχνίδι, σφυρίζει κάτι ο διαιτητή, Ρέιζιγκερ, στον Ζόμερ, στριφογυρίζει ο παίκτη Βόλε και θα πάρει ένα φάουλ τώρα με αρκετή καθυστέρηση. Σε προηγούμενο χρόνο ο Άιρτσεν έχει πάρει το φάουλ, πήγαινε από πάνω του ο Λανατό Ρέφερι να δει την κατάστασή του. Φάουλ ζήτησε και ο Κοϊτά, ο οποίο. Εν συνεχεία έπιασε τον αντιπαλό του από τον Σβέρκο, τον έριξε στο έδαφος. Φάουλ ήταν, σίγουρα σε δεύτερο χρόνο τώρα. Και σε πρώτο ενδεχομένως να μπορούσε να δοθεί κάτι στον Κοϊτά. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φάουλ τώρα για την Τζιβόλε. Σε καλό σημείο, στο 51, Τζιβόλε ΑΕΚ 0-1. Περιμετρικά της περιοχής, αυτό φάουλ. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα. Ένα δεξιοπόδαρο, ένα αριστεροπόδαρο. Ο αριστεροπόδαρο το εκτελεί και γκολ. Απευθείας εκτέλεση φάουλ, εξαιρετική. 1-1. Η εκτέλεση αυτού φάουλ απευθείας, δεν νομίζω να έχει κοντράρει κάπου η μπάλα. Εξαιρετική αυτή η εκτέλεση. 1-1. Ευνηδίασε τον Μπρινιόλι, ο οποίος σχεδόν άγαλμα το έφαγε. Πολύ ωραία αυτή η εκτέλεση φάουλ. Στο 51, το μάτς τα ίσα και πάλι. Αυτό φάουλ που παραχώρησε ο Κοϊτά. Τείχος δύο παικτών. Αρκετά φάλτσα από την μπάλα, η οποία βρήκε και στο δοκάρι κιόλας. Δοκάρι και στα αδίχεια της εστίας. Φαίνεται το μάτι στα ίσα λοιπόν η Τζιβόλε. Με αυτή τη στατική φάση, με την ΑΕΚ να σουτάρει με τον Κοϊτά εντός περιοχής. Δεν έχει κοντράρει μπάλα. Πήρε πάρα πολύ ύψος. Σκόρερ της Τζιβόλε είναι ο Φάντερ Χάρα, ο οποίος αποτελεί και αλλαγή για την Ολλανδική ομάδα, Ντάμιαν Βάντερ Φάρ. Φέρνει το μάτι στα ίσα στο 51. Ρέλβας με το Μουκουντή, εναλλάσσονται οι δύο στόπερ, αλλάζουν παλιές. Πίσω από τη μεσαία γραμμή οδηγεί την μπάλα σιγά σιγά προς το κέντρο ο Μουκουντή, τώρα ο Ρέλβας, ο Πίλιος, κάποιες προσποιήσεις, πιέζει ψηλά η Ολλανδική ομάδα, η μπάλα φτάνει στον Μπρινιόλι και γίνος για τον Μουκουντή και πάλι Μπρινιόλι. Με το δεξί και με αρκετά φάλτσα ψάχνει είτε τον Ρότα είτε τον Ζουμπκοφ, κάπου ανάμεσα εκεί πήγε η μπάλα, έτρεξε προς τα πίσω ο Ζουμπκοφ για να την προλάβει. Και δημιουργείται κατάσταση για την Τζιβόλε. Έρχεται να καλύψει εσωτερικά ο Ρέλβας, ο οποίος δείχνει να χωλαίνει από την προβολή του αντιπάλου του, ο οποίος κέρδισε το κόρνερ από την παρέμβαση του Ρέλβας. Ήταν καταλυτική αυτή η παρέμβαση από τον Πορτογάλο στόπερ. Ενώ στο έδαφος παραμένει και ο Μαρίν. Τώρα θα σηκωθεί ο Ρουμάνος Χαφ. Στο 53, Τζιβόλε ΑΕΚ 1-1, με τους Ολλανδούς να έχουν σοφαρίσει και να έχουν και ένα κόρνερ τώρα.

0: Φαντερχάρ. Λοιπόν, ο σκόρερ. Και ο Ζόμερ πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο το κόρνερ. Ο Ρότα καλύπτει, χωρίς όμως να διώχνει. Η Ετσβόλη έχει κερδίσει. Η Σέντρα, ο Μουκουντή με το κεφάλι που μακρύνει σε ένα χώρο που είναι κοϊτά, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα ο Γιώβιτς μπαίνει και γίνεται στην εξίσωση, θα παίξει με τον Ζούμπκοφ. Εκείνος προς τα πίσω, στο Ρότα, με την Ετσβόλη να είναι πολύ ψηλά και να πιέζει και να δημιουργεί και πρόβλημα τώρα στον Μπρινιόλ, ο οποίος θα απομακρύνει μια αέρια διεκδίκηση μεταξύ Ζούμπκοφ και Φερχέρερ. Κλέβουν τη ΣΑΕΚ, αλλαγή παιχνιδιού και πάλι κάνουν λίγο τη ζωή δύσκολη στον Πίλιο. Καταφέρνει όμως να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Σταύρος Πίλιος και θα παίξει στον άξονα με τον Μουκουντή. Εκείνος δεξιά στον Ζούμπκοφ. Δεν έχουμε δει σχεδόν τίποτα από την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος, σαν να μην έχει μπει ένωση. Ζούμπκοφ. Προσποιεί στο ωραίο τακουνάκι για τον Ορότα. Ορότα σπάει στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ο Κοϊτά δεν την εκτελεί με τη μία. Εν συνεχεία κλείνεται. Έχει κάνει και παράβαση συνεχεία ο Μπουκαρί Κοϊτά. Όλα αυτά από την εξαιρετική έμπνευση του Ζούμπκοφ, ο οποίος στριφογύρισε την μπάλα και την έφερε με ένα ωραίο τακουνάκι στον Ορότα. Σε θέση μέσα δεξιά, ο Ορότα έσπασε προς το ύψος της μεγάλης περιοχής. Βρήκε τον Κοϊτά. Εκείνος όμως καθυστέρησε να εκτελέσει. Και πάλι όμως βρέθηκαν εξαιρετικά Ζούμπκοφ και Κοϊτά. Μεγάλο κέρδος σήμερα για την ΑΕΚ αυτή η συνεργασία. Ετσβόλε. Με τον σκόρερ, τον Φαντερχάρ, ο οποίος παίζει στα αριστερά, αριστερό μπακ. Ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τον Φλωράνους, ο οποίος τύπης αριστερό μπακ, δεξιοπόδωρας είναι, καλύπτει αναγκαστικά τη θέση. Μπήκε ένας καθαρό όμως αριστερό μπακ, πήρε και την εστατική φάση, το φάουλ, εξαιρετική πραγματικά η εκτέλεση. Όπως πολύ ωραία είναι και εδώ πέρα η συνεργασία και το τριγωνάκι των Ολλανδών, οι οποίοι πατρούν με προϋποθέσεις στην περιοχή της ΑΕΚ, το σουτ που θα γίνει και 2-1 ολική ανατροπή για τους Ολλανδούς στο 56 με τον Ρέιζιγκερ. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία και πάρα πολύ μεγάλο το κενό εδώ όμως, και στη μεσαία γραμμή και στα στόπερ για την ένωση. Το εκμεταλλεύονται, το αξιοποιούν οι Ολλανδοί και γράφουν το 2-1 γρήγορα στο 56 μέσα σε 5 λεπτά, όπως μέσα σε 5 λεπτά είχε ανατρέψει με 10 παίκτες το σκορ στο τελευταίο φιλικό η ΑΕΚ με την Χρόνιχεν. Έτσι και τώρα η Ετσβόλε καταφέρει να γυρίσει τούμπο το μάτς σε ένα δεύτερο μέρος με πολλά καμπανάκια για την ΑΕΚ, κενό και στο δεξιά άκρο της άμυνας, σε συνεχεία και στην καρδιά της περιοχής. Η μπάλα έφτασε ανάμεσα σε Ρέλβας και Πίλιο, ο Πίλιος δεν μπόρεσε να καλύψει τον χώρο. Το σουτ που έγινε από τη γωνία της μικρής περιοχής από τον Ρέιζιγκερ δεν κατάφερε να κάνει την επέμβαση ο Μπρινιόλι και η Ετσβόλε γρήγορα φέρνει τούμπα το μάτς 1-2. 2-1, αν προτιμάτε, αφού είναι γηπεδούχος. Η Ετσβόλε σε ένα γήπεδο 12.000 και κάτι θεατών, περίπου 4-5 έχει σήμερα. Κάτι εξ αυτών είναι και τη ΑΕΚ, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα. Μια ΑΕΚ που πιέζει ψηλά τώρα με τον Βάργα. Μια ΑΕΚ η οποία στο δεύτερο μέρος κρατάει μόνο την προδιλέπτου φάση με Ζούμπκοφ, Ρότα και Κοϊτά. Τίποτα παραπάνω, ίσα ίσα κρατάει τα πολύ μεγάλα καμπανάκια που έχει δημιουργήσει η Ετσβόλε. Ο Κοϊτά πιέζει ψηλά και δίνει την ευκαιρία στον Ζούμπκοφ να κλέψει, όχι όμως για πολύ. Επανακτούν οι Ετσβόλε και τρέχουν κάθετο το γήπεδο τώρα. Έρχεται για βοήθεια Κουκάιρενεν και κλείνει κάπως τον χώρο. Και πάλι Ετσβόλε από δεξιά με τον Ράιζιγκερ, τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Πίσω. Και τώρα μπαλά στα στόπερ. Ανάμεσα από τα χαφ της ΑΕΚ από δεξιά. Διπλό μαρκάρισμα Κοϊτά Κάιρενεν κλέβουν τη ΑΕΚ. Ωραία ανάκτηση εδώ. Και ο Βάργα με μέτωπο προς την εστία κουβαλάει, όμως δεν έχει πολλές βοήθειες. Θα πέσει στο έδαφος, θα πάρει και το φάουλ σε ένα καλό σημείο και πάνω που έδειχνε να μην έχει κάποιο στήριγμα. Ο Βάργα έχει βάλει πάρα πολύ ωραίο το κορμί του και παίρνει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Όχι τόσο για απευθείας εκτέλεση, όσο για ένα γέμισμα. Στο 58, Ετσβόλε ΑΕΚ, 2-1 η ΑΕΚ, πήγε με προβάδισμα στα αποδυτήρια, χάρη στο τέρμα του Κοϊτά. Η Ετσβόλε μέσα σε 5 λεπτά το έχει γυρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτα με εκτέλεση φάουλ στο 51, εν συνεχεία. Ύστερα από μια ολιγόρια στην άμυνά της, ο Ρέιζιγκερ με ένα πλασεδάκι από θέση μέσα δεξιά έγραψε το 2-1. πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Αρκετοί παίκτες στο όριο της μεγάλης περιοχής. Αν δεν γίνει κάποια κομπίνα, φαίνεται να το πηγαίνει ακόμα και για απευθείας ο Μαρίν. Τείχος τεσσάρων παικτών, Τετσβόλε. Οδηγίες από το ρέφερι, δίνει το OK τώρα για την εκτέλεση. Μαρίν παίρνει φόρα στο 59. Φαίνεται να σκέφτεται την κομπίνα ο Μαρίν. Όχι, απευθείας το πάει ο Μαρίν. Και δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλο Πορτιέρε, ο οποίος με δυσκολία και με τη βοήθεια του αμυντικού του θα απομακρύνει την μπάλα Τετσβόλε. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ τώρα με το Ρότα από δεξιά. Καλή σκέψη του Μαρίν, απευθείας εκτέλεση. Με αρκετά φάλτσα η μπάλα, δυσκόλεψε τον Γκραφ. Μουκουντή. Για τον Κάριν. Πρέπει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Κάριν. Περιμένει να πάρει παραπάνω πράγματα από τον Φινλανδό ΙΑΕΚ. Και δημιουργικά, κυρίως δημιουργικά. Τώρα χάνει την μπάλα ο Ζούμκοφ έξω από την αρχή της Βόλε, η οποία θα αναπτυχθεί από αριστερά. Ασυνεννοησία και ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά για την ΑΕΚ, με τον Ρότα να εκτελεί για τον Μάριν. Βιάζεται τώρα η ΑΕΚ. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξε χαρακτήρα, έστω και με 10 παίκτες μπόρεσε να τον αντρέψει το σκορ. Να δούμε αν θα καταφέρει σήμερα. Είναι φιλικά αυτά τα παιχνίδια, αλλά ο Γιώβιτς ένα σουτ πάνω στο σώμα την μπάλα, κόρνερ. Λέγαμε ότι ναι, μπορεί να είναι φιλικό, αλλά έστω και για ψυχολογικούς λόγους τα αποτελέσματα βοηθούν. Κυρίως βέβαια βοηθούν να βγαίνουν πράγματα, τέτοια πράγματα θετικά τα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η ΑΕΚ, τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο, ήταν αρκετά προβληματική, το πλήρωσε αυτό με 2 γκολ. Τώρα τα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει και ξαναπαίρνει μπρος η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Το κόρνερ εκτελείται πάνω στα σώματα, η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι ο Πήλιος. Θα σηκώσει κεφάλι, θα υψώσει για τον Μαρίνη που παραμένει ψηλά. Εκείνος θα γεμίσει προς τα πίσω σε ένα χώρο που είναι μόνο ο αντίπαλος, ο οποίος μάλιστα θα τρέξει και αντεπίθεση τώρα με την Τζβόλε και τον Κοϊτά να τον καταδιώκει. Ο σκόρερ είναι, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Στο 61 ώρα αγώνα, Τζβόλε ΑΕΚ 2-1. Ο Κοϊτά έκανε το φάουλ στην αντεπίθεση αυτή της Τζβόλε. Ο Ζόμερ ήταν ο παίκτης που κουβάλισε την μπάλα. Ερχόταν και ο Ρότα. Τώρα έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει ο Ζούπκοφ, θα μπει ο Ζήνη. Πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα βγει και ο Κοϊτά. Αλλαγές σταθερά για την Ένωση. Θα μπει ο Πέτρος Μάνταλος. Να δούμε τώρα πού θα αγωνιστεί ο Μάνταλος στο προηγούμενο φιλικό. Μέχρι να αποβληθεί ο Ρέλβας. Αγωνίστηκε για λίγο στα φτερά και κάποιες αλλαγές τώρα για την Τζβόλε. Βγαίνει ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Ρέιζιγκερ. Βγαίνει και ο Ζόμερ. Και να εκτελεστεί το φάουλ. Μετά την εκτέλεση θα δούμε που παίζει και ο Μάνταλος, επειδή τώρα είναι στατική η φάση. Ο Ρέλβας θα απομακρύνει με το κεφάλι σε ένα χώρο που βρίσκονται μόνο αντίπαλοι. Από δεξιά η μπάλα για την Τζβόλε, οι προσποιήσεις. Δεν θα βγει κάποια σέντρα, καλύπτουν καλά το χώρο ο Πήλιος με τον Μάνταλο. Ο Πήλιος κρατάει, απομακρύνει. Εκεί είναι όμως ο παίκτης της Τζβόλε όμως, στη μεσαία γραμμή. Και το build-up τώρα για την Τζβόλε. Μουκουντή βγαίνει δυναμικά και ανακόπη. Λοιπόν, παραμένει ο Βάργα και ο Γιώβιτς σαφώς μπροστά, δίδυμο κορυφής. Να δούμε και τους υπόλοιπους. Πώς διαμορφώνεται το σύστημα της ΑΕΚ μετά τις αλλαγές. Ο Ζήν είναι δεξιά, ο Μάνταλος είναι αριστερά και Μαρίν και Κάιρενεν δίδυμο στα χαφ. Μάλιστα. Τον Ζήν τον είχαμε δει και στα περσινά play-off να παίζει προς το φινάλε και στα δεξιά σε λίγα παιχνίδια. Μάνταλο όλα αυτά τα χρόνια τον έχουμε δει αναδιαστήματα και πέρσι λιγάκι, όχι πολύ βέβαια. Ενδεχομένως το κρατάμε αυτό, το έχουμε ξαναζητήσει ότι μπορεί να καλύπτει και λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του Ζωάο Μάρι, του Περέιρα, τύπης χαφ που παίζει στα άκρα αλλά συγκλίνει περισσότερο, ο Μάνταλος, τα έχει αυτά τα στοιχεία μέχρι να γίνει κάποια μεταγραφή στο, στην ενλόγου θέση. Ο Ρέλβας, το άνοιγμα στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος θα κατεβάσει, ο Πήλιος, Μάνταλος. Παίζει κάθετα, η μπάλα φτάνει στο Βάργκα, ο οποίος όμως ήταν εκτεθειμένος, συνεχίζει το παιχνίδι, τώρα θα σηκωθεί το χέρι του διαιτητή για να δείξει το σάιτ. Από αυτό το κάθετο πέρασμα, μες στην περιοχή, στο 64, Τσβόλε ΑΕΚ 2-1. Περίπου 100 οι φίλοι της Ένωσης. Πήρε πάνω τη φάση ο διαιτητής εν τέλει και έχει δείξει κόρνερ, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Μάνταλος. Ο βοηθός είχε δείξει το offside, εκτελεί ο Μάνταλος. Ασταθής η επέμβαση του πορτιέρε της Τσβόλε, τώρα θα γίνει απομάκρυνση σε ένα σημείο που είναι ο Πήλιος, κοβαλάει την μπάλα ο Πήλιος σαν δεξί εξτρέμ, φτάνει στον Ζήνη, κόντρα, κόρνερ για την ΑΕΚ. Ωραία ενέργεια από τον Σταύρο Πήλιο, ο οποίος σαν δεξί εξτρέμ το πήρε πόμου, πήρε την μπάλα, την κουβάλισε για λίγα μέτρα, έσπασε μέσα στην περιοχή στον Ζήνη. Εκείνος έκανε το κοντρόλ πριν προλάβει να εκτελέσει, τσίμπησε την μπάλα ο αντίπαλος και παραχώρησε το κόρνερ, το οποίο πάνε εκτελέσει από την δεξιά πλευρά ο Μαρίν στο 65. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει δημιουργήσει καταστάσεις είτε με γέμισμα στο πρώτο ημίχρονο, είτε με απευθείας εκτέλεση στο δεύτερο. Η κεφαλιά τώρα που θα γίνει από το Μουκουντή, ξεστά από το δοκάρι, από την πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Ο Μουκουντή πήρε σχεδόν ολομόναχος αυτή την κεφαλιά στο 65, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει κατεύθυνση προς την εστία στην μπάλα. Πολύ ωραία εκτέλεση του Μαρίν. Επιβλητικό το πάτημα από τον Μουκουντή, έπιασε την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει στο 65 μετά από ώρα. Ακόμα μια τελική προσπάθεια για την ΑΕΚ. Ο Μποντή τώρα δεσπόζει στον αέρα και σε φάση άμυνας και σε δεύτερο χρόνο τώρα. Διπλή κεφαλιά από τον Μποντή. Τώρα από τον Βάργκα για τον Γιώβιτς. Δεν είναι πετυχημένη όμως η μπάλια του Βάργκα για τον Γιώβιτς. Η απομάκρυνση από την άμυνα της Σβόλε αφήνει να περάσει πλάγιο ο Ρέλβας. Εκτελεί για τον Μαρίν. Με χώρο Μαρίν, δεν πιέζουν πολύ ψηλά οι Ολλανδοί. Ο Μαρίν για το Ρέλβας και για το Μουκουντή. Ωραίο τριγωνάκι εδώ. Μουκουντή, Ρέλβας και Μαρίν. Ο Μουκουντή και πάλι για τον Μαρίν. Υποπίεση τώρα ο Ρουμάνος. Δεξιά στο Ρότα. Εκείνος για το Μουκουντή. Ανάμεσα σε τέσσερις ο Μουκουντή βρίσκει τον Μαρίν. Και με χώρο τώρα ο Ρουμάνος. Κάποιες προσποιήσεις. Έχει το στήριγμα του Ζήνη. Θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο. Εκείνος για τον Βάργκα. Πήγε να κάνει τον αδείο ο Βάργκα, βλέποντας την κίνηση του Μάνταλου, ο οποίος μόνο αριστερά δεν παίζει. Συγκλίνει συνεχώς, σαν δεκάρι. Τώρα πηγαίνει λίγο στη θέση του ο Πέτρος Μάνταλος. Σαφώς είναι οδηγία. Δεν κάνει το κεφάλι του, ο αρχηγός της Ένωσης. Είναι οδηγία να συγκλίνει όπως συνέκλειναν και πέρσι. Όσοι αγωνίζονταν αριστερά και ο Ζωά Μάριο και ο Περέιρα. Ρέλβας. Καϊρίνεν. Στη μεσαία γραμμή, αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά για τον Ρότα. Θα κατεβάσει με το στήθος χωρίς να δέχεται πίεση. Έρχεται κοντά του και ο Ζήνη, θα πάρει την μπάλα ο Αγγολέζος πίσω στον Κάιρινεν. Εκείνος παράλληλα για τον Ρέλβας. Μόνο ο Ρέλβας και ο Μουκουντή πίσω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα ανέβουν οι Τσβόλε για να πιέσουν. Ο Ρέλβας προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι. Δύο αλλαγές για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Ενώ έχουμε μπει στο 67. Αλλαγές στα εξτρέμ, στα φτερά. Με Ζούμπικοφ και Κοϊτά, ο σκόρερ Κοϊτά να παίρνουν εκτός. Κατά τα άλλα, δίνει μπόλικο χρόνο συμμετοχής στους βασικούς ο Μαρκό Νικολίτσο. Ζήνει από δεξιά τώρα με το ανέβασμα του Ρότα. Ο Έλληνας Μπακ θα πάρει την μπάλα κοντά σημεία και του κόρνερ. Θα παίξει προς τον Μάνταλο, ο οποίος είχε έρθει στην πλευρά του. Ρότα, Μάνταλος. Μάνταλος από δεξιά για τον Μαρίν. Και πάλι Μάνταλος. Ωραία βρίσκει τον Μαρίν. Ο Ρουμάνος πατάει περιοχή, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ 2-2. Η ισοφάριση, πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια εδώ από την ΑΕΚ. Σκόρερ, ποιος άλλος, με κεφαλιά. Μπαρνάμπας Βάργκα γράφει το 2-2 στο 68 λεπτό από μια πάρα πολύ ωραία ομαδική ενέργεια της ΑΕΚ, υπερφορτώνοντας την δεξιά πλευρά. Ο Μάνταλος από αριστερά για ακόμα μια περίπτωση. Σε ακόμα μια περίπτωση ήρθε από την δεξιά πλευρά η συνεργασία με τον Λάζαρο Ρότα. Η μπάλα έφτασε στον Μαρίν, ο οποίος ύψωσε την μπάλα, τσίμπησε προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Βάργκα, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, πήρε την κάρφωτη κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει αυτό το 2-2 σε ένα γεμάτο παιχνίδι, από το οποίο η ΑΕΚ μπορεί να κρατήσει αρκετά πράγματα, και θετικά αλλά και αρνητικά, τα οποία τα εμφάνισε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Όλα μαζί τα αρνητικά η ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε αυτό το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, έχει και αρκετά καλά πράγματα να βγάλει η ΑΕΚ και σε επίπεδο συνεργασιών. Βάργα δεύτερο τέρμα στην προετοιμασία μετά το πρώτο, στο πρώτο φιλικό. Ήταν ο παίκτης που είχε πετύχει το πρώτο τέρμα στην προετοιμασία της ΑΕΚ, σε αυτό το 2-1 επί της The Grassup. Μαρίν, για το Μουκουντή. Έγινε για το Ρέλβας. Ο Μάνταλος και πάλι χαμηλώνει για να φτιάξει παιχνίδι. Ο Ζήνη, η κάθετη για τον Γιώβιτς στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Αλλαγή κατεύθυνση από τον Λουκα Γιώβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Πίλιο με τη μία σέντρα σουτ. Χαμηλή είναι. Η ΑΕΚ θα πάρει ένα πλάγιο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σαν να παίρνει και λίγο παραπάνω τέμπο το παιχνίδι. Εκφρασμένο από την ΑΕΚ ο Ρέλβας. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Πορτογάλο στα δεξιά, στον Ορώτα. Αφήνει την μπάλα Ορώτα. Θα την κατεβάσει τώρα με το δεξί. Προσποίηση, Ζήνη, Ρώτα. Ωρώτα περιμένει το ανέβασμα του Μαρίν. Τελικά θα παίξει με τον Ζήνη. Εκείνος μεταφέρει την μπάλα στον άξονα για τον Μουκουντή. Διπλή ζώνη άμυνας και πάλι από την Τζβολέ. Κάθετη του Μαρίν για τον Λουκα Γιώβιτς. Εκείνος τσιμπάει με το εξωτερικό για τον Πίλιο, ο οποίος ανεβαίνει. Πατάει περιοχικά και το σουτ. Είναι κακό το σουτ από τον Σταύρο Πίλιο. Βρήκε έναν αντίπαλο οπαδό με δύναμη. Δεν την περίμενε την μπάλα ο Ολλανδός φιλάθλος εκεί πέρα. Του ήρθε με δύναμη από τον Πίλιο. Στην εξέδρα ψηλά. Στο 70, δεύτερη στιγμή στο παιχνίδι που εκτελεί ο Πίλιος. Το έχουμε ξαναπεί ότι στα φετινά φιλικά η ΑΕΚ ανεβάζει πολύ τα μπακ της. Και αν από τον Ρώτα το βλέπουμε αρκετά να συμβαίνει αυτό την περασμένη περίοδο, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, φέτος το βλέπουμε λίγο παραπάνω από τον Πίλιο. Η Τζβόλε από αριστερά. Η μπάλα στον άξονα. Η ΑΕΚ αμήνεται καλά, δεν αφήνει χώρο. Έρχεται να καλύψει και ο Ζήνη τώρα από δεξιά, έχει και τη βοήθεια του Ρώτα. Η Τζβόλε φτάνει από αριστερά τώρα έξω στην περιοχή της Ένωσης. Στον άξονα η μπάλα, τρέχει να μαρκάρει και ο Κάιρνεν, έρχεται η βοήθεια και ο Μάνταλος. Ψάχνουν το χώρο οι Ολλανδοί. Η κάθετη. Ο Ρώτα βάζει το κορμί του ωραία. Η προβολή παραμένει ζωντανή φάση από το ύψος μεγάλης περιοχής. Θα γίνει ένα σουτ πάνω στα σώματα. Η μπάλα φτάνει στον Πρινιόλι. Την απομακρύνει, αλλά έχει συρριχτεί φάουλ. Έχει σταματήσει το παιχνίδι ο ρέφερι, διότι δείχνει να πονάει αρκετά ο Ρώτα. Έχει πέσει το έδαφος και φαίνεται να πονάει πάρα πολύ. Ο Λάζαρος Ρώτα στο 72. Πάνω του είναι και ο Λεμάτος ρέφερι. Ο Ρώτα, ο οποίος έβαλε την προβολή στην προηγούμενη φάση για να ανακόψει τον κίνδυνο. Ναι, τον έχει πατήσει πάνω στο πέλμα ο αντιπαλός του. Ο σκόρερ του 1-1, την απευθείας εκτέλεση φάουλ, ο Φαντερ Χαρτ, του πάτησε το πέλμα, εξού και πονάει αρκετά ο Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος ωστόσο ευτυχώς σηκώνεται γρήγορα. Τώρα. Και θα συνεχίσει όπως φαίνεται κανονικά. Στο 72, Τζβόλε ΑΕΚ 2-2, η ΑΕΚ η οποία προηγήθηκε, η Τζβόλε η οποία το γύρισε. Μέσα σε 5 λεπτά και η ΑΕΚ, η οποία μετά το 2-2 τώρα ψάχνει και το 3-2 με τον Πίλιο. Μέσα στην περιοχή δεν είναι καλά το γύρισμα, ενώ περιμέναν δύο παίκτες και ο Ζήνη και ο Γιώβιτς. Η μπάλα φτάνει από δεξιά. Ο Βάργα προσπαθεί να επανακτήσει. Κλείνει τον αντίπαλο του κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Έχει βοηθεί και ο Μαρίν. Το λάθος που θα γίνει από την άμυνα της Βόλε ύστερα από το πολύ καλό pressing. Ο Κάιρινεν κλέβει. Καθυστερεί όμως τώρα να δώσει. Κάιρινεν μεταφέρει την μπάλα στον άξονα. Στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας εξαιρετική κάθετη για τον Πίλιο. Εξαιρετική πραγματικά η κάθετη. Η σέντρα του Πίλιου, η απομάκρυνση από την άμυνα της Τζβόλε. Ο Πίλιος παραμένει ψηλά για να πιέσει και θα πάρει το πλάγιο ο Σταύρος Πίλιος. Είναι τρομερή η κάθετη του Φιλίπ Ρέλβας για τον Πίλιο και με φάλτσα κιόλας. Του δημιούργησε την κατάλληλη συνθήκη για να σεντεράρει. Δεν ήταν κακή η σέντρα του Σταύρου Πίλιου. Ωστόσο δεν κατάφερε κάποιο παίκτη να πάρει την κεφαλιά. Τώρα ένα γέμισμα από τον Πέτρο Μάνταλο. Δεν βρίσκει ούτε εκείνο στόχο. Στο 73. Παραμένει αυτό το 2-2, έχει δημιουργήσει αρκετές τελικές προσπάθειες η ΑΕΚ. Μετά το 2-1 δεν της Βόλε, κατάφερε να σφαρίσει, θα μπορούσε να έχει βρει και το τέρμα της δικιάς της ανατροπής. Με τον δικέφαλο να παραμένει ψηλά και να πιέζει και να κλέβει με τον πύλιο, θα πάρει και το φάουλ ο Έλληνας μπακ. Θα του δώσει και το χέρι ο αντιπαλός του. Στο 74 πλέον, ακόμα 16 λεπτά, συν τις όποιες καθυστερήσεις, σε αυτό το τέταρτο φιλικό για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ τώρα από αριστερά. Με το Μαρίν. Και αρκετό κόσμο της ΑΕΚ στην περιοχή, εκτελεί με φάλτσα ο Μαρίν η απομάκρυνση σε κόρνερ, αν δεν προλάβει. Ο Σόρενσεν προλαβαίνει ο Μαρίν και ξανακλέβει και γεμίζει στο πουθενά όμως, ενώ περίμεναν τέσσερις συμπαίκτες του. Μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες σέντρες ο Μαρίν, όντας φαλομόναχος. Δεν είναι καλό το γέμισμα από τον Ρουμάνο. Η μπάλα είναι για την Τσβόλε, η οποία θέλει να πάρει κάποιες ανάσες ύστερα από ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον πίεσης της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία με πάρα πολύ ωραία συνεργασία έφτασε στο 2-2. Εκφρασμένη από τον Μάριν για το Μάνταλο, σκόρερ το Βάργα. Τώρα η ΑΕΚ δυσκολεύει το build-up της Τσβόλε, η οποία τελικά όμως απελευθερώνεται από την πίεση της Ένωσης. Και το παιχνίδι από δεξιά, με την ΑΕΚ να προσπαθεί να γυρίσει γρήγορα πριν δημιουργηθεί κατάσταση. Η σέντρα που θα βγει ο Ρέλβας πρώτου Μπρινιόλι, ενώ ήταν έτοιμος να γραπώσει την μπάλα ο Ιταλός. Ο Ρέλβας για τον Βάργα, ο οποίος είχε δεχτεί μακάρισμα από πίσω και εκνευρίζεται, και νομίζω θα έχουμε τα προηγούμενα των άλλων φιλικών, αλλά μάλλον έχει διαβάσει τι γίνει στα προηγούμενα φιλικά ο ρέφερι και τρέχει να σώσει την κατάσταση πριν δημιουργηθεί κάτι το παραπάνω. Πήγε πάρα πολύ επικίνδυνα ο αντίπαλος του Βάργα εκεί, ο στόπερ, με μαρκάρισμα προς τα πίσω ο Graves. Παρ' όλα αυτά πάλι καλά δεν έγινε κάτι το παραπάνω. Το φάλο για την ΑΕΚ. Μουγκουντή, Ρέλβας για το Μουγκουντή και πάλι. Το τακουνάκι του Γιώβιτς δεν βρίσκει το Μάνταλο, ο οποίος σε ακόμη μια περίπτωση είχε συγκλίνει. Μουγκουντή αφήνει για το Ρέλβας, πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Πύλιος, Ρέλβας πίσω, Μπρινιόλι. Το pressing ψηλά, το γέμισμα του Ιταλού, η κεφαλιά του Βάργα, δεύτερη του Ζίνη, βρίσκει τον Ρότα, Ζίνη από δεξιά. Επελάβει τώρα ο Ζίνη, πετάει μπροστά και θα τη διατηρήσει την μπάλα, δεν του φεύγει. Προποθέσει για την ΑΕΚ με τον Αγκολέζο. Η σέντρα που θα γίνει, εκεί απομάκρυνση όμως από την άμυνα της Τσβόλε και μια αντεπίθεση που προσπαθούν να βγάλουν οι Ολλανδοί. Τρέχουν οι της ΑΕΚ και καλύπτουν. Έχουν επιστρέψει γρήγορα οι της Ένωσης. Εδώ ο Ζίνη προσπάθησε στην προηγούμενη φάση να αξιοποιήσει την ταχύτητά του. Έκανε εξαιρετικό ξεπέταγμα, αλλά εν συνεχεία η μετάβιβασή του δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Το γύρισμα, όπως και σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι καλό το γύρισμα από τους παίκτες της Τσβόλε. Κάποιοι εξ αυτών θα βγουν. Ώρα για αλλαγές για την Ολλανδική ομάδα. Τρεις μέσα, τρεις έξω. Να δούμε αν κάποιος εξ αυτών είναι και ο δικός μας, ο Έλληνας. Κόστον έξω προς το παρόν. Δεν βλέπω τον Οδυσσέα Βαλάνο προς το παρόν. Να, όχι, νάτος. Θα μπει μέσα. Ο Οδυσσέας Βαλάνος, 28 ετών, με ρίζες από τη Σάμο, αγωνίζεται από μικρή ηλικία σε ολλανδικά γήπεδα, αρκετές ομάδες. Εδώ και περίπου 3 χρόνια είναι στην Τσβόλε. Επιθετικό χαβ. Μουγκουντή. Η ΑΕΚ παραμένει στις δύο αλλαγές. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να διαμορφώσει αυτόν τον κορμό εν όψη και τον επίσημο. Βέβαια το πρώτο επίσημο είναι το παιχνίδι Κυπέλλου, όπου η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει και δύο παίκτες που πληρώνουν το ηλικιακό κριτήριο. Μάνταλος. Καϊρίνεν. Μαρίν, έξω από την περιοχή της Τσβόλε, κάθετα για τον Βάργα, πέφτει στο έδαφος ζητώντας φάουλ ο Βάργα. Στο μικρόκλειο της μεγάλης περιοχής ζητάει αυτό το φάουλ ο Ούγγρος, δεν δίνει κάτι ο ρέφερι, η Τσβόλε. Τώρα θα σηκωθεί και ο Βάργα. Τον Βελάνα οι Ολλανδοί το γράφουν Όντι, Όντι Βελάνας. Η Τσβόλε τώρα φαίνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ, δεν θα γίνει όμως ούτε σουτ ούτε σέντρα από τον Εμπαγιό, τον Ντιλάν Εμπαγιό. Αυτό το κάτι σαν τελείωμα, με τον Μπρινιόλι να γραπώνει την μπάλα. Μέσα και ο Σοκό, Ιμπραήμ Σοκό. Στο αριστερό φτερό Σοκό, ο Εμπαγίο στο δεξί. Ο Βελάνα στα χαφ. Εκεί κοντά που θα πάρει το φάουλο ο Μαρίν, αν διακρίνω καλά. Και ο Γένισεν μέσα για την Τσβόλε. Ο Γιώβιτς τώρα στρεφογυρίζει. Εξαιρετική επαφή με την μπαλά από τον Λουκα Γιώβιτς. Πάει αριστερά στον Πίλιο. Και εκείνο για τον Μαρίν. Ζινή, Μαρίν, πιέζει Σοκό. Ρέλβας, πίσω στον Πρινιόλι. Ο Ιταλός και πάλι για τον Πορτογάλο. Και ο Πορτογάλος για τον Ιταλό, ο Πρινιόλι. Για τον Μουκουντή. Το άνοιγμα δεξιά στον Ρώτα, στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ο Ρώτα ζητάει στήριγμα, θα το βρει στο πρόσωπο του Ζήνη. Ο Ζήνη με πλάτη τον αντίπαλο διατηρεί τώρα ανάμεσα από τρεις. Πάει στον Ρώτα, ο οποίος έχει συγκλίνει προς τα χαφ. Κάιρινεν, η κάθετη για τον Μάνταλο. Μάνταλος, ωραία. Τσιμπάει την μπάλα και σπάει στον Πίλιο, ο οποίος και πάλι ανεβαίνει και πατάει περιοχή στον Μάνταλο. Ο Μάνταλος, η προσποίηση εξαιρετική, μέσα στην περιοχή διατηρεί ανάμεσα από δύο τώρα. Θα κάνει και τη σέντρα, η οποία περνά από όλους όμως. Εδώ πέρα το κάτι παραπάνω από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και το πλάγιο για την Τσβόλε στο 80. Είναι τρεις και τέσσερις φορές που ο Πίλιος με προϋποθέσεις αυτό το παιχνίδι έχει πατήσει περιοχή. Τις δύο έχει εκτελέσει, τις υπόλοιπες έχει σεντράρει. Γενικά πολλά δεν έβασαν το Πίλιο. Αν δεν ήταν κάποιες περιπτώσεις ημιτελείς, αν έχει κάτι, κάποια καλύτερα τελειώματα, αν και το πρώτο σουτ που είχε πιάσει στην πρώτη φάση της ΑΕΚ στο παιχνίδι ήταν καλό. Όπως καλούν και το τελείωμα τώρα του Γιώβιτς, έχει κοντράρει μπάλα, είχε κατεύθυνση προς την εστία. Ύστερα από ανάκτηση της ένωσης ψηλά, ο Λούκα Γιώβιτς έγινε αποδέξης μπάλας. Το σουτ που έπιασε από το όριο της μεγάλης περιοχής, το 80 corner για την ΑΕΚ, η οποία θέλει την νίκη. Ψάχνει τον γκολ για την δικιά της ανατροπή, ύστερα από την ανατροπή της Τσβόλε. Corner και πάλι με τον Μαρίν. Από τα πόδια του οποίου έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές καταστάσεις σήμερα για την ΑΕΚ. Εκτελείται το corner, πρώτο δοκάρι, back to back τώρα. Α, δεν έχει βγει η μπάλα, πήρε πάρα πολύ ύψος. Παραμένει ζωντανή ο Ρώτα. Πριν βγει την διατηρεί η ΑΕΚ τώρα με τον Μαρίν κοντά σου μέχρι του corner. Έχει την προς την περιοχή, συντράζει με το αριστερό. Τώρα θα έχουμε όμως corner. Από την απομάκρυνση του Φιχτίνχερ. Η κάμερα στους φίλους της ΑΕΚ. Και ακόμα ένα κόρνερ για την ΑΕΚ. Στο παιχνίδι, στο 81, Τσβόλε ΑΕΚ 2-2. Μαρίν. Όχι, έχει πάει ο Μάνταλος για αυτήν την εκτέλεση. Μάνταλος. Εκτελεί. Δεν είναι καλή εκτέλεση από τον αρχηγό της ΑΕΚ. Θα πάρει ένα πλάγιο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά ο Ρώτα. Για την εκτέλεση παραμένουν ψηλά οι περισσότεροι παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα θα έχουμε ακόμα μία αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω Κάιρινεν στην τρίτη αλλαγή της Ένωσης για να περάσει εντός ο Κουτέσα. Άρα ο Μάνταλος θα πάει λίγο πιο σε κεντρικό ρόλο. Βέβαια έτσι κι αλλιώς κεντρικά έπαιζε ο Πέτρος Μάνταλος, παρότι θεωρητικά είχε αντικαταστήσει τον Κουέτα αριστερά. Συνεχώς είναι έκλεινε ο αρχηγός της Ένωσης. Τώρα και τυπικά θα παίξει τα χαφ μαζί με Μαρίν και ο Κουτέσα στη μία πλευρά, αριστερά, δεξιά ο Ζήνη. Ο Μαρίν με την μπάλα ανοίγει στον Πίλιο, πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Κουτέσα. Το 1-2 μεταξύ Κουτέσα και Γιώβιτς. Αν προλάβει ο Κουτέσα θα βγει το 1-2, δεν πρόλαβε αλλά πήρε ένα πλάγιο πολύ κοντά στο σημείο και του κόρνερ από αριστερά. Από τον συνδυασμό που προσπάθησαν να βγάλουν Κουτέσα και Γιώβιτς. Στο 83. Επόμενο φιλικό θυμίζω για την ΑΕΚ την Τετάρτη με την Samsung Sport και κλεισμένο των θυρών. Και τελευταίο την επόμενη Κυριακή με Σεντρούιντεν. Ο Πίλιος θα πάρει φορά για την εκτέλεση του πλαγίου. Με δύναμη προς την καρδιά της περιοχής, ύψος που θα πάρει μπάλα, θα πέσει τώρα στο έδαφος. Πεσμένο στο έδαφος ο Βάργα προσπάθησε να κάνει μια προβολή, ζητάει και κάτι. Δεν παίρνει όμως κάποια υπέρ την παράβαση. Να δούμε και το replay αν υπάρχει. Και ο Βάργια ανάμεσα από δύο. Ένα τζαρτζάρισμα την ώρα που πηδούσε προς την μπάλα. Μέχρι εκεί. Στο 83. Έχει δώσει αρκετές μάχες ο Βάργια. Τώρα ακόμα μια αλλαγή για την Τσβόλε. Φαντερφάλ θα περάσει εντός. Θυμίζω για Τσβόλε είναι τρίτο φιλικό. Άλλο ένα έχει μέχρι να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις στην Ρεντιβίζη. 9 Αυγούστου. Τρεις μέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη και το Super Cup. Η ΑΕΚ και πάλι κερδίζει ύστερα από pressing ψηλά. Ο Βάργα σε πρώτο και σε δεύτερο χρόνο θα κλέψει και θα πατήσει μες στην περιοχή. Στριφογυρίζει για να βρει κατάλληλη προϋπόθεση για να σουτάρει. Ο Βάργα αλλαγή παιχνιδιού βρίσκει το Ζήνη και είναι στο κεφάλι. Στρώνει στο Μαρίν. Δεν προλαβαίνει ο Μαρίν. Προλαβαίνει ο αντιπαλός και τρέχει με αντεπίθεση. Τώρα 4 με 3. Και είναι πάρα πολύ γρήγορο ο Σοκό. Ο Σοκό για τον Εμπαγιό. Του φεύγει λίγο το κοντρόλ, βρήκε στο τακουνάκι του πίσω, δεν υπολόγισε καλά και έδωσε την ευκαιρία στην άμυνα της ΑΕΚ και συγκεκριμένα στον Πίλιο να πάρουν την μπάλα, να απομακρύνουν όχι πιστικά και πάλι Σοκό. Έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και προσποιήσεις, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, έκανε και το κάθετο πέρασμα, όμως η μπάλα δεν έφτασε σε συμπαίκτη, έφτασε στον Μπρινιόλι στο 85-2-2, παραμένει το σκορ. Μπρινιόλι σε ακόμα ένα παιχνίδι. Βασικός, ο Στρακώσα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με τα χέρια στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και σε όλο το πρώτο κομμάτι πριν επιστρέψει για λίγες μέρες η αποστολή στην Αθήνα. Έκανε κυρίως προπόνηση ποδοσφαιριστή, όπως μετέφεραν και οι ρεπόρτερ και ο Θόδωρης Καραβουνιάρης. Ύστερα από το χτύπημα που έχει στο φινάλε των play-off, τώρα χρησιμοποιεί και τα χέρια στο δεύτερο κομμάτι, οπότε σιγά σιγά τον δούμε και εκείνο στα φιλικά ενόψη και του πρώτου επίσημου αγώνα που βάσει του ρεπορτάζ δείχνει να προλαβαίνει, να το δούμε βέβαια. Η Τσβόλε τώρα, ωραίο συνδυασμός μετά από πάρα πολλή ώρα για τους Ολλανδούς, το σούτ του Σοκό πάνω στα σώματα και τώρα η απομάκρυνση. Με την Τσβόλε να επιμένει, ακόμα 5 λεπτά συν τις οποίες καθυστερήσεις, από δεξιά ο Εμπαγιό, η συνεργασία έχει κλείσει καλά το χώρο και ο Κουτέσα και ο Πίλιος. Η μπάλα στον άξονα, η ΑΕΚ καλύπτει καλά. Από δεξιά το παιχνίδι για την Τσβόλε, πάνω ο Πίλιος στον Εμπαγιό, έρχεται για βοήθεια και ο Κουτέσα. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή, το σουτ θα γίνει πάρα πολύ κακό. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι περνάει ο κίνδυνος για την ΑΕΚ, η οποία έχει καλύψει βέβαια καλά. Η ίδια δεν επέτρεψε ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις που βέβαια ήταν πολύ κακό από τον σκόρερ του πρώτου τέρματος. Εκτελεστής με την απευθείας εκτέλεση φάουλ ο αριστερός μπακ της Σβόλε, ο Φαντερχάρ. Αριστερό πόδαρος είναι, φάνηκε στη φάση. Τώρα του τελευταίου σουτ με την μπάλα να παίρνει αρκετό ύψος, δοκιμάζοντας το δεξί του πόδι. Ελεύθερο για την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι να βρίσκει τον Βάργα, εκείνος με κατεύθυνση βρίσκει τον Γιώβιτς. Ο Ζήνη τσιμπάει την μπάλα. Το φάουλ θα πάρει ο Πέτρος Μάνταλος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τον δικό μας, τον Όντι Βελένας. Ο Οδυσσιάς Βελένας, ο γεννημένος Σάμου Χαφ. Ο Ρώτα τη σέντρα από δεξιά, η κεφαλιά που θα γίνει, η μπάλα στα δίχτυα 3-2, ανατροπή στην ανατροπή, σκόρερ, ο Βάργα και πάλι, τρίτο γκολ και αυτό με κεφαλιά στην φετινή προετοιμασία, το πρώτο με την Γκράφσα, τα άλλα δύο σήμερα, η ΑΕΚ επανακτά το προβάδισμα, δεύτερο σερυφιλικό που η ΑΕΚ κάνει την ανατροπή, σήμερα με ανατροπή στην ανατροπή και τον Βάργα να χρήζεται δισκόρερ από την πολύ ωραία σέντρα από δεξιά του Λάζαρου Ρώτα. Ο Βάργας στο δεύτερο δοκάρι πήρε αυτή την σκάστη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάντελος εκτέλεσε γρήγορα για τον Ρώτα σε αυτή την κομπίνα από πλευράς ένωσης. Χωρίς ιδιαίτερη όχληση εκεί πέρα στο δεύτερο δοκάρι ο Βάργα, πιο ψηλά από όλους. Και με ένα μαρκάρισμα που δέχτηκε από πίσω από τον αντιπαλό του, δεν ήταν ικανό να τον αποτρέψει να πιάσει την κεφαλιά. Έχει βρει και λίγο η μπάλα στο πόδι του Βάργα και κατέληξε στα δίχτυα. Της εστίας των Ολλανδών, 3-2 λοιπόν η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή προηγείται και όπως φαίνεται θα φτάσει ακόμα μια νίκη στην φετινή προετοιμασία της. Με νίκη ξεκινήσει απέναντι στην The Craftsup, είναι συνέχεια το χωρίς σκορ 0-0 με την Φίτεσε, νίκη με ανατροπή και με 10 παίκτες με τη Χρόνιχεν. Αν δεν αλλάξει κάτι, νίκη με ανατροπή στην ανατροπή μάλιστα, σήμερα απέναντι στην Σβόλε σε ένα παιχνίδι που κυρίως κρατάει αρκετά θετικά πράγματα σε επίπεδο συνεργασιών, κρατάει ένα πρώτο δεκάλεπτο τέρατο στο δεύτερο ημίχρονο που είχε ζητηματάκια στην άμυνα, τα οποία και πλήρωσε. Αλλά έδειξε χαρακτήρα σε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι που είναι σημαντικό σε αυτήν την περίοδο προετοιμασίας. Στο 89 πλέον, με την Τσβόλη να κυκλοφορεί, να φέρνει την μπάλα αριστερά στο Σοκό, ο οποίος έχει μπροστά του τον Όρωτα και assist από τον Όρωτα, ύστερα από τις πολύ ωραίες συνεργασίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με τον Ζούμκοφ και μία ακόμα στο κακό διάστημα της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος. Ακόμα 1,5 λεπτό. Ο Κουτέσα πηγαίνει με δύναμη πάνω στον αντίπαλό του, τον οδηγεί στο λάθος και ένα πλάγιο την ΑΕΚ από αριστερά με τον Πηλιό, βεδιάζεται ιδιαίτερα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής χώρης, πολλές αλλαγές λοιπόν η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό όπου ο Μάρκο Νικολίτς έδωσε πολύ χρόνο στους βασικούς του ή τουλάχιστον σε αυτούς που αυτή την περίοδο δείχνουν να έχουν ένα προβάδισμα για την ενδεκάδα, τουλάχιστον στο μυαλό του Μάρκο Νικολίτς. Ξαναλέμε, όχι απαραίτητα η ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νικολίτς στο παιχνίδι με τον Όφ, εξάλλου θα πρέπει να υπάρχουν και δύο παιδιά που πληρούν το ηλικιακό κριτήριο και το ελληνικό στοιχείο. Ο Κάλος Κάμης δεν έκανε κανονικά προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, χωρίς βέβαια βάσει του ρεπορτάζ να αντιμετωπίζει κάτι το ανησυχητικό. Ο Αλεξίου επίσης έκανε ένα ειδικό πρόγραμμα. Σοκό, αναφέρουμε τους παίκτες που έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα απέναντι στους κριτικούς. Η Τσβόλε τώρα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ από δεξιά, όμως υπάρχουν 7 παίκτες της Ένωσης μέσα στην κίτρινο-μαύρη περιοχή. Δεν αφήνουν και πολλές προϋποθέσεις στην Τσβόλε. Θα γίνει μια σέντρα για τους τύπους. Ο Μουκουντή απομακρύνει σε ένα σημείο βέβαια που επανακτούν οι Ολλανδοί. Έχουμε συμπληρώσει τα 90. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το τελευταίο σφύριγμα. Εδώ στην Ολλανδία για το φιλικό ανάμεσα σε Τσβόλε και ΑΕΚ. Τελευταίες στιγμές. Ο Σοκό, εκεί έρχεται και ο Μάνταλος και μια τελευταία ευκαιρία για την ΑΕΚ, μια ακόμα αντεπίθεση. Κουτέσα, ανάμεσα από τρεις, πετάει την μπάλα μπροστά, πατάει ένα φρένο μετά, θα παίξει με τον Μάνταλο και τώρα, α όχι, έχουμε πλάγιο, έχει περάσει τη γραμμή η μπάλα από την προσπάθεια του Κουτέσα, εκεί ανάμεσα από τρεις. Τον καθυστερήσουμε συμπληρωμένο, θα έχουμε ακόμα δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Θα έχουμε τον Σαχαμπό, θα έχουμε και τον Ελίασον. Έξω Γιώβιτς. Λογικά ο Σαχαμπό πίσω από τον Βάργα. Μέσα και ο Ελίασον. Να δούμε ποιον αντικαθιστά. Το Βάργα αντικαθιστά, οπότε έξω ο Γιώβιτς και Βάργα. Ο Ζήνη πέρασε στην κορυφή έχοντας δίπλα του τον Μάνταλο. Στα χαφ πήγε ο Σαχαμπό μαζί με τον Μαρίν, οπότε Μαρίν και Σαχαμπό στα χαφ. Ο Μάνταλος πλησιώνει τον Ζήνη στο δίδυμο μπροστά. Ο Κουτέσα αριστερά και ο Ηλίασον δεξιά. Τώρα βέβαια μιλάμε για δευτερόλεπτα που απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης. Με την Τσβόλε να κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όλη την άκρη να είναι πιστοχωρημένη, θέλει να διατηρήσει και το αποτέλεσμα. Με την μπάλα να φτάνει πίσω στον Μπρινιόλι και τώρα θα έχουμε το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Δεν ήρθαν καν σε επαφή με την μπάλα οι δύο τελευταίοι παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο, ο Σαχαμπό και ο Ελίασον. Οπότε η ΑΕΚ με ανατροπή στην ανατροπή, με πολλά θετικά στοιχεία, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, σε επίπεδο συνεργασιών που έβγαλαν ο Ζούμπουκοφ και ο Ρότα, με πράγματα που πήρε από στατικές φάσεις, εκφρασμένες κυρίως από τον Μαρίν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με την ατομική προσπάθεια του Κοϊτά. Μια ένωση που δημιούργησε και προβλήματα ίδια στον εαυτό της. Κάποιες ολιγορίες στην άμυνα που αξιοποίησε η Τσβόλε στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Με ένα πεντάλεπτο ξέσπασμα, δύο γκολ για τους Ολλανδούς έφεραν το προβάδισμα της Τσβόλε. Ωστόσο η ΑΕΚ συνεχεία έδειξε χαρακτήρα, σιγά σιγά άρχισε και πάλι να ανεβάζει ρυθμούς. Δύο τέρματα από τον Μπαρνάμπα Βάργα στο 68 και στο 87 έφεραν αυτό το 3-2 με ανατροπή σε ανατροπή για την ΑΕΚ, η οποία έχει επόμενο φιλικό την Τετάρτη με την Samsung Sport. Αυτά Κώστα, Τελικό αποτέλεσμα, Τζβόλε ΑΕΚ 2-3.
1: Μανώλη Μουσουράκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της φιλικής αναμέτρησης και της νίκης της ΑΕΚ κόντρα στην Τζβόλε, με ανατροπή στην ανατροπή, όπως είπε και ο Μανώλης Μουσουράκης, με τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 68 και το 87, δηλαδή σε 19 λεπτά με δύο κεφαλιές στη δεύτερη. Μάλιστα τώρα τον βλέπω μαζί με τον Μάνταλο να αστειεύονται, γιατί μετά το κεφάλι έχει βρει και λίγο στο μυρό του Βάργκα η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα όταν σηκώθηκε ο Λομόναχος από το δεύτερο δοκάρι. Αυτό το σβήσιμο, το blackout της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 10 λεπτά του, στο 51 και το 56, δέχτηκε τα δύο τέρματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, μια παρένθεση όλο αυτό, μ' αρέσουν πάρα πολύ παίκτες σαν τον Μάνταλο αυτή τη στιγμή, που ενώ έχει τελειώσει το μάτς και πηγαίνουν προς την εξέδρα να χειροκροτήσουν τους οπαδούς τους, δίνει κάποιες οδηγίες στον Γιώβιτς, του έλεγε προφανώς για κάποιες ενέργειες και κάποιες κινήσεις και κάποιους χώρους διαφορετικούς που θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το blackout 10 λεπτών περίπου για την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έχασε τον έλεγχο της φιλικής αναμέτρησης, αυτό είναι που θα πρέπει να ενοχλήσει σε εισαγωγικά τον Μάρκο Νίκολιτς. Ωστόσο, μπορεί να του δώσει ενθάρρυνση γενικότερα η αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως μετά και τις αλλαγές του Ζήνη και του Μάνταλου, με τον τελευταίο να κάνει τη διαφορά, η αλήθεια είναι, και να μπαίνει ορεξάτος στην αναμέτρηση για να συνεισφέρει σε αυτήν την φιλική νίκη με το τελικό 3-2. Λοιπόν, αυτά για την ώρα, μετά και το φιλικό μάτς της ΑΕΚ. Θα ακούσουμε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 6 με τον Νικόλα Ζέρβα και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-69-6-97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Coffee. Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
12: Top FM 102,4.
13: Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Under 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του στην Ιταλία. 2 γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και ένα ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελε, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγοριού. Επίσημη μεταγραφική υπέρβαση από το Λεβαδιακό με τον Αντριάν Σουτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ρωμάνου Μέσου με τη μορφή δανεισμού από την Αλέιν. Πλήγμα στον Αστέρα Σάκτορ με Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος πέστη τη λάστη και θα χάσει και τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία με Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντεχάγκ. Παροξισμός στους φίλους του ΠΑΟΚ με τα εισιτήρια διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που τέθηκαν στην κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η διοίκηση της ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γάλλος εξτρέμ δεν θα ανανεώσει με την Paris Saint-Germain, εκφράζοντας την πρόθεση του να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Λίβερπουλ να τον έχει ψηλά στη λίστα. Παρελθόν και επίσημα από τη Χάμπολ Τελαβίβο Κόλιν Μάλκολμ, η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας με τον Αμερικανό Φόργουρντ, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ανατολού Εφές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο μικρόφωνο, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιάρης.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχιδεξιά της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ελάχιστα λεπτά μετά την φιλική νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Τσβόλε, την οποία θα ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε, και καλησπερίζω τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Κώστα μου, πώς είσαι?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ πολύ δημιουργικό για τον προπονητή, για να εννοώ δημιουργικό, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το οποίο πάλι δεν χάνει ΑΕΚ, το οποίο κερδίζει μάλλον και με ανατροπή. Και διαπιστώνουμε και πραγματάκια που πάρα πάρα πολύ σημαντικά για την ένωση. Καταρχάς να πάω κομμάτι-κομμάτι, είναι ένα μέτριο πρώτο μέρος, ένα πιο χαμηλό τέμπο, λογικό. Υπενθυμίζω, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τις 12 με 19, κυρίως 19, αλλά ας πούμε με τις 12, για τις 12 Αυγούστου, έτσι. Οπότε είναι λογικό να είναι σε πιο χαμηλό τέμπο. Ήταν συνολικά ένα μέτρη σε ένα χαμηλό τέμπο στο πρώτο μήχρονο. Στα πολύ θετικά, στο πρώτο 45 λεπτό είναι η ανασταλτική λειτουργία. Η ΑΕΚ δεν είχε αφήσει καθόλου χώρο στη Βόλε για να απειλήσει. Έκανε μία στιγμή απειλή στο 27, που ξεκίνησε από τα αριστερά, δεξιά επιτιθέμενα για τους Ολλανδούς, αριστερά για την ΑΕΚ στην πλευρά του Πίλιου. Είχε τον έλεγχο με εξαίρεση ένα τέταρτο στο 15 με 30, που δεν υπήρξε συνέπεια, να το πω έτσι, στις καλές συνεργασίες μπροστά. Το γκολ έρχεται από μια ατομική ενέργεια, θυμίζω, του Σούτου Κοϊτά, ο οποίος είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ καλός, με πολύ μεγάλη προσφορά στην αμυντική λειτουργία και πολύ καλή δουλειά στην προετοιμασία. Δείχνει ότι μπορεί να είναι ακόμα καλύτερος φέτος από πέρυσι. Ενώ ο Μαρίν είναι ο ρόλος του, ο κεντρικός του ρόλος πλέον, με δύο χάφου, τα Πεζιά και τον Καρίνε, είναι αυτός να πηγαίνει να παίρνει την μπάλα από πίσω για να χτίσει παιχνίδι. Αυτό που είναι διαφορετικό περισσότερο από ποτέ συγκριτικά με την ΑΕΚ την περσινή είναι το πώς όταν βγαίνει μακριά ο Γιώβιτς από το κουτί για να κάνει παιχνίδι. Το περιμένουμε βέβαια αυτό, έτσι, με λόγω χάρη στο Βάρκα.
0: Μήπως όμως κάπου χάλασε τη συνεργασία τους αυτό, και προφανώς θα χρειαστεί δουλειά να συνηθίσει τις συνεργασίες, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, Κωστό μου, γι' αυτό δουλεύουν στην προετοιμασία, γιατί μπορεί να παίξει σε ένα 4-4-2, αλλά αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας αυτού του 4-4-2, έτσι. Οπότε είναι λογικό ότι αυτό δουλεύεται από τον coach. Στο δεύτερο 45 λεπτό η ΑΕΚ είχε ένα κενά διαστήματα, με κενά λίγο στην ανασταλτική της λειτουργία. Γι' αυτό και ήρθε και αυτό το 2-1. Βέβαια, εντάξει, το 1 είναι με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα λάθος αμυντικό, έτσι. Αλλά στο γκολ που έφερε την ανατροπή της Σβόλε, υπάρχει κενό στην άμυνα που το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ όμορφα οι Ολλανδοί, και κερδίζει από πολύ κοντινή θέση ο Ράιζικερ τον Μπρινιόλι. Έπειτα με τις αλλαγές μαζεύτηκε πάρα πολύ ομάδα. Είδαμε ότι ένας ακόμα φόρ που μπορεί να παίξει ως εξτρέμ, το έχουμε συνηθίσει αυτό, το βλέπουμε. Ο Ζήνη ήρθε να παίξει στην πλευρά, ναι, μαζί με τον Μάνταλο αριστερά, που ήταν πολύ καλός. Μετά εκεί άρχισε, ολούπησε απόλυτα το παιχνίδι, πήρε τον έλεγχο, βρήκε δύο γκολ από το Super Fortis. Εδώ να πω, χάρη έτσι και αστειευομένος, ότι τουλάχιστον εμείς έχουμε 1,5 φόρ, αλλά είναι πολύ καλό το ένα. Τα κολλάει, τέλος πάντων, ο Βάρκα, και η ΑΕΚ καταφέρει να κάνει αυτή την ανατροπή με τον υπέροχο Center Fortis, πραγματικά, και οι δύο κεφαλιές είναι από αυτούς που διδάσκουν στη θέση του. Θέλει πάρα πολύ ο coach, προκειμένου να πετύχει αυτό που έχει σαν σχέδιο στο κεφάλι του. Προφανώς και δεν έχει 1,5 φορία και έχει 3, γιατί παραλαμβάνω και ο Ζήνη τέτοιος λογίζεται, πρώτης γραμμής κιόλας. Είναι πραγματάκια πολλά που θέλουν δουλίτσα. Είναι λογικό όμως, ξαναλέω, η ΑΕΚ τώρα μπαίνει στο ουσιαστικό κομμάτι προετοιμασίας της. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να θυμίσω ότι η ΑΕΚ συνεχίζει να μηχάνει. Άσχετα που κέρδισε, ενώ και τα υπόλοιπα φιλικά της και σε αυτό που ρίχνει ο Πάλο δεν χάνει. Είναι η νοοτροπία Νίκολιτς που λέμε, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί συνεχίζει να το έχει και να διακρίνει την ομάδα. Ενώ δείχνει πρόοδο στα καλύτερα, μεγαλύτερα, να το πω έτσι, χρονικά διαστήματα παιχνιδιού.

0: να δημιουργηθεί.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ωραίο.
1: Και κοίτα, θα σου θυμίσω ότι αυτό κάνει πάντα στην αριστερή πτέρυγα ο coach. Θυμίζω ότι έβαζε εκεί τον Περέιρα για παράδειγμα, που δεν είναι ένα εξτρέμ γνήσιο. Mm. Είναι ένα παιδί που πάταγε πολύ κεντρικά, έτσι δεν είναι. Το ίδιο έκανε και με τον Ζαομάριο.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό θα είναι και ο ρόλος του Μάνταλου φέτος. Αυτό θα είναι, συν του να έρχεται και στα χαφ όταν γίνονται αλλαγές πρέπει, όπως προς το τέλος που είδες. Τον έφερε, έβγαλε τον Γκάιρινεν, έφερε τον Μάνταλο στα χαφ δίπλα στο Μαρίν, για να αλλάξει λίγο πιο την κατοχή, να την κάνει λίγο πιο δημιουργική, να το πω
0: σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να μπουν περισσότερο οι Γκάιρινεν και ο Ζούμπκοφ. Mm-hmm. Είχε ωραία συνεργασία σήμερα ο Ζούμπκοφ, οι μητελείς ενέργειες. Είναι σημαντικό να μπουν, είναι και λογικό να χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τον οποιοδήποτε άλλον για να προσαρμοστούν. Έτσι.
0: Φυσικά, φυσικά. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να σε καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη και το σχόλιο του για όσα είδε και εκείνος και τα συμπεράσματα που έβγαλε από το φιλικό προετοιμασίας. Άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας για την Ένωση, το 3-2 με την Τσβόλε. Υπενθυμίζουμε πως υπάρχει το παιχνίδι με την Samsung Sport το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης, 29 του μηνός. Υπενθυμίζω εγώ ότι είναι και κλεισμένο το θηρόν συγκεκριμένο, καθώς οι Ολλανδικές αρχές συνέστησαν την μη παρουσία οπαδών στις εξέδρες, ενώ στις 2 Αυγούστου υπάρχει και η δοκιμασία κόντρα στη Σεντρούιντεν.

0: Λοιπόν, έτσι για να προετοιμαστούμε γενικότερα και για τη νέα σεζόν, μπορεί να μιλάμε και να είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή φιλικό προετοιμασία ελληνική ομάδα, αλλά μία ματιά στην Ευρώπη και θα καταλάβετε ότι η δράση έχει ήδη αρχίσει. Λοιπόν, στη Δανία είχαμε νωρίς το Σοντερίς και Μίντιλαντ 2-3. Αυτή τη στιγμή το Κοπενχάγη Λίγκμπι για το πρωτάθλημα είναι στο 2-2. Η Κοπενχάγη, η πρώην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού. Αργότερα υπάρχει άλλο ένα παιχνίδι εκεί. Επίσης στην Ελβετία, πρωτάθλημα Young Boys Ιόν 4-2. Τελικό Λουγκάνο Βαντούς 2-0. Και Σεν Γκάλεν, η οποία έκανε τη μεγάλη ζημιά μεσοβδόμαδα, επιβλήθηκε της Μπενφίκα στα προκριματικά του Europa League σε ένα μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε με το τελικό 2-1, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να μην καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ήταν αυτό το παιχνίδι. Σεν Γκάλεν είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή κόντρα στην Τζιρίχη για το πρωτάθλημα Ελβετίας. Πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλια για την εικόνα της Ένωσης. Καλησπερίζω τον Κώστα και Τσετζόγλου. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Κώστα. Καλά, καλά.
0: Καλά, τι είδαμε?
1: Είδαμε το παιχνίδι. Εντάξει, είδαμε την ΑΕΚ σε δεύτερο σε ρήματς να κάνει ανατροπή. Για μένα σημαντικό, παρότι φιλικό, το παιχνίδι. Και μάλιστα να το κάνει αυτό μετά από ένα πάρα πολύ κακό δεκάλεπτο που στο οποίο δέχτηκε δύο γκολ, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά, και το σχετικά εύκολο προβάδισμα που είχε από το πρώτο μέρος, γιατί στο πρώτο πράγμα τη δούλεψε πολύ καλά αμυντικά, κυκλοφόρησε αρκετά καλά την μπάλα, δεν δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε βάλει και τον γκολ. Αυτό το δεκάλεπτο ήταν πάρα πολύ κακό στο δεύτερο μέρος και το πλήρωσε. Και παρόλα αυτά βρήκε μέσα από το παιχνίδι τον τρόπο να γυρίσει. Νομίζω βρήκαν πολύ και οι δύο αλλαγές, και ο Μάνταλος πάρα πολύ και ο Ζήνη σε ρόλο δεξίου εξτρέμ. Είναι η τρίτη φορά, συνεχίζω την περσινή σεζόν βέβαια, σε δύο μάτς που έχει γίνει, και αυτή τη φορά τρίτη που ο Ζήνη παίζει σαν, ας πούμε, δεξί εξτρέμ, ουσιαστικά τρίτος επιθετικός από τη δεξιά πλευρά, και βλέπουμε ότι είναι κάτι που το κάνει ο Νίκολιτς όταν η ομάδα μπαίνει πίσω στο σκορ. Το επιλέγει να το κάνει αυτό. Το είδαμε και με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που τελικά έκπηρε τον τίτλο, και ο Ζήνη έχει βάλει και

0: τον γκολ το 1-1. Το είδαμε και σήμερα. Επίσης είδαμε μια ΑΕΚ να κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα για την εποχή. Με ένα περίεργο τρόπο, αν προσέξεις, όταν κάνει η ΑΕΚ το build-up, τα πλάγια μπακ ουσιαστικά εξαφανίζονται από το πλάνο. Σωστά. Και κατεβαίνουν χαφ και βγαίνουν δεξιά, δηλαδή ο Μαρίν πολλές φορές βγαίνει δεξιά. Από την άλλη πλευρά ερχόταν κάποιος από τους... ο Καϊνίνων συνήθως έμενε κεντρικά, έβγαινε πιο... γινόταν πιο... ερχόταν πιο πίσω Κοϊτά, μετά... δηλαδή είναι λίγο... είναι κάτι που δουλεύεται, αλλά ξέρεις, όταν το βλέπεις το μάτι σου χτυπάει λίγο περίεργα και τα μπακ όταν ανεβαίνει η ομάδα είναι ουσιαστικά εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Κυρίως ο Πίλιος. Χανόταν από το πλάνο. Νομίζω ότι αυτό το 30 λεπτό στο τέλος ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό και σκόραρε και ο Βάρκα, έβαλε 2 γκολ. Πολύ ωραίο το πρώτο, φοβερή κεφαλιά. Το δεύτερο μετά από ένα ωραίο συνδυασμό και με δώσει τύχης, γιατί δεν την έβγαζε πολύ καλά την κεφαλιά, αλλά είχε επιδείξει τόσο επιβλητικά. Χτύπησε μπάλα στο μπούτι του, ας πούμε, και πήγε μέσα.
1: Mm-hmm. Συνεργασίες Ζουμπκόφ και Κάιρινεν.
0: Χρειάζεται χρόνος, όπως χρειάζεται χρόνο και κάποιοι παίχτες που είναι λίγο πιο βαριά τα κορμιά τους.
1: Ναι.
0: Ο Ζούμπκοφ είναι μια τέτοια περίπτωση. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Γιώβιτς, που έχει ένα ρόλο που θυμίζει λίγο την Εθνική Αργεντινήσια σήμερα, δηλαδή. Και μάλλον θα το δούμε αυτό, γιατί παίζει και αυτό το 4-4-2. Ο Γιώβιτς ουσιαστικά δεν είχε θέση.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ένας παίχτης που έχει τρομερή τεχνική, εκτός από πολύ καλό σεντερφόρ. Βγαίνει πολύ έξω, γυρίζει πίσω, συνδυάζεται με άλλους παίχτες και όχι τόσο με τον παρτενέρ του στην επίθεση. Μετά στο τέλος βγήκε, έμεινε πιο ψηλά όταν μπήκαν και ο Μάνταλος με τον Ζήμι. Στο διάστημα δηλαδή που η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξαναγυρίσει το παιχνίδι.
1: Μήπως ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει όταν θα αποκτηθεί ο Αντιπινέδα, δηλαδή μήπως προσπάθησε να κάνει ο Νίκολης με τον Γιώβιτς έστω και τη δουλειά λίγο το πιο δημιουργικό κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή?
0: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα το δούμε. Mm-hmm. Και όταν έρθει ο Αντιπινέδα. Νομίζω. Μπορεί να έχω και άδικο σε αυτό, αλλά επειδή είναι τέτοιος παίχτης ο Γιώβιτς, θα προσπαθήσει να τον εκμεταλλευτεί και σε αυτό το κομμάτι. Στο συνδυαστικό δηλαδή, με τους παίχτες που έρχονται από τα χαφ και με τους ακραίους. Οπότε θα γυρίσει, θα το βλέπουμε σε πολύ ελεύθερο ρόλο. Εντάξει, και ο Βάρκα κλασικά στην περιοχή. Περιμένουμε τώρα και το 300, δηλαδή θεωρώ ότι με την επιστροφή και το 300 αυτή η εντεκάδα είναι η βασική που μπορεί να παίξει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μαζί με τον παίχτη που θα έρθει αύριο μεθαύριο για τη θέση του Πινέδα, σίγουρα να διεκδικεί και αυτός. Και πιστεύω ίσως να έχει κιόλας θέση βασικού. Mm-hmm. Είδαμε σήμερα ότι ο Νίκολης το πήγε το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρά. Και όταν λέω, εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι σοβαρή, αλλά με πολύ λίγες αλλαγές. Θέλει να ετοιμάσει την ομάδα γρήγορα, γιατί έχει μπροστά, μέσα στον Αύγουστο, έχει ένα τίτλο, το Super Cup, και μια τεράστια πρόκληση που είναι η είσοδος στη League Phase του Champions. Οπότε ήδη από τώρα, και ενώ μένουν ακόμη δύο φιλικά, βλέπουμε τη βασική εντεκάδα. Τους καλύτερους δηλαδή που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πιστεύω θα δούμε και το 400 αν όχι στο επόμενο παιχνίδι, στο τελευταίο. Θυμίζω ότι είναι ένα μάτς με τη Samsunspor και στο τέλος φεύγοντας η ΑΕΚ παίζει με την The Grand Staff. Ή τη Σεντρουίντεν.
1: Σεντρουίντεν είναι, νομίζω.
0: Σεντρουίντεν, συγγνώμη. Mm-hmm. Οπότε σε κάποιο παιχνίδι από αυτά θα δούμε και το 400 και θα έχουμε την δεκάδα τώρα από εκεί και πέρα, αν κάτι δεν του αρέσει, μπορεί να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Δηλαδή και ο Μάνταλος, όπως τον είδαμε σήμερα, και ο Ζήμι, άνετα διεκδικούν θέση στην δεκάδα. Και μην ξεχνάμε ότι από αύριο, μεθαύριο, πιστεύω την Τρίτη, ξέρω εγώ, να έχει ΑΕΚ ακόμη ένα χαφ.
1: Ναι. Και νομίζω ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και αυτό το φιλικό, πέραν του ότι αρνείται ουσιαστικά να χάσει ομάδα, είναι το πόσο smooth, ρε παιδί μου, που λέμε, το πόσο ομαλά μετά το 2-1 την πρώτη ανατροπή της Τσβόλε, ξαφνικά ναι. αλλάζει πάλι το momentum του παιχνιδιού, δίχως κάποιον πανικό, δίχως να το καταλάβεις ιδιαίτερα. Απλά είναι, οκ, okay, ναι. παιδιά, συνέβη αυτό. Πάμε τώρα, ξέρω, σιγά σιγά να το ξαναχτίσουμε. Το έκανε ναι. πολύ ομαλά η ΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα, με ένα τέτοιο δεκάλεπτο στα playoff του Champions League το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Φυσικά, ναι.
0: Οπότε,
1: οπότε καλά έγινε και έγινε τώρα.
0: Πρέπει, ναι, πρέπει να προβληματίσει. Γιατί ήταν σαν να μην βγει και η ομάδα στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: που
1: σωστά.
0: είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ. Άλλο να είναι κακή η ομάδα και άλλο να μην βγει στο γήπεδο καν. Όπως έγινε σε αυτό το δεκάλεπτο.
1: Σωστά.
0: Το πρώτο γκολ ήταν και θέμα τύχης. Βρήκε στο τείχος και πήγε μέσα. Αλλά ρε παιδί μου, ήταν όλη η εικόνα ήταν δραματική. Όλη η εικόνα ήταν δραματική σε αυτό το διάστημα που γύρισε το μάτς. Και όσο δραματική ήταν εκεί, τόσο καλή για μένα. Λέω και πάλι, ανεξάρτητα που είναι φιλικό παιχνίδι, δεν έχει και τόση σημασία. Σημασία έχει ότι για δεύτερο μάτς έκανε ανατροπή στο σκορ. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Ωραία, Κωνσταντζόγλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και εγώ.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό απόγευμα στον Κώστα και Τσετζόγλου. Μας σχολίασε και εκείνος όλα όσα είδε από την ένωση των τρόπων με τον οποίο θα παρουσιαστεί μάλλον και τα πρόσωπα, γιατί νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι και αυτό φαίνεται και από τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ξεκάθαρος σχετικά με τον βασικό κορμό της ΑΕΚ εν όψη και των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της, κυρίως για τα προκριματικά που θα έρθουν για το Champions League. Φυσικά με τον Στρακώσα μόλις επανέλθει εκείνος και πιθανότατα το Οχτάρι που ψάχνει τον Αντιπινέδα η Ένωση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για το δεκάλεπτο που όλοι είδαμε πώς έσβησε η ΑΕΚ, όχι πώς έσβησε, βασικά πώς δεν βγήκε ποτέ από τα αποδυτήρια για να συνεχίσει το παιχνίδι μετά την ανάπαυλα, αλλά και τα γκολ που πέτυχε ο Μπαρνάμπας Βάργα, που προφανώς, οκ, okay, μιλάμε για φιλικά παιχνίδια, αλλά όταν ένας φορ ταΐζεται με τέρματα στην διάρκεια της προετοιμασίας, του κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης.

0: σε έβλεπα, πανηγύριζε έξω όση ώρα ήταν το φιλικό τη ΑΕΚ. Λέω και εγώ τι συνέβη.
1: Πανηγύριζε τα γκολ.
0: Μετά καταλαβαίνω. Μετά καταλαβαίνω τι ακριβώς παρακολουθούσες. Και σε περίμενα πώς και πώς να το αναλύσεις.
1: Ναι.
0: Να το αναλύσεις εδώ στον Big Win Sport FM.
1: Ναι, σε ξέρω.
0: Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Χαίρομαι για σένα. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ο Λάντον Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη ως πρωταθλητής που είναι περσινός.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, το 2009 την πρώτη του νίκη ως παγκόσμιος πρωταθλητής ο Χάμιλτον την είχε πάρει και αυτό στην Ουγγαρία. Round 11 μέσα τώρα, Ουγγαρία.
0: Ναι.
1: Ξανά θα έχουμε Φόρμουλα 1 21 με 23 Αυγούστου στην Ολλανδία, γιατί τώρα έχει αυτό το καλοκαιρινό το break. Έχουμε γεμίσει break φέτος. Λοιπόν, πρώτη νίκη Λάντο Νόρις και Μακλάρεν για φέτος. Είχε πάρει και την pole position ένας διαφορετικός πλην Mercedes όλο αυτό το διάστημα. Είδε πρώτος στην καροσημαία μπροστά από Max Verstappen με Red Bull και τον Kimi Antonelli με Mercedes, έπειτα από κάποιες πολύ ωραίες εξελίξεις που είχαμε από τη μέση του αγώνα και μετά. Ο Νόρις που κίνησε από την pole position, αλλά στον αρχικό γύρο τον πέρασε ο Πιάστρη στη στροφή 2. Από εκεί πέρα διατήρησε το προβάδισμα. Ενώ η McLaren δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις του Νόρις να το επιτραπεί να περάσει μπροστά, γιατί έλεγε ότι είμαι πολύ πιο γρήγορος.
0: Ναι.
1: Και βρήκε να ισχύει. Και στο τέλος του αγώνα είπε ότι ένιωθα γενικά ότι ο ρυθμός μου σήμερα ήταν εξαιρετικός. Λίγο μετά το δεύτερο pit stop όμως του Πιάστρη, συνάντησε κίνηση, συνάντησε τον Κάρλος Σάινθ μπροστά του και είχε και επαφή με την Williams του Ισπανού. Εκεί κατάλαβε ότι δεν χώρισαν ποτέ οι δρόμοι του Κάρλος Σάινθ με τον Λάντο Νόρις, το γνωστό δίδυμο Καρλάντο. Λες να το
0: κατακτήσεις
1: ο Κάρλος Σάινθ.
0: Πόσα μαθαίνουμε, Παναγία μου, ναι.
1: Αυτό το περιστατικό συνδυασμό με τον εξαιρετικό ρυθμό που είχε ο Νόρις πριν το δεύτερο pit stop του έγινε οριστικά την πλάστηκα υπέρ του πρωταθλητή. Λίγο αργότερα καταστροφή για τον Πιάστρη, γιατί εγκατέλειψε λόγω προβλήματος στο κυβότιο ταχυτήτων. Εκεί είχαμε εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Πολλοί οδηγοί μπήκαν στα πίτστο. Ωστόσο, ο Verstappen και ο Αντωνέλη που είχαν αλλάξει ελαστικά έμειναν στην πίστα και κράτησαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα μπροστά από τη Φεράρι, τον Χάμιλτον και Λεκλέρ, οι οποίοι έκαναν τα τρία τα πίτστο. Ο Χάμιλτον που είχε βγει αρχικά πριν από το τελευταίο pit stop μπροστά από τον Αντωνέλη αναγκάστηκε να επιστρέψει τις θέσεις γιατί είχε περάσει τη λευκή γραμμή του VSC.
0: Mm-hmm.
1: Σαν να μην έφτανε αυτό, πήρε και μια ποινή 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στα pit. Έχασε κάθε ελπίδα για την παρουσία του στο βάθρο. Έκτος ο Χάτζαρ με την δεύτερη Red Bull. Ο Ράσελ αντέκαμψε στην 7η θέση παρά την καταστροφική εκκίνηση, γιατί ενεργοποιήθηκε το αντιστόλ του και έπεσε, είχε πέσει μέχρι και 20-19. Τι είχε πέσει, δεν ξέρω. Η κίνηση του ήταν πολύ λάθος. Η Racing Bulls είχε διπλό τερματισμό στη βαθμολογία με Lawson 8 και Lindbrand 10. Hulkenberg πρώτη βαθμή με την Audi φέτος και στην πιο ανταγωνιστική, έτσι, πιο καλή της εμφάνιση, ας πούμε, μέχρι στιγμή μέσα στη σεζόν, η Aston Martin είδε Lance Stroll και Alonso 13 και 14 αντίστοιχα. Ο Πιάστρη, εντάξει, είπαμε, εγκατέλειψε. Ο Russell, okay, ακόμα ένας αγώνας που του πήγαν όλα έτσι λίγο στραβά.
0: Και οπότε, διαβάζω ότι έχασε και έδαφος στη μάχη του τίτλου, γιατί βλέπω και τη βαθμολογία πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.
1: Αντωνέλη, ναι, 219 βαθμοί. Χάμιλτον 169, Ράσελ 160, Λεκλέρ 138, Νόρις 128, Verstappen 109, Πιάστρη 92. Ναι, ο Ράσελ έχει μείνει στους 160. 50 περισσότερους έχει ο Αντωνέλη και από τον Χάμιλτον. Θα δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Ωραίος αγώνας ήταν για μένα που είμαι της McLaren. Κατά το ίμιση ωραίος αγώνας, θα ήθελα και το Πιάστρη να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Είχε αναβαθμίσει η McLaren σήμερα.
0: Ο Πιάστρη είναι στην 7η θέση, ναι. Βλέπω στους 92.
1: Η Ferrari, οκ. Άξι, ακόμα. Περιμένουμε να είναι ο ανταγωνιστής της Mercedes, αλλά
0: ναι.
1: Βλέπεις, δεν υπάρχει σταθερότερα, παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Περασμένα μεγαλεία.
1: Εντάξει, και εσύ περασμένα μεγαλεία. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα, θα δούμε. Κρατάμε ότι ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με το νούμερο 1 στο μονοθέσιό του.
0: Και
1: θα δούμε τι μπορεί να κάνει και όταν επανεκκινήσει το πρωτάθλημα. Έχω κάτι άλλο να σου πω. Α, 9 χρόνια μετά το πρώτο του τεστ στη Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, παίρνει και την πρώτη του νίκη εκεί ως παγκόσμιο.
0: Το πρώτο του τεστ.
1: Ναι,
0: όχι η επαγγελματική κανονική κούρσα.
1: Επειδή μου οι άνθρωποι δεν πάνε έτσι, αν δεν πάρει ο Κόσλερ ένα μάξι να
0: ναι.
1: Δει τη Φόρμουλα 1. Επίσης, ο Λάντο Νόρις το 26 είναι ο πρώτος. Μη οδηγός Mercedes που καταφέρει να πάρει την pole position σε οποιαδήποτε format, εννοούμε και sprint και τέτοια.
0: Ναι.
1: Την πρώτη νίκη σε οποιοδήποτε format, την πρώτη pole position που να μην είναι Mercedes και ο πρώτος μη Mercedes οδηγός φέτος που έκανε την pole position νίκη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το αντίδοτο στη Mercedes. Δεν ξέρω. Αυτά είχα να πω και τίποτα.
0: Το be continued. Να σε καλά, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, και εμείς κάπου θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Είμαστε περισσότεροι και είμαστε πιο δυνατοί, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, προσερχόμενος πριν από λίγο στην λειτουργία που έγινε στη μνήμη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη χθεσινοβραδινή τρομοκρατική επίθεση στο Βερολίνο. Για τρομοκρατική ενέργεια είχε κάνει λόγο νωρίτερα ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δράσης να βρει μιμητές. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που έχει ήδη ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις αρχές ως Ισλαμιστή. Πληροφορίες που κυκλοφορούν στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν αναφορά για σύλληψη ενός Ιρανού, πιθανότατα συνοδηγού του δράστη. Οριοθετήθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική οι φωτιές που ξέσπασαν την τελευταία ώρα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση στην Πηλαία και στο μονόλοφο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας ανακοίνωσε σήμερα η UNESCO. Δεξαμενόπλιο φέρεται πως προσέκρουσε σε νάρκη στο στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Μέχρι στιγμής οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προκάλεσε έκρηξη στο πλοίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Ένα του κοϊτά, αλλά και την πρώτη ανατροπή του παιχνιδιού από πλευράς Τσβόλε. Επίσης από την ειδησιογραφία και τα πολύ φρέσκα, να πούμε πως πλέον ο Αϊτόρ βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, από σήμερα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Όφι. Οι Κρητικοί έφτασαν σε συμφωνία με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού από το Σάββατο. Εκείνος είναι ήδη στην Κρήτη από σήμερα και με την νέα εβδομάδα αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κυπελούχους Ελλάδος.

Διαφάνεια των ομάδων της Στοίχημαν Super League. Σήμερα είχε πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι ο Άρης κόντρα στην Αταλάντα, στο τμήμα κάτω των 23 ετών της ομάδας από το Μπέργαμο. Ο Άρης επιβλήθηκε 3-0 των Ιταλών στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε λόγο για ένα παιχνίδι που του έδωσε πολλά και θετικά συμπεράσματα. Είδε πράγματα τα οποία δουλεύει με την ομάδα του όλο αυτό το διάστημα, αλλά τόνισε πως είναι ακόμα στην αρχή η προετοιμασία των κίτρινων, ενώ στάθηκε και στην απόκτηση του Παλάσιος, τονίζοντας πως έχει εμπειρία στο υψηλό επίπεδο και θα συνεισφέρει και αυτός ώστε να δημιουργήσουμε μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα. Ωστόσο, τήρησε σιγήνη χθίως όταν ρωτήθηκε για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Είπε: δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας. Η διοίκηση και ο κύριος Ρέγιας προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

Τον ΠΑΟΚ, αφού πιάσαμε την Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετή ώρα, έχει γίνει γνωστό πως με τον Τάχα Άλλη θα τηρηθεί στάση αναμονής για τον δικέφαλο του Βορρά, καθώς οι εξετάσεις που έδειξαν το πρόβλημα του ποδοσφαιριστή στον ώμο, το οποίο είναι τραυματικό εξάρθρημα, όπως τονίζεται ιατρικά, καλεί πλέον την ομάδα να περιμένει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει ο οργανισμός του στη συντηρητική αγωγή, πράγμα που, όπως είπε και ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου νωρίτερα, θα τον κρατήσει σίγουρα ένα 20ήμερο εκτός, και βλέπουμε, γιατί είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο αν θα αποφευχθεί τελείως το σενάριο του χειρουργείου για τον ποδοσφαιριστή.

Και αφού αναφερόμαστε στον δικέφαλο του Βορρά και με ενημερώνει και η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία είναι στην αρχιταξία της εκπομπής, υπάρχει μια σχετική ενημέρωση για την διάθεση των καρτών διαρκείας του ΠΑΟΚ, καθώς έπειτα και από την πρώτη εβδομάδα κατά την οποία τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την ποδοσφαιρική χρονιά 2026-2027, ο αριθμός και οι θέσεις της Τούμπας που έχουν βρει ήδη τον κάτοχό τους έχει ξεπεράσει τις 12.000. Οπότε ο κόσμος του ΠΑΟΚ έδειξε τρομερή ανταπόκριση για να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό, τα τελευταία 24 ώρα κυκλοφορούν διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν κυρίως παίκτες που αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας. Όπως προανέφερε εδώ στον Μπίγουν Σπορ FM ο Νίκος Αθανασίου, είναι παραμύθια τα σενάρια τόσο για τον Νέλσον όσο και για τον Τσαρντάκλια. Πάλι το είπαμε την πρώτη, το κατάφερα, που έχουν συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες από δημοσιεύματα του εξωτερικού, με τους πράσινους να συνεχίζουν την προετοιμασία τους για την revanche πλέον με την Paxi στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, για να κάνουν το καθήκον τους και το βράδυ της Πέμπτης στο ΆΚΑ και να συνεχίσουν με ορίζοντα τη League Phase της διοργάνωσης. Και ο Ολυμπιακός από τα ξημερώματα πλέον της Κυριακής έχει επιστρέψει επί ελληνικού εδάφους, έχοντας ολοκληρώσει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, μετά και το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ που έδωσε χθες το μεσημέρι, όπου ήρθε νέα ήττα και ήρθε μάλιστα ήττα με ανατροπή, αναδεικνύοντας τα όποια θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Παράλληλα υπήρξε σήμερα και το συγκινητικό αντίο του Βαλμπενά στον Ολυμπιακό, μπορείτε να το διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr. Ανέφερε πως θα διατηρώ για πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο. Για τον Γάλλο, ο οποίος αγωνίστηκε σε 150 μάτς με την φανέλα των Ερυθρόλευκων, ενώ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ποδόσφαιρο της Μάλτας.

Περισσότερα για τα μεταγραφικά και τα ρεπορτάζ, παιδιά, επειδή ρωτάτε αρκετοί αργότερα μέσα στην ημέρα. Θα τους ακούσετε όλες τους ρεπόρτερ εδώ στον BWIN Sport FM. Για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει κάτι φοβερό και τρομερό από την ειδησιογραφία των ομάδων, αλλά οτιδήποτε προκύψει εννοείται θα το ακούσετε κατευθείαν. Επίσης μπορείτε να ακούσετε πλέον από το, και μέσα από το sportpavlefm.gr τα ηχητικά αποσπάσματα με τα σχόλια και του Γιώργου Τσακίρη και του Κώστα Κιτσετζόγλου, έπειτα και από το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε και όλα όσα αναλύσαμε με τους δύο ρεπόρτερ της Ένωσης μετά και την νίκη με νέα ανατροπή για τους κυτρινόμαυρους, αλλά και τα όσα έτσι μπορεί να προβλημάτισαν τον Μάρκο Νικολίτση.

από τα διεθνή, κάτι που έχει περάσει γενικά στα ψηλά και νομίζω ότι αξίζει πέρα ως πέρα να αναφέρουμε, έχει να κάνει με την πρώτη φορά που ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε ως αρχηγός της Λίβερπουλ, σήμερα, τα ξημερώματα έγινε, νομίζω λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδος ήταν το μάτς με την Σάντερλαντ, η φιλική αναμέτρηση των κόκκινων κόντρα στις Μαυρόγατες. Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στο αρχικό σχήμα του Άντωνι Ραόλα, μαζί με Μαμαρντασβίλη, Γκόμες, Τζόουνς, Έλιοτ, Φρίμπονγκ, Μόρισον, Μακόνελ, Εγκουμόχα, Εντιαγέ και Ράιτ. Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε το περιβραχιόνιο λίγο μετά το πρώτο δεκάλεπτο, γιατί όπως στη ζωή μερικά πράγματα είναι πάρα πολύ σταθερά, δηλαδή η εφορία και κάμποσα πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν σχεδόν ποτέ, κάπως έτσι δεν άλλαξε δυστυχώς και για το παιδί και γενικότερα δεν άλλαξε και η μοίρα του Τζο Γκόμες, ο οποίος αποκόμισε τραυματισμό στο 8ο λεπτό και κάπως έτσι το περιβραχιόνιο μεταφέρθηκε στον μπράτσο του Greg Scouser, του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος και μέσω social media εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το γεγονός πως μόλις επέστρεψε από μια περίεργη, όπως χαρακτήρισε και εκείνος, αγωνιστική περίοδο στην Ρώμα και στην Ιταλία, στο πρώτο του μάτς πλέον που ξαναφόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ, πήρε και το περιβραχιόνιο για να ηγηθεί των υπόλοιπων συμπαικτών του

Όσο για ένα από τα πιο hot ονόματα των ημερών στο μεταγραφικό παζάρι και πέρα από τον Γιάν Ντιομαντέ, ο οποίος μετά την Παρί συμφώνησε και με τη Ρεάλ στην κρούση που του έκανε, τους είπε: «Παιδιά, εγώ εδώ είμαι, εγώ θετικός είμαι, όπως είπα και στην Παρί. Αν τα βρείτε με την ομάδα μου, με τη Λειψία, πολύ ευχαριστώ να έρθω να παίξω για εσάς». Και οι Παριζιάνοι και οι κόκκινοι του Merseyside πλέον περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τη Λειψία και πού θα ορίσει την τιμή του ποδοσφαιριστή. Νομίζω πως η πρώτη προσφορά που είχε κάνει η Ρεάλ στα 90 συν 10 εκατομμύρια σε μπόνους είχε απορριφθεί, οπότε η τιμή του ξεφεύγει από τα 100 εκατομμύρια. Ενώ για τον Bradley Barcola, ο οποίος πλέον αρνείται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Paris Saint-Germain, ο Barcola, ο οποίος ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο, πλέον αισθάνεται ότι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, αλλά όσα ζητούν οι Παριζιάνοι ίσως και να αποδειχθούν ένα μεγάλο και απροσπέλαστο εμπόδιο. Όσα μεταφέρουν τα διεθνή μίντια κάνουν λόγο για 170 εκατομμύρια ως αρχή, ως βάση για τις οικονομικές απαιτήσεις της Paris Saint-Germain. Προφανώς ούτε η Liverpool, νομίζω, που φαίνεται να κερδίζει την κούρσα για να μπει στην, για να διεκδικήσει την υπογραφή του παίκτη, ούτε κάποια άλλη ομάδα είναι διατεθειμένη να ανέβει σε τέτοια επίπεδα οικονομικά. Δεν ξέρω κατά πόσο το φανεί διαλλακτική η Παρί, δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της, αλλά καταλαβαίνετε πλέον ότι ξεφεύγουμε στα οικονομικά, μάλλον έχουμε ξεφύγει εδώ και χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσει και αν θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα μας φαίνονται όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ποσά απλά φυσιολογικά, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι.

Σε ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη, ξέρω ότι είναι αντιεμπορικά τα πρωταθλήματα, αλλά εφόσον υπάρχει δράση στην Ευρώπη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε αυτή. Λοιπόν, το Copenhagen Lyngby έχει γίνει πλέον 3-2 για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν το προβάδισμα. Μάλιστα, είχαν προηγηθεί, δέχτηκαν ανατροπή μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, ισοφάρισαν στο 49. Και με τον Ελιονούση στο 75 έχουν πλέον νέο προβάδισμα στο σκορ με 3-2. Αυτό που είδα και μου έκανε εντύπωση είναι πως η Σεντ Γκάλεν είναι πίσω στο σκορ πλέον από την Ζυρίχη με σκορ 1-0. Υπενθυμίζω, μεσοβδόμαδα η Σεντ Γκάλεν έκανε το μεγάλο μπαμ στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με την νίκη που πήρε κόντρα στην Μπενφίκα. Ενώ για την Ελβετία επίσης το Λουγκάνο Βαντούζ είναι στο 2-0. Ξεκάθαρο προβάδισμα για την Λουγκάνο στο 60 λεπτό αυτή η αναμέτρηση.

Στο sportpavlafm.gr μπορείτε πλέον να δείτε και βίντεο από την αποθέωση που γνώρισαν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς, της ΑΕΚ, από τον κόσμο, από τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο της Τσβόλε και στήριξαν την ομάδα σε αυτή την φιλική αναμέτρηση με το σύνθημα «Νάτι, νάτι, οι πρωταθλητές». Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο με τους παίκτες του Νίκολιτς να πηγαίνουν μπροστά στην εξέδρα και να χειροκροτούν και εκείνοι τον κόσμο τους που τους στήριξε ακόμη μία μέρα στην πολύ όμορφη, έτσι, σκηνή που εκτελήθηκε στο φινάλε της φιλικής αναμέτρησης.

Και επειδή ορισμένες αδυναμίες δεν μπορούν να κρυφτούν, η αλήθεια είναι, και δεν μπορούμε να τις κρύψουμε, μπορείτε να δείτε βίντεο και να διαβάσετε για την προετοιμασία της Chelsea υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο πλέον στο sportpavlofm.gr. Αλλά γιατί το λέω, ο Τσάμπι Αλόνσο το συνήθιζε να το κάνει. Το έκανε και στην Leverkusen. Η αλήθεια είναι πολύ περισσότερο από ό,τι το έκανε στη Real Madrid. Εκεί ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Ίσως να μην μπορούσε να εκφραστεί. Τώρα στην Chelsea, λοιπόν, όπως θα δείτε, σε ανοιχτή προπόνηση που έγινε στο Sydney, καθώς η ομάδα βρίσκεται στην Αυστραλία για την προετοιμασία της και κάποια φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί, συμμετέχει κανονικά σε κάθε άσκηση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Άλλους απλά τους βοηθάει, σε άλλους απλά ετοιμάζει τις σέντρες, σε άλλους τους δίνει οδηγίες, για άλλους είναι ο αντίπαλος, το εμπόδιο. Αλλά γενικότερα συμβαίνει κάτι το οποίο είναι αρκετά πρωτόγνωρο, νομίζω γενικότερα, σε γενικότερο επίπεδο, όχι απλά στην Chelsea και κατά πόσο ο προπονητής που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, μαζί με όλη την πίεση που του ασκείται και το βάρος που πέφτει στους ώμους του για τα θετικά αποτελέσματα, δείχνει τέτοια εικόνα. Η αλήθεια είναι πως αν ο Αλόνσο δεν φορούσε την φόρμα αυτή και είχε το μπλε, το αγωνιστικό ή μια φανέλα, θα τον περνούσε πάρα πολύ εύκολα κάποιος για ποδοσφαιριστή της ομάδας και για άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο ρόστερ. Έχει κρατηθεί σε τρομερή κατάσταση. Όπως επίσης έχει κρατήσει και την φοβερή ακρίβεια στο πόδι του. Γενικότερα έχουν γίνει viral κατά καιρούς αρκετά βίντεο, κυρίως από την θητεία του στη Leverkusen, όπου ετοίμαζε με τρομερές μπαλιές κάποιες φάσεις για τους ποδοσφαιριστές του στις προπονήσεις. Ως ποδοσφαιριστής το έχει ακόμα. Ως προπονητής δείχνει να έχει μια επιρροή αρκετά σημαντική με διαφορετικό τρόπο δουλειάς, αλλά κακά τα ψέματα, είσαι όσο καλός είναι το τελευταίο αποτέλεσμά σου. Οπότε σε αυτόν τον ηλεκτροφόρο πάγκο της Chelsea προφανώς δεν θα σκέφτεται κάποιος αν συμμετέχει ή όχι στις προπονήσεις της ομάδας ο Τσάμπι Αλόνσο, αλλά πόσες νίκες καταφέρνει και πόσο καλά πηγαίνει η ομάδα.

Μια πολύ πολύ σημαντική είδηση για τη σημερινή μέρα έρχεται από τον Στίβο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Βόλο, με τον Μίλτο Τεντόγλου να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε τρομερή μέρα, και να πετά στα 8.66 ισοφαρίζοντας το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται αυτήν την στιγμή. 8.66 μέτρα από τον Μίλτο Τεντόγλου που ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα. Να υπενθυμίσω πως χθες είχαμε και τον έκτο σερί τίτλο σε πανελλήνιο επίπεδο για τον Εμμανουήλ Καραλή. Πάρα το γεγονός πως βρέθηκε σε μέτρια ημέρα, δεν τον εμπόδισε αυτό να κατακτήσει την κορυφή. Είχαμε την συνέχιση της κυριαρχίας της Ελλήνας Τζέγκο και στο ακόντιο. Είχαμε επιτυχία και για τον πρωταθλητή, τον Ανδρέα Πανταζή, στο τριπλούν, ο οποίος επίσης ανέβηκε στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου. Και είχαμε και την ιδιαίτερη και πανέμορφη και ιστορική στιγμή, όπου τα κορίτσια, η Σπανουδάκη και η Μανουηλίδου, στα 100 μέτρα κατέκτησαν μαζί το πρώτο σκαλί, την κορυφή, μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο, τερμάτισαν αμφότερες στο 11:37, δίχως να μπορούν να ξεχωρίσουν σε μια από τις πιο συναρπαστικές κούρσες που έχουν γίνει. Οπότε η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Μανουηλίδου μοιράστηκαν την πρώτη θέση και πήραν και οι δύο το χρυσό μετάλλιο.

Η αλήθεια είναι πως πάντως από την προετοιμασία των ελληνικών ομάδων και τα φιλικά που παρακολουθήσαμε και εχθές το απόγευμα, γενικότερα αρχίζουν και ανεβάζουν στροφές οι ελληνικές ομάδες και με αφορμή και την πολύ πολύ μεγάλη νίκη του Άρη με το 3-0 κόντρα, επαναλαμβάνω, ναι μεν τμήμα κάτω των 23 ετών της Αταλάντα, αλλά με πολύ ενθαρρυντικά σημάδια από τους κίτρινους. Και ο Ηρακλής του Βάλτερ Ματσάρη, που ετοιμάζεται για την πολύ πολύ μεγάλη επιστροφή στη Στοίχημαν Super League, μπορεί να ιτήθηκε με σκορ 2-0 από την Μπολόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ήττα ήρθε με ένα πολύ μεγάλο λάθος στα πρώτα λεπτά από πλευράς Αθανασιάδη και ένα πέναλτι το οποίο ήταν εφεύρεση του ρέφερη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γυραιός έδειξε πολύ καλή εικόνα. Είχε πολύ σωστό pressing, είχε άνετη κυκλοφορία της μπάλας, δεν φοβήθηκε καθόλου τον αντιπαλό του, δεν έδειξε ανετοιμότητα. Προφανώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο ο Ματσάρη για να περάσει, αν και εφόσον το καταφέρει, τα στοιχεία που θέλει και την δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία και ταυτότητα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς γίνεται και στο μπάσκετ που δυναμώνουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, έτσι και τώρα και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει δείχνουν και εκείνες του ποδοσφαίρου ότι κάτι καλό θέλουν να παρουσιάσουν τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Και με αυτό το μήνυμα κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ σιγά σιγά. Από τις 5 μαζί και με την περιγραφή της φιλικής αμέτρησης ΣΑΕΚ είχα στην αρχισυνταξία της εκπομπής την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, είχα τον Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Παραμένετε κανονικότατα συντονισμένοι. Ακολουθεί από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Νίκος Ράλης εδώ με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικο σχολιασμό της επικαιρότητας. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Φέρι. Ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 59ο λεπτό. Ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Το PFM 102,4.
6: Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν τερμάτισε πρώτο στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Πρώτος στην βαθμολογία των οδηγών παρέμεινε ο Antonelli με 219, στους 169 είναι ο Hamilton και στους 160 ο Russell. Mercedes 379 βαθμοί και Ferrari 307, η πρώτη διάδοση στους κατασκευαστές. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εξτρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, ξεπέρασαν τις 12.000 οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχτή Ταρέμι. Μέχρι και 24 εκατομμύρια ευρώ φτάνει η προσφορά της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ. Τα διατηρώ πάντα βαθύ δέσιμο για το με το σύλλογο, έγραψε στο Instagram ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αποχωρεί από την δεύτερη ομάδα για να συνεχίσει στα 42 του στη Μαλτά. Με πρωινή προπόνηση άρχισε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια από την Τουρκία περί ενδιαφέροντος για τον κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ. Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Under 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του στην Ιταλία. Δύο γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και ένα ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελα, δήλωσε ο Μιχάλης Γεώργιου. Επίσημη είναι η μεταγραφική υπέρβαση του Λεβαδιακού με τον Άντριαν Σουτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ρουμάνου Μέσου με τη μορφή δανεισμού από την Αλαΐν. Στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον Όφη βρίσκεται τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Πλήγμα στον Αστέρα Σάκτορ με Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος υπέστη κλάση και θα χάσει και τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασίες της ομάδας στην Ολλανδία με Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντε Χάγκ. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας τον αναζητά ο Μπράντλι Μπρακολά. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Γάλλος Εξτρέμ δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Paris Saint-Germain, εκφράζοντας την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Λίβερπουλ να τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
7: Big Win Sport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, 9 λεπτάκια μετά τις 7. Τελευταία Κυριακή του Ιουλίου, 26 του μήνα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 το βραδάκι με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιδαξία της εκπομπής. Νίκος Ράιλ στο μικρόφωνο. Καλαρά θα το πάμε από εδώ και πέρα. Είχε πραγματάκια πολλά και διάφορα νωρίς. Και τώρα έχει τον απίστευτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει ισοφαρίσει σε πρώτη φάση το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα επιτέλους με 8.66. Μάλιστα έχει κάνει δύο σερί άλματα στα 8.66. Το πρώτο λόγω του ανέμου δεν μέτρησε ως πανελλήνιο. Το δεύτερο στην τρίτη του προσπάθεια μέτρησε κανονικά, οπότε πλέον μοιράζεται το πανελλήνιο ρεκόρ με τον Λούι Τσάτουμα, αλλά έχει άλλες τρεις προσπάθειες και έτσι όπως τον βλέπουμε είναι ικανός σήμερα στο Πανασσαλικό να το σπάσει το ρεκόρ. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε την προσπάθεια του Τεντόγλου και γενικά το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στον Βόλο. Θα ακούσουμε τα ρεπορτάζ, θα συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε για την εθνική πόλο, ας πούμε. Τα έχουμε ήδη πει νομίζω, αλλά ήταν θέμα χρόνου, παιδιά, εντάξει, okay, το περιμέναμε πώς και πώς αυτό το τρόπαιο, επιτέλους ήρθε στο παγκόσμιο κύπελο το μεσημέρι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση. Για το φιλικό της ΑΕΚ τα ακούσατε, τα σχόλια από Γιώργο Τσακίρη και Κώστα Κεντετζόγλου. Η ΑΕΚ, η οποία παρότι έχει τα θέματά της, γιατί είναι 26 Ιουλίου, δεν χάνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει νοοτροπία ομάδας που δεν τα παρατάει ποτέ. Έφερε τούμπα ακόμη και το κακό της διάστημα απέναντι στην Τσβόλε και νίξε με ανατροπή στην ανατροπή 3-2.

Κατά τα άλλα, αφού έχουμε τον Στέφανο εδώ στο στούντιο, θα ακούσουμε και μουσικούλα αρκετή σήμερα. Αυτά που σας αρέσουν και μας αρέσουν. Στέφανε, κάτι θα κάνουμε να περάσει λίγο αυτή η Κυριακή. Είναι για το μεταξύ, το μεσημέρι ήμουν έξω στους δρόμους. Δεν κυκλοφορούσε ούτε γάτα. Τίποτα, ψυχή. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει περισσότεροι. Είναι νομίζω

Και φεύγει τώρα για την τέταρτη προσπάθεια. Έχει αγριέψει ο Τεντόγλου. Πάτησε, νομίζω, όχι, δεν πάτησε πολύ καλά. Έχασε το βηματισμό. Θα μπορεί να βγει και άγκυρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλό το άλμα του. Δεν έκανε καν προσπάθεια.

Ναι, ναι, αυτό το διαπιστώνω και εγώ ότι τις καθημερινές εδώ είναι ο κόσμος και πολλής κόσμος. Σαββατοκύριακα μόνο γίνεται ένα μπραφ και φεύγουν οι άνθρωποι εδώ γύρω, μην φανταστείτε, όχι, τίποτα τρελά. Τις καθημερινές ακόμα έχει, δηλαδή, και κίνηση έχει. Έχει και αρκετή κίνηση. Τίποτα, έχει προσγειώθηκε όρθιος, στα 7.05 μέτρησε, δεν το έβγαλε άκυρο. Αλλά πάμε για τις άλλες δύο τώρα, δεν το κοιτάμε καν αυτό. Να πω ότι μετά την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ του Τσάτουμα, το οποίο θυμίζω έγινε πριν αρκετά χρόνια πια. Είναι αρκετά χρόνια από το 2007, αν μη τι άλλο. 2 Ιουνίου 2007 είχε κάνει το ρεκόρ ο Τσάτουμας. Μόλις έκανε το ισοφάρισε το πανελλήνιο ο Τεντόγλου, πήγε και διόρθωσε τις τάπες τις δικές του στον διάδρομο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι για να βρει ακόμη μεγαλύτερο άλμα. Δηλαδή έχει μετακινήσει για λίγα εκατοστά το όνομά του, το καρτελάκι που είναι στο διάδρομο κάτω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το βίντεο. Τώρα παίζουμε με τα εκατοστά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί έχει κατέβει ο Τεντόγλου ξεκάθαρα για να κάνει αυτό που του λείπει από μια ήδη τεράστια καριέρα, να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Να δούμε αν θα το κάνει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά. Φέτος είναι εξαιρετικός και θα πάει αγριεμένος στο ευρωπαϊκό σε λίγες ημέρες. Θυμίζω, έχουμε το ευρωπαϊκό του ανοιχτού στίβου.

Να πω έτσι για να ξέρετε, αν θέλει κάποιος να πάει να δει τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, το μεσημέρι της Τρίτης 12:25 αναμένεται η Εθνική να επιστρέψει από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ως παγκόσμια κυπελούχος. Η ελληνική αποστολή που κατάφερε επιτέλους να σπάσει την κατάρα των χαμένων τελικών. Αργυρόπουλος, Κάκαρης, Τζορτζάτος, Αλαφραγκής, Ανδρεάδης, Χαλιβόπουλος, Χατζής, Γιουβέτσης, Παπαναστασίου, θα ξεχάσω τώρα και κανέναν, Καλογερόπουλος, Κουμπάκης. Τα έχει μαζί στις αποσκευές της το χρυσό μετάλλιο και φυσικά το τρόπαιο του νικητή παγκόσμιου κυπέλου. Περιμένουμε με ανυπομονησία έτσι την επιστροφή των διεθνών, οι οποίοι κατάφεραν να φέρουν ένα τρόπαιο στο πόλο των ανδρών σε εθνικό επίπεδο, ένα τρόπαιο που θα μπορούσαμε πολλές φορές στο παρελθόν να έχουμε πάρει ένα χρυσό μετάλλιο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Στέλνετε καμιά ερωτησούλα να μεταφέρω στους ρεπόρτερ. Νομίζω η Βαλεντίνα ήδη τα κανονίζει μετά τις 8. Θα τους βγάλουμε όλους να συζητήσουμε τα τελευταία νέα των ομάδων εν ώψη μιας εβδομάδας που περιμένουμε τις ρεβάνς στα ευρωπαϊκά κύπελα, στο Europa και το Conference. Με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ φυσικά να έχουν το προβάδισμα μετά τα πρώτα παιχνίδια. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα γίνει αυτό που θέλει η ΑΕΚ, να αποκλειστεί ένας από τους τέσσερις που επιθυμεί ώστε να είναι στο γκρουπ των ισχυρών εν ώψη της κλήρωσης που θα γίνει στις 3 Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Ξεκινάει άλλη μια εβδομάδα όπου θα έχουμε νομίζω πάλι αρκετή δουλίτσα και στα μεταγραφικά. Νομίζω ότι κυρίως τώρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό εκεί περιμένουμε πραγματάκια. Θα τα δούμε. Στείλτε ερωτησούλες να τις σημειώσω, να τις μεταφέρω στους ρεπόρτερ. Μην τα λέω μόνος μου, να ρωτήσω τους καθέλληνα αρμόδιους.

Ρε Στέφανε, έχει στοίχημα. Έχει εδώ παιχνιδάκια. Είναι αυτά τα πρωταθληματάκια, πέρα από τα σκανδιναβικά που ξεκινάνε το από πιο νωρίς. Είναι αυτά τα πρωταθλήματα, κάτι Ελβετίες, κάτι κύπελα, αυστριακά, κάτι περίεργα. Κάτι... τι άλλο έχει, για κάτσα να δω. Που σου θυμίζουν ότι δεν αργεί και πάρα πολύ να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και δεν έχουμε πάρει ακόμα την άδεια. Λοιπόν, για να σημειώσω εδώ μερικά παιχνιδάκια να ενημερώνουμε, γιατί φαντάζομαι κάτι θα έχετε παίξει. Α, παίζει και Πάξη το βράδυ στις 9 με την Φερεντσβάρος. Έχει και άλλα μάτς εδώ. Σημειώνω, ωραία. Και Πολωνία βλέπω. Πω, πω, χαμός. Άλλο. Βάλε πράγμα που σαλεύει. Ξεκινάει και η Σερβία. Αυτή δεν είναι η πρώτη αγωνιστική. Έχουν παίξει κι άλλο, δεν νομίζω. Όχι, ψέματα. Έχουν παίξει ήδη μια αγωνιστική στη Σερβία. Στη Σερβία δεν έχουν ζέστη για να ξεκινάνε τόσο νωρίς το πρωτάθλημα. Μου κάνει εντύπωση. Επειδή εμείς εδώ πάντα θυμάμαι ότι το συζητούσαμε πολύ πιο έντονα τα προηγούμενα χρόνια, πια νομίζω ότι το έχουμε συνηθίσει ότι ξεκινάμε μετά το 15 Αύγουστο. Αλλά τώρα μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν είχα εικόνα του πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα στη Σερβία. Anyway, δεύτερη αγωνιστική στη Σερβία. Λοιπόν, πάμε να σας πω μερικά ματσάκια που έχω σημειώσει. Στην Δανία στο 20 λεπτό Horsens Nordjylland 0-0. Στην Ελβετία τελικό Young Boys Sion 4-2. Στις Καθυστερήσεις στα Λουγκάνο Βαντούς 2-1 και Σεν Γκάλεν Ζυρίχη επίσης 2-1. Στην Νορβηγία τελικό Brand Valerenga 2-3 και μάλιστα φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το μάτς με 10. Στο 60 λεπτό περίπου Oslo Molde 1-1, Sandefjord Bodoglimt 0-1, Σάρσμπουργκ Χάμκαμ 1-0. Στην Ουγγαρία Ντεμπρετσένη Ακαδημία Πούσκας 0-1 στο 21 λεπτό και ένα τελικό Βάσας Γκιόρ 2-2. Είπαμε παίζει το βράδυ και Πάξη με τη Φερεντσβάρος. Αυτά για την ώρα. Θα βρω κι άλλα όμως, γιατί έχει διάφορα. Λοιπόν, έχει φουλ Αργεντινή επίσης το βράδυ. Α, εξαιρετικά. Για βάλτε εδώ Στέφανε να τα βλέπω. Όπου τι γίνεται. Κάθε 15 παιχνίδια έχει. Έχει κύπελο Αυστρίας για πολλοί μερακλείδες, αλλά ας τα πούμε. Στο 65 Ιμστ Χάρτμπεργκ 1-2. Στο 61 Σβάτς Βάλερν Σεντ Μάριεν Κιρχεν 1-3. Στο 22 Βίνερ Αούστρια Βιέννης 0-1. Και στο 23, τι είναι αυτό τώρα, και έτυχε και με αυτόν τον άνθρωπο απέναντί μου, Λεϊδαπρόντεσντορφ Αντμίρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα, Λεϊδαπρόντεσντορφ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.

Κύριο Ζέρβα είναι στα δελτία, είναι στην αίθουσα σύνταξη. Εδώ είναι ο κύριο Ράλη. Επειδή ενδεχομένω έχετε μπερδευτεί λίγο, απλά για να ξέρετε.

Μας έχουν χωρίσει με τον Άρη Ασβεστά από πέρυσι, φίλε μου. Από πέρυσι, είμαστε solo καριέρα πλέον. Εγώ σου κού με την Game Zone, με τα παιχνίδια τη Super League κυρίως. Ο Άρης νωρίτερα. Μας πάσανε, μας χωρίσανε. Δεν μας θέλανε μαζί. Φοβήθηκαν.

Λοιπόν, πέμπτη προσπάθεια. Πέμπτη προσπάθεια για τον Μίλτο Τεντόγλου. Για να δούμε. Για να δούμε. Όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί όρθιο και δίνει τον ρυθμό στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος παίρνει φόρα. Πάμε ρε Μίλτο. Θα βγει έξω από το σκάμα. Πάμε. Πάτησε καλά νομίζω. Ο, τραβάει τα μαλλιά του, γιατί μάλλον είναι πάλι εκεί γύρω στο 866. Για να δούμε, για να δούμε. Κάτι λέει στο Μπομάσκι. Έχει πατήσει, δεν είναι τόσο καλό το πατημά του όσο στο τρίτο άλμα. Είναι καλό, αλλά όχι τόσο καλό. Αλλά έχει φύγει πάλι για τα 860 φεύγα, έτσι. Είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Είναι και η ώρα που του αρέσει αυτή. 7-7.30 είναι οι ώρες που γουστάρει ο Τεντόγλου. Το πρωί δεν μπορεί το παιδί. Μην το βάζετε πρωί. Μην το βάζετε το παιδί το πρωί. Λοιπόν, ωραίο αυτό το πλάνο που μας δείχνει τώρα η ΕΡΤ. Απογειώθηκε. Λίγο ακόμα και θα βγει απ' έξω. Για να δούμε πόσο το μέτρησαν. 8.64. Είναι φοβερό. Έχει κάνει 8.52, 8.66, 8.66 και 8.64. Είναι απίστευτα τα άλμα του. Ένα και ένα. Ψάχνει το πανελλήνιο ρεκόρ να το έχει μόνο αυτός. Να μην το μοιράζεται με κανέναν. Και με αυτό το μαλλί, ναι, αυτό, κάνει τα ρεκόρ. Με αυτό το μαλλί, αυτό το υπέροχο μαλλί του πήγε η μισιά μου.

Ο φίλος ο Θέμης στέλνει πολλούς χαιρετισμούς από Βιέννη και μου λέει, Στέφανε, η ομάδα είναι Λάιτα Πρόντερς Ντόρφ. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν είχα ιδέα έτσι. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Για κάτσε να ψάξω εγώ εδώ πέρα. Άμα είναι τίποτα ενδιαφέρον δηλαδή, κανονίσουμε γενικά μια εκδρομή. Τι είναι αυτό, λέει, αυστριακή πόλη. Βόρεια σύνορα του Μπούργκενλαντ με την κάτω Αυστρία, κοντά στην πρωτεύουσα του κρατηδίου Άιζενστάντε. Μάλιστα. Άξε ένα μικρό. Πώς το λένε. Μια μικρή πόλη είναι. Μια μικρή πόλη.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις εκδηλώσεις στη Γερμανία μετά τη χθεσινοβραδινή φωνική επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γνωστό στις αρχές ως Ισλαμιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, υποκράτηση έχει τεθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του δράστη κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι είναι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Ανέφερε ότι στα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν εγγραφεί 3 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού έγραψε η εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Για πρώτη φορά κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 15-14 τη Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ρογκόλ. Στην Αντμίρα. Αυτή, πώς την είπαμε, Ελά. Λάιτα Πρόντερσντορφ. Αυτή λοιπόν που έστειλε ο φίλος ο Θέμης. Και έχω πέσει λέει και μέσα, γιατί το Dorf σημαίνει χωριό στα γερμανικά, δεν το ήξερα. Λοιπόν, αγωνίζεται στην τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας. Και η τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας έχει πιο δύσκολο όνομα από την ίδια την ομάδα. Η τέταρτη κατηγορία της Αυστρίας λέγεται... Κάτσε τώρα γιατί... Μη χαμηλώνεις τη μουσική ρε αλιτάμπουρα. Λοιπόν, η τέταρτη κατηγορία είναι Burgenland Liga. Ναι, ναι. Γιατί το Burgenland είναι, λέει, το... Τα έχω ψάξει εδώ, περίμενε. Είναι το ανατολικότερο ομόσπονδο κρατήδιο της Αυστρίας. Και το Λίγκα είναι το πρωτάθλημα. Τέταρτη κατηγορία, λοιπόν. Παίζουμε πρώτο γύρο κυπέλου τώρα με την Αντμίρα Βάκερ. Αυτή είναι γνωστή, εν τω μεταξύ. Και κερδίζουμε 2-0. Εμείς οι γηπεδούχοι, τέλος πάντων, δεν ξαναλέω. Έχω τρομάξει. Λοιπόν, ανοίγει το σκορ και η Νόρτζελαντ απέναντι στη Χόρσενς στο πρωτάθλημα της Δανίας. 0-1 γίνεται το σκορ σε αυτό το ματσάκι. Ο Τεντόγλου ακόμα δεν έχει κάνει τελευταίο άλμα. Δεν ξέρω αν θα κάνει κιόλας. Όχι, ψέματα. Έκανε. Όχι, λάθος. Δεν έκανε. Πέμπτο άλμα ήταν τα 8-64. Νομίζω έχει άλλο ένα, δεν κάνω τρομερό λάθος. Θα σας πω σε δευτερόλεπτα. Λοιπόν... Πάμε να σας πω και τα υπόλοιπα στο κύπελο της Αυστρίας. Η Αυστρία Βιέννης προηγείται πάντα 1-0 της Βίνερ εκτός έδρας. Η Σβάτς με την Βάλερν Σεντ Μάριεν Κίρχεν. 1-3 στο 96. Και στο 82 το Ιμστ Χάρτμπεργκ είναι στο 1-2. Στη Νορβηγία στο πρωτάθλημα Όσλο Μόλντε 2-2. Σάντεφιορντ Μπόντογκλιμ 0-1. Και Σάρσμπουργκ Χάμκαμ 1-0. Η Ακαδημία Πούσκας προηγείται πλέον 2-0 της Ντεπρετσένη στο 37 σε αυτό το ματσάκι για το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας.

Λοιπόν, έχει κάνει δηλώσεις ο Μάρκο Νίκολιτς στους δημοσιογράφους που βρίσκονται με την αποστολή της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μετά το φιλικό με τη Τσβόλε, ο τεχνικός της ΑΕΚ μίλησε στους συναδέλφους. Το συνηθίζει άλλωστε και συνηθίζει να λέει και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάει ο Νίκολιτς, όλοι και κάτι βγαίνει. Λοιπόν, ο προπονητής της ΑΕΚ, θα σας διαβάσω τι έχει πει. Το σχόλιο του για το μάτς και την εμφάνιση της ΑΕΚ. Μου άρεσε το παιχνίδι. Πρώτον, γιατί παίξαμε σε κανονικό γήπεδο, σε κανονικές συνθήκες. Ήταν ιδέα της Τσβόλε, γιατί ήταν πρόβα τζενεράλε της αντιπάλου. Ξεκινώνει η Ολλανδία την άλλη εβδομάδα. Θυμίζω παίζει και η Νάιμέγκεν πριν το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό ότι είχαν πολλοί παίκτες την ευκαιρία μετά τον Μάιο ουσιαστικά να παίξουν 90 λεπτά σε έναν αγώνα. Είμαι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του παιχνιδιού, τον έλεγχο της μπάλας στο πρώτο ημίχρονο. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καταστροφικό, γιατί εκεί φανήκαμε αλαζονικοί και ήρεμοι, αλλά καταφέραμε και αντιδράσαμε γρήγορα. Μετά τα δύο γκολ που δεχθήκαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε μια ενδεκάδα που έμεινε για ώρα στο χορτάρι. Το ίδιο θα γίνει και την Τετάρτη. Όμως τότε θα έχουμε διαφορετική ενδεκάδα και έτσι θα πάμε και στο τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά. Δεν είχαμε τραυματισμούς, εκτός από Καλοσκάμι και Αλεξίου που είχαν μικροπροβλήματα και αναμένω αύριο να προπονηθούν μαζί μας. Πολύ ευχαριστημένος από τη συμπαράσταση του κόσμου. Είναι πάντα ωραίο να ακούς τα συνθήματα και να νιώθεις την παρουσία τους. Για το αν η ΑΕΚ έχει νοοτροπία νικητή και τι θέλει να διορθώσει. Έχουμε τρεις νίκες, είπε, και μια ισοπαλία δεν είναι κακός απολογισμός, αν και τα αποτελέσματα δεν μετρούν και τόσο στα φιλικά. Όμως και χαρτιά να παίζεις με τους φίλους σου, θες να κερδίζεις. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Από την εμφάνιση έμεινε ικανοποιημένος από τον έλεγχο της μπάλας και από τα στημένα τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Επιθετικά κάναμε τρεις φάσεις, είπε. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι από το 45 μέχρι το 60 χάσαμε τη μαχητικότητα στα μαρκαρίσματα, τις μονομαχίες. Άκη είναι φυσιολογικό γιατί έπαιξαν όλο το μάτς. Μιλάμε για το διάστημα από το 45 στο 60 και αυτό με προβλημάτισε. Έμεινα ικανοποιημένος από τις αλλαγές. Τον Πέτρο, τον Ζήνη μπήκαν και βοήθησαν. Πάντα έχουμε την ανάγκη εν ώψη των διοργανώσεων που θα συμμετέχουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερη ομάδα. Περιμένω, τόνισε, δύο παίκτες τις επόμενες ημέρες, στη συνέχεια ίσως κι άλλους. Έχουμε μπροστά μας τη μεγάλη πρόκληση του Champions League, όμως προηγείται το Super Cup που είναι ένας τίτλος που πρέπει να κατακτήσουμε και αυτό που πάντα επιμένω είναι ότι ευρύτερος στόχος είναι να πάρουμε ξανά τον τίτλο στο πρωτάθλημα, κάτι που θα μας οδηγήσει ξανά στο Champions League. Για τις μεταγραφές και την ένταση στην ομάδα, πολύ απλά χρειαζόμαστε μέσους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Έχουν φύγει 5 παίκτες και έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε για ανάγκη κάλυψης και ποιοτικά αλλά και αριθμητικά. Εκεί στρέφουμε το ενδιαφέρον μας. Μετά μπορεί να υπάρξουν κινήσεις και σε άλλες θέσεις, αλλά τώρα στοχεύουμε στο κέντρο. Πιστεύω θα χαμογελάω και εγώ και εσείς σε μερικές ημέρες. Είμαι πολύ σίγουρος. Έναν πιο τεχνικό παίκτη, υβριδικό, που θα μπορεί να πηγαίνει στα άκρα και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση, είπε για τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή ή των ποδοσφαιριστών που θα αποκτηθούν στη μεσαία γραμμή. Για τις έξτρα κινήσεις, είναι καλύτερο να εστιάσουμε στις κινήσεις που χρειαζόμαστε στο κέντρο, να σβήσει ο συναγερμός και να προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιες ιδέες για τις έξτρα κινήσεις, όμως έχουμε καιρό για να το δούμε στην πορεία. Πάντα θέλουμε να βάζουμε ποιότητα στην ομάδα, κοιτάμε την ποιότητα αλλά και το πώς μπορεί να προσαρμοστεί ένας παίκτης στο μοντέλο παιχνιδιού μας. Είναι σύνθετοι παράγοντες, αλλά αυτό που προέχει είναι να καλυφθούμε στο κέντρο. Είδατε που σας το είπα. Μαζί με εσάς διάβασα τις δηλώσεις. Εσείς τις ακούσατε. Πάντα ο Νίκολιτς κάτι έχει να πει. Για παράδειγμα, εμένα μου αρέσει πολύ η ατάκα που λέει, αλλά εντάξει, δεν ανακαλύπτουμε και την Αμερική. Μιλάμε για έναν προπονητή που από την πρώτη στιγμή έχει αποδείξει ότι πράγματι είναι σημαντικό να κερδίζεις, ακόμα και να παίζεις χαρτιά με τους φίλους σου, για να χτίσεις μια νοοτροπία νικητή. Και από εκεί και πέρα είπε ξανά ότι το θέμα της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι να ενισχυθεί στο κέντρο και ποιοτικά και ποσοτικά. Και περιμένει δύο παίκτες τις επόμενες ημέρες. Έναν πιο τεχνικό παίκτη, υβριδικό τον χαρακτήρισε, που θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, και έναν στο κέντρο με μεγάλη ένταση.

Κοπέλα μου λέει, με ρώτησε γιατί οι πολίστες δεν βγαίνουν στην απονομή με τα μαγιό. Τι να σκεφτώ για το τι σκέφτεται και τι να απαντήσω. Πες ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο. Δεν μπορούν να βγουν με το μαγιό. Απάντα σοβαρά εσύ. Μην το πας δηλαδή αλλού. Πες ότι αγάπη μου, έτσι πρέπει να βγαίνουν, γιατί είναι η απονομή. Εντάξει, εκεί πρέπει να βάλουν και κάτι τι, ας πούμε, για να γκρεμάσουν το μετάλλιο στο στήθος. Προφανώς η κοπέλα σου δεν ενδιαφέρεται και τόσο βέβαια για την απονομή, από ό,τι κατάλαβα.

Λοιπόν, χθες το μεσημεράκι, μεσημερό απόγευμα, είχε ένα φιλικό η Χρόνιγκεν με τον Βόλο. Το παιχνίδι ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το ιδιαίτερο σε αγωνιστικό επίπεδο. Έληξε 0-0, εντάξει, ωραία. Το πρώτο φιλικό των Θεσσαλών στην Ολλανδία. Ωστόσο, έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Ήταν επεισοδιακό το φιλικό και μάλιστα στο site της Ολλανδικής ομάδας, στην αναφορά για το μάτς, τονίστηκε ότι υπήρχαν νεύρα και ότι ο διαιτητής, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μοίραζε κάρτες δεξιά και αριστερά. Στην Ολλανδική έκδοση λοιπόν του ESPN ανέβηκε ένα βίντεο. Το ESPN, έτσι. Ανέβηκε ένα βίντεο όπου σε τρεις περιπτώσεις οι παίκτες του Βόλου διακρίνονται, Φουρτάδο, Μεντίλ, Μίγας και της Γκρόνιγκεν, να ανταλλάσσουν κλωτσιές, τα τραβήγματα και μπινελίκια. Και μάλιστα οι Ολλανδοί έχουν βάλει στην ανάρτηση και ένα emoji και ένα γάντι πυγμαχίας. Το βίντεο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μιλάμε για ξύλο τώρα, έτσι. Και σε φιλικό. Αν θυμάμαι ποιο φιλικό ήταν και σε άλλη ομάδα στην Ολλανδία που είχε πέσει το ξύλο. Πάνε Χρόνιγκεν ήταν. Που είχε με την ΑΕΚ. Ποιο φιλικό ήταν, ρε Βαλεντίνα, που έπαιξε. Α, μάλιστα. Το φιλικό της ΑΕΚ με τη Χρόνιγκεν ήταν. Πάλι η ίδια ομάδα. Δεν γίνεται. Κάτι παίζει εκεί πέρα, παιδιά. Κάτι γίνεται. Είχαμε σύραξη, τώρα το θυμήθηκα. Στις 18 Ιουλίου είχε γίνει αυτό το μάτς και είχαμε σύραξη σε δύο περιπτώσεις. Έγινε ροντέο το φιλικό και αποβλήθηκε και ο Ρέλβας σε αυτό το μάτς, όπου η ΑΕΚ για την ιστορία έχει νικήσει με σκορ 2-1. Πάλι ξύλο χθες, με τον Βόλο αυτή τη φορά.

Σας είπα νωρίτερα ότι κάποιοι παίζουν ήδη πρωτάθλημα, οι Ελβετοί για παράδειγμα. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική στο ματσάκι της Λουγκάνο με τη Βαντούζ, το οποίο έληξε 2-1. Και επί τη ευκαιρία 2-1 Λουγκάνο Βαντούζ και Σεν Γκάλεν Ζιρίχ επίσης 2-1. Έχει ξεκινήσει τη χρονιά ιδανικά ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Άνοιξε το σκορ στη νίκη της ομάδας του με αυτό το 2-1. Ο διεθνής Έλληνας στόπερ έβαλε γκολ στο 29 και έδωσε προβάδισμα στη Λουγκάνο. Λίγο αργότερα ο Μάη πέτυχε το 2-0. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 71 με τον Ταλίπη. Αλλά η Λουγκάνο πήρε το τρίποντο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Παπαδόπουλος, να πω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν πέρυσι. Αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός του ελβετικού πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 33 συμμετοχές και 4 γκολ, παρακαλώ. Ξεκινάει τη χρονιά με γκολάκι. Η Μπόντο Γκλιμτ καθαρίζει το διπλό στην έδρα της Αντεφιόρντ. Έχει γίνει 0-3 και το σκορ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στις καθυστερήσεις Άλσμπουργκ 0-8 προηγείται πάντα 1-0 της Χάμκαμ. Και το Όσλο Μόλντε είναι στο 2-2, αυτό είναι λίγο πιο πίσω, στο 86. Ημίχρονο στην Ουγγαρία, Ντεμπρετσέν, η Ακαδημία Πούσκας 0-2. Και στην Αυστρία δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τα πούμε. Αν αλλάξει κάτι, θα σας το πω. Ημίχρονο στην Δανία, εδώ έχει αλλάξει. Έχει σοφαρίσει η Χόρσεντ στην Νόρτσελαντ 1-1.

Όχι, όχι, δεν έπαιζε στη Λουγκάνο ο Καπίνο. Καπίνο έπαιζε στην Winter Tour. Έχει φύγει πια από την Ελβετία ο Στέφανος Καπίνο και θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΛΕ Μεσού. Winter Tour. Αν δεν κάνω συγκλονιστικό λάθος, η ομάδα του, αν και το πάλεψε, και ήταν όντως βασικός, έπεσε νομίζω. Θα ξαναδώ, ναι. Έπεσε κατηγορία.

Ναι, ναι, γερμανική υπηκότητα έχει ο Παπαδόπουλος. Είναι από Έλληνες ομογενείς. Έχει γεννηθεί το παιδί στη Γερμανία. Ήταν πολλά χρόνια στην Ντόρτμουντ, στη δεύτερη ομάδα κυρίως. Μέχρι που πήρε μεταγραφή στο Λουγκάνο το 2024 και έχει καθιερωθεί από τότε εκεί. Ο φίλος ο Γιάννης ρωτάει αν βλέπω εξελίξει τον Ολυμπιακό για προπονητή, αν έρθει αποκλεισμός. Ο ΑΕΟ. Τι να σου πω. Ο Ολυμπιακός το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο μαγαζί σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του. Σε τέτοιες, ας πούμε, αποτυχίες, εσύ λες να αποκλειστεί από την Nijmegen, έτσι. Γιατί αν περάσει την Nijmegen και πάει και αποκλειστεί μετά στα play-off από μια ομάδα που είναι από το πάνω ράφι που λέμε, εκεί αλλάζει η ιστορία. Αλλά τώρα, τι να σου πω, είναι τελείως υποθετικό. Επειδή είναι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος ανανέωσε περασμένο χειμώνα, στηρίχτηκε παρότι το φινάλε της σεζόν δεν ήταν καλό για τους Ερυθρόλευκους. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι την έχω πει και άλλες φορές, και πέρυσι το είχα πει και για τον Λουτσέσκου, το είχα καταθέσει, ότι μένει όσο θέλει να μείνει εκείνος, επειδή είναι με τη Λίμπαρ. Τώρα, αν θα προκύψει θέμα σε αυτό το ενδεχόμενο, του αποκλεισμού δηλαδή, δεν το αποκλείω ακριβώς γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα μαγαζί το οποίο, ένα σύλλογος, μαγαζί δεν είναι ωραία λέξη, ένα σύλλογος ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε πολύ καλά ότι παράνε λίγο τα καμπανάκια. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά τι να σας πω, είναι τελείως υποθετικό.

Δεν χρειαζόμαστε μεταγραφές, είμαστε πανέτοιμοι για τη νέα σεζόν. Για τη Λίβερπουλ που ρωτάει εδώ ένας φίλος. Θα κάνουμε μεταγραφές, θα κάνουμε. Ψυχραιμία. Είδα λίγο στιγμιότυπα χθες από το φιλικό με τη Σάντερλαντ. Τι παιχτάρας είναι αυτός, όπως λέει. Τι παιχτάρα που είναι. Επίσης, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει με το, με το μέλλον του. Ίσως ξαναδούμε το Τζιμίκα να έχει ρόλο στη Λίβερπουλ. Έναν ρόλο που τον έχασε επί σλότ. Φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο φιλικό με τις Μαυρόγατες, το οποίο σκόραρε και ο κυπριακής καταγωγής Λιούις Κούμας. Ήταν καλός ο Τσιμίκας, είχε καλή παρουσία. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα έχει ρόλο βασικού, αλλά σε μια σεζόν τεράστια όπως είναι, ειδικά για τις αγγλικές ομάδες, μπορεί να έχει έναν ρόλο. Και πλέον, έτσι όπως περάσαν τα χρόνια και με τις προσαφαιρέσεις στο ρόστερ, είναι από τους πιο παλιούς, έτσι, ο Τσιμίκας.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Ζέρβα και επιστρέφουμε για να μπούμε στη δεύτερη ώρα και να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Το FM 102,4.
8: Με το κύπελο του Σίδνεϊ. Πολύ σημαντική στιγμή, μας διώχνει την πίεση των προηγούμενων ετών, τόνισε ο ομοσπονδιακός προπονητής. MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Αργυρόπουλος, η κορυφαίος τερματοφύλακας ο Τζορτζάτο. Στην Τρίτη το μεσημέρι, επιστροφή της αποστολής από την Αυστραλία. Φιλική νίκη με ανατροπή για την ΑΕΚ 3-2 την Τσβόλε στο τέταρτο φιλικό και το πρώτο του δευτέρου σταδίου προετοιμασίας στην Ολλανδία. 2 γκολ πέτυχε ο Βάργκα και 1 ο Κοϊτά. Περιμένω 2 παίχτες στις επόμενες ημέρες, χρειαζόμαστε μέσους, αλλά σε μερικές ημέρες θα χαμογελάμε, δήλωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Την Τετάρτη με τη Samsung Sport το επόμενο τεστ. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη, ο οποίος υπέστη εξάρθημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εκστρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη Ρεβάνα με την Δυναμό Κιέβου. Ξεπέρασαν τις 12.000 οι πωλήσεις των εισιτήριων διαρκείας. Το μεταγραφικό στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN επιθετικός του Ολυμπιακού με χτήτα ρέμι. Μέχρι και 24 εκατομμύρια ευρώ φτάνει η προσφορά της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ. Θα διατηρώ πάντα βαθύ δεσμό με τον σύλλογο, έγραψε στο Instagram ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος αποχωρεί από την δεύτερη ομάδα για να συνεχίσει τα 42 του χρόνια στη Μάλτα. Με πρωινή προπόνηση άρχισε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την ρεβάνς της Πέμπτης με την Πάξη. Δεν έχουν βάσει τα σενάρια από την Τουρκία περί ενδιαφέροντος για τον κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράι Βίκτορ Νέλσον. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση ενός ακόμη χαφ. Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Under 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασία του στην Ιταλία. 2 γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και 1 ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελα, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επίσημη μεταγραφική υπέρβαση από το Λεβαδιακό με τον Αντριάν Σουτ. Η ομάδα της Βιωτίας ανακοίνωσε τον 27χρονο Ρουμάνο Χαφ με τη μορφή δανεισμού από την Αλαΐν. Στην Κρήτη για να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Όφη βρίσκεται τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Παροξισμός στους φίλους του ΠΑΟΚ με τα εισιτήρια διαρκείας που αφορούν στους νέους κατόχους, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 5.000 που δόθηκαν σε κυκλοφορία. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, η ΚΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 1.000 εισιτήρια αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ο Λάντρο Νόρις με McLaren τερμάτισε πρώτος στον Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος ήταν την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών παρέμεινε ο Αντονέλη με 219 βαθμούς, στους 169 είναι ο Χάμιλτον και στους 160 ο Ράσελ. Mercedes με 379 και Ferrari 307, η πρώτη διάδα στους κατασκευαστές. Σε επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ωρίτσα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ. Έχουμε διάφορα πραγματάκια. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν με ψήνει ο Ιραόλα. Μάλλον ο ίδιος έχει στείλει κιόλας ότι η Λίβερπουλ χωρίς Αλάχ ούτε πέμπτη φέτος. Θα δούμε. Το χωρίς Αλάχ, η αλήθεια είναι ότι και εμένα λίγο με πονάει. Αλλά τι να κάνουμε. Με ψήνει αρκετά. Με ψήνει αρκετά η επιλογή του Ιραόλα. Δεν είμαι και πάρα πολύ αντικειμενικός, γιατί υπήρξε πολύ μεγάλη μου καψούρα ως παίκτης της Μπιλμπάου. Μεγάλη καψούρα, δεξιμπακ. Τον είχα και στα μάνατζερ, τον υπεραγαπούσα. Σαν προπονητής έχει μια σταθερά ανωδική πορεία με την Bournemouth. Σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Νέος είναι, ανερχόμενος είναι, 44 ετών, μια χαρά. Μου αρέσει και η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία. Οι ομάδες του γενικά παίζουν με πολύ υψηλή ένταση, πιέζουν επιθετικά, ανακτούν γρήγορα την μπάλα, ψάχνουν αμέσως κάθε το παιχνίδι. Δεν τον ενδιαφέρει η κατοχή απλά για την κατοχή. Είναι ένας προπονητής που του αρέσει να δημιουργεί καταστάσεις χάος, να κερδίζει δεύτερες μπάλες και να χτυπάει τον αντίπαλο πριν προλάβει να οργανωθεί. Εντάξει, είναι επηρεασμένος αρκετά από τη σχολή Μπιέλσα. Έχει διαμορφώσει και τη δική του ταυτότητα. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο. Σαν επιλογή μου αρέσει περισσότερο από τον σλότ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε στα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νίκος Αθανασίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε και 2-3 πραγματάκια που προέκυψαν τώρα πριν από λίγο. Χαίρετε, κυρία, καλησπέρα.
1: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις? Καλά,
0: εσύ πώς είσαι?
1: Θα ξεκινήσω με τις ειδήσεις και μετά.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Dean Γιέντβαϊ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ-Σαμπάμπ. Από αυτή την ιστορία ο Παναθηναϊκός γλιτώνει το συμβόλαιο του Κροάτη κεντρικού αμυντικού και κάποια από τα μανατζερικά έξοδα, να τα πω έτσι. Άρα σημαίνει ότι ο Γιέντβαϊ φεύγει ως ελεύθερος, ο Παναθηναϊκός δεν βάζει στα ταμεία του κάποιο ποσό από την Αλ-Σαμπάμπ, αλλά από την άλλη εξοικονομεί το συμβόλαιο του Κροάτη κεντρικού αμυντικού για την αγωνιστική περίοδο, το οποίο είναι κοντά στο εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και φεύγει έχοντας στην τσέπη του, μάλλον στο κινητό του σε βίντεο, εκείνο τον γκολ που έβαλε απέναντι στον Πανσεραϊκό. Με αυτό το ανάποδο ψαλίδι.
1: Σωστό.
0: Το θυμάσαι? Το
1: έχει διαγράψει μνήμη μου. Θυμάμαι μόνο τα άσχημα για κάποιο λόγο.
0: Ήμουν σίγουρος. Γι' αυτό. Ναι, εγώ θυμήθηκα κατευθείαν αυτό το έπος που είχε κάνει.
1: Και πέρσι, ως δεξιός μπακ, αν θυμάσαι, σκόραρε σε δύο συνεχόμενα
0: παιχνίδια. Σωστά.
1: Με τον Μπάουκ έβαλε ένα
0: κόμμα
1: από την περιοχή. Εντάξει, γενικά ήταν ένας κεντρικός αμυντικός που έχει στιγματιστεί έτσι από 3-4-5 πολύ μεγάλα λάθη, κυρίως με την μπάλα στα πόδια, μέσα από τη σιγουριά του.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν ήταν άρτιος τεχνικά, σούπερ ήταν, απλά από την υπερβολική του σιγουριά έκανε 3-4

0: Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με το Σιώπη για να λυθεί το συμβολαιό του. Ο Σιώπης έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα και μέσα στην ημέρα θα μάθουμε και ποιος είναι ο σύλλογος που θα τον αποκτήσει και σε αυτή τη...
1: Νίκο, 1,5 χρόνο Σιώπης, έτσι, Ιανουάριο είχε αποκτηθεί, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, σωστά. Γενάριο. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Παναθηναϊκός επίσης γλιτώνει το συμβόλαιο του Έλληνα κεντρικού χαφ.
1: Mm-hmm.
0: Το δεν ήταν μικρό και αυτό ήταν κοντά σε εκατομμύριο. Νομίζω 800-900 χιλιάρικα είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, γιατί ήταν πράγματα αυτά που τα δούλευε πάρα πολύ καιρό ο Παναθηναίκος, ήταν και οι πρώτες έτσι ευχάριστες εξελίξεις, γιατί είναι σημαντικό και στο οικονομικό κομμάτι να μπορείς να βρίσκεις χώρο για τα πράγματα που έχεις ήδη κάνει ή για αυτά που θα κάνεις στο μέλλον, με ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζεται, και είναι πολύ σημαντικό και για την καθημερινότητα της ομάδας, γιατί το
1: δεν θυμάμαι,
0: πολλές φορές.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό που είχα δει πριν από μερικές ημέρες, βάζοντας κάτω τους παίκτες που δεν υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό. Έβγαινε ένα ποσό συνολικά, το οποίο δεν το λες και μικρό. Ήταν πολύ...
0: 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, αρκετά λεφτά. Mm. Δεν είναι και λίγα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Και αυτό που είπες, ότι φεύγουν και παίκτες που δεν υπολογίζονται, είναι καλό και για το εσωτερικό της ομάδας.
0: Κανένας προπονητής δεν θέλει να βλέπει στο προπονητικό παίκτες που δεν υπολογίζεται. Μα κανένας πραγματικά. Με το Σιώπη έγινε κάτι διαφορετικό μέσα στο καλοκαίρι, γιατί είναι ο Σιώπης, δηλαδή ένα παιδί μάλαμα. Όχι ότι άλλοι είναι κακά παιδιά, δεν λέω αυτό. Απλά ήταν σίγουροι, ρε παιδί μου, στον Παναθηναϊκό, ότι το να πάει ο Σιώπης στην προετοιμασία, να παίξει και κάποια φιλικά και να έχει έτσι όλη αυτή τη θετική αύρα που έχει από την πλευρά του Παναθηναϊκού, θα βοηθούσε και την ίδια την ομάδα αλλά και το παιδί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Αυτό έγινε, οπότε θα μάθουμε και μέσα στην ημέρα
1: ποια είναι η ομάδα.
0: Ποια ομάδα συνεχίζει ο Σιώπης. Ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά τις αποχωρήσεις, εκεί ακόμα όμως δεν έχει απτά αποτελέσματα. Υπενθυμίζω εγώ ότι έχουμε να περιμένουμε πράγματα από τον Τάσο Μπακασέτα. Mm-hmm. Όπου είπα και τις προάλλες, αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι έχει μια κρούση από τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θέλει εκεί να επανενώσει σημαντικά κομμάτια της ποδοσφαιρικής του ιστορίας. Έχει πάρει το Κουρμπέλι, έχει πάρει τον Κότσιρα. Αν πάρει και τον Μπακασέτα θα ήταν ιδανικό, εντάξει, νομίζω όμως ότι ο αρχηγός...
1: Δύσκολη απόφαση αυτή και μεγάλη, σίγουρα.
0: Ναι, είναι φυσιολογικό, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, να ψάχνει άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή για την συνέχεια της καριέρας.
1: Άλλες περιπτώσεις, Νίκο, Βιλένα.
0: Λοιπόν, η Βιλένα, ο οποίος...
1: Κλασικά, ναι.
0: Σχολείο πήγαινα που λέει ο λόγος, γιατί ζητάγαμε ποτέ πότε θα φύγει. Έχουν περάσει πολλά χρόνια δηλαδή που δεν υπολογίζεται όλα
1: αυτά. Φοβερό αυτό με τον Βιλένα. Φοβερό.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Okay. Δεν μου λες, πότε λύγει το συμβόλαιό του.
0: Του χρόνου, του καλοκαίρι. Του έκαναν και τετραετές οι άνθρωποι τότε που είχαν τα ενία των ποδοσφαιρικών αποφάσεων. 4 χρόνια, μην το χάσουμε. Μην γίνει κανένα.
1: Που νομίζω ότι ακούω το όνομα, καλά πόσο μάλλον εσύ, ακούω το όνομά του πάνω από 3 χρόνια, 10 χρόνια.
0: Πραγματικά, φοβερό δηλαδή.
1: Και υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ.
0: Ούτε τούνελ υπάρχει ακόμα, ούτε που να υπάρχει το φως.
1: Άρα υπάρχει η πιθανότητα να μην πάλι ένα χρόνο και να φύγει τελικά ελεύθερος.
0: Και όμως είμαι ακόμα εδώ, θα τραγουδάω τον Βιλένα, κοίταξε να σου πω κάτι. Νομίζω ότι πια, επειδή αρχίζει και αποκτά διαστάσεις, ξέρεις, σαν ανέκδοτο, θα το λέμε, θέλω να πιστεύω ότι προς το τέλος του καλοκαιριού, αν δεν βρει ομάδα, θα του πει ο Παναθηναϊκός, ωραία, έλα εδώ, πόσο είναι ακόμα, ξέρω εγώ, 1,3, 1,4, ωραία, έλα να τα βάλουμε κάτω, να βρούμε μια λύση, να πας, παιδί μου, στο καλό, να βρεις και εσύ την επόμενη ομάδα σου, να ξεχαστούμε λίγο από αυτή την, από αυτή την ιστορία. Άλλο τώρα από τους κομμένους Β' γκρουπ έχει μείνει ο Πάντοβιτς, ο οποίος δεν θέλει να πάει πουθενά δανεικός το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω αν ήθελε θα είχε πάει κάπου ήδη, να έχει ξεκινήσει προετοιμασία και όλα αυτά. Ψάχνει να βρει κάτι, έχει καλό όνομα στη Σερβία, η πραγματικότητα είναι αυτή. Οπότε αυτά είναι που περιμένει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι και θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα τι θα γίνει. Υπάρχει χρόνος. Και αφού έγινε έτσι η αρχή, ευελπιστούν στον Παναθηναϊκό να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Στα έλα, έχουμε κάτι.
0: Τι άλλους θέλεις, έλα. Τι άλλους. Άκουσα, το έλα στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει από πέρσι το καλοκαίρι και πάει σε ρί, τώρα έχουμε φτάσει 14 μήνες. Χωρίς

0: έχει σταματήσει το ΕΛΑ. Είναι φοβερό δηλαδή, είναι μια μεταγραφική περίοδος 14 μηνών για τον Παναθηναϊκό. Γιατί υπενθυμίζω ότι οι πράσινοι έκαναν μεταγραφή τον Οκτώβριο, αν θυμάσαι, διπλή. Τον Τεντέ και τον Παντελίδη. Άλλαξαν προπονητή, άλλαξαν τεχνικούς διευθυντές, ποδοσφαιρικούς συμβούλους. Το Γενάρη πάλι έγινε ένας χαμός με αποκορύφωμα το σύραλ του Αντίνο, δαπανήθηκαν περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Το Παναθηναϊκό συνεχίζει στον ίδιο έτσι δρόμο τον μεταγραφικό, με την ευχή όλων όσων αγαπούν τον Παναθηναϊκό του χρόνου το καλοκαίρι, έτσι, οι μεταγραφές να είναι 3-4.
1: Ναι, να υπάρχει ένας κορμός ήδη, ας πούμε.
0: Αυτό είναι. Ναι. Κάτι το οποίο θα σημαίνει ότι θα έχει χτιστεί μια πολύ καλή ομάδα, θα υπάρχει συνέχεια, θα υπάρχει συνέπεια, θα έχει εγκαθιδρύσει ο Παναθηναϊκός σε ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο, το οποίο δεν θα χρειαστεί πάλι να αλλάξει, οπότε θα ψάχνει έτσι λίγες και καλές αλλαγές.
1: Ήδη 9 μεταγραφές βλέπω, έτσι.
0: Με το Σέχου, μέσα.
1: Ναι, 9 είναι.
0: Okay, 9, ωραία.
1: Δεν λες και λίγες.
0: Δεν είναι και λίγες.
1: Πολλές είναι, ναι.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά έπρεπε
0: όπως
1: να
0: τα λεφτά
1: κάνει,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι λίγα. Όπως και τα λεφτά δεν είναι λίγα. Είναι 27 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής. Κοίταξε να δεις. Εγώ θυμάμαι στα ρεπορτάζ του Μαΐου, μόλις ολοκληρώθηκε η σεζόν, λέγαμε 8 με 10. Όχι βασική. Εντάξει, γιατί θυμόμαστε όλοι την περιβόητη εισήγηση του Μπενίτεθ, ότι ήθελε 11 συν 1 βασικούς, ήθελε 2 βασικούς σεντερφόρ. Τέλος πάντων, τώρα μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Έχουμε φτάσει, εντάξει, και τον Σέχου δεν τον βάζω στην κουβέντα σε καμία περίπτωση, γιατί ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε σαν μια επένδυση για το μέλλον, έτσι κι αλλιώς θα είναι προπονήσει με την ΚΑΠΑ 19, θα πάει κάπου δανεικός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οπότε είμαστε τώρα στις 8. Σωστά.
1: Σωστά, ναι. Και βάζω και Ζαρουρί μέσα, ναι. Ζαρουρί. Νικό. Μας ακούει ο Νίκος Αθανασίου.
0: Ακούς.
1: Τώρα σε ακούω, ναι. Κάπου σε έχασα.
0: Κάνει τα δικά του το αυτοκίνητο.
1: Α, οκ, οκ. Βάζω
0: την κλίση τώρα.
1: Βάζω και το Ζαρουρί μέσα, ναι, κανονικά.
0: Πας και το Ζαρουρί. Ωραία. Ναι. Άκουσα να δεις. Αν βγάλουμε τον Ζαρουρί, σωστά, γιατί ήταν ένας παίκτης που ξέραμε από πέρσι ότι αν ο Παναθηναϊκός έβγαινε στην Ευρώπη θα υπήρχε ενεργοποίηση της αγοράς του. Οπότε είμαστε, τον Τζάβες το μετράω, γιατί είναι ανανέωση του δανεισμού. Οκ, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να τον αφήσει. Έχει κάνει 7 κινήσεις. Οκ. 8 είναι, αλλά κατάλαβες το
1: λάθος. Ναι, κατάλαβα.
0: Πέρυσι τη σεζόν, γιατί ο Τζάβες ήταν δανεικός, άλλο το καθεστώς του, δηλαδή άλλο του Τζάβες, είναι 7. Εγώ νομίζω θα παίξει το όριο το 9-10 στο τέλος του καλοκαιριού. Αυτή είναι δική μου εκτίμηση, γιατί θα πρέπει να προκύψει και από το ρεπορτάζ ακριβώς το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Το ότι ψάχνεται, το ότι είναι ενεργός, το ότι έχει, ας πούμε, ποδοσφαιριστές ξεχωρίσει και στη θέση του κεντρικού χαφ και στο εξτρέμ και στο στόπερ, αν χρειαστεί να κάνει και άλλα πράγματα εκεί, υπάρχει το εργασία. Και το πόσο έτοιμος ήταν ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει αποδειχθεί μέσα στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν το προσωποποιήσω κατά κάποιον τρόπο, στο 8 νομίζω έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που αναγκαία βάζει ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση του Κάγκουα, δεν είχε έναν τέτοιο χαφ με αυτά τα χαρακτηριστικά, εκεί νομίζω ο Παναθηναϊκός θα κάνει άλλη μια κίνηση.
1: Okay.
0: Ωραία. Για το κέντρο της άμυνας θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να το δούμε. Δεν θα το απέκλεια σε καμία περίπτωση, ειδικά με την εικόνα που είχε του Μπαν. Το ξεκίνημα της σεζόν σε συνέχεια των περσινών, συν το γεγονός ότι ο Έρικ, ο Πάλμερ, ο Μπράουν είναι ακόμα έξω από το φινάλε της περσινής αγωνιστικής περίοδου και ακόμα δεν έχει μπει.
1: Με την εικόνα που έχει ο Ντουμπά, δεν αποκλείς ακόμα και το να ψαχτεί ο Παναθηναϊκός για να τον δώσει και να πάρει κάποιον άλλο.
0: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αλλά αυτά που ξαναλέω είναι δική μου εκτίμηση.
1: Ναι, εντάξει, κουβέντα κάνω. Ναι. Okay.
0: Ναι, όταν θα είναι κάτι μπετόν από το ρεπορτάζ θα το πούμε.
1: Okay.
0: Και στη θέση του δεξιού εξτρέμ, από τη στιγμή που ο Πελίστρι είναι εδώ, ο προπονητής του δίνει τις ευκαιρίες του, δεν μπορώ εγώ εδώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει δεξιού εξτρέμ, ό,τι και να γίνει.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Έχουμε όμως πάρα πολύ χρόνο μπροστά μας. Έτσι, πώς έχουμε σήμερα, 26 Ιουλίου, σωστά.
1: Σωστά.
0: Μεταγραφές τελειώνουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. 40 μέρες.
1: 40 μέρες.
0: Πολύ, πολύ ψωμί και πολύ δρόμο.
1: Κρίσιμες 40 ημέρες. Θα ξέρεις και πού βρίσκεσαι, τι έχεις κάνει μέχρι τότε.
0: Βέβαια.
1: Παίζουν όλα ρόλο.
0: 100%. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Μπορεί για παράδειγμα να προκύψει κάτι στην αγορά. Είναι το γνωστό παράδειγμα που λέω τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λες και το λέω για να γίνει. Για να δούμε. δεν υπονοώ κάτι, μην παρεξηγηθώ. Που λέω ρε παιδί μου, σηκώνει το τηλέφωνο Γκένσεν και λέει παιδιά εντάξει και συγγνώμη, ζητήσω τον ουρανό με τα άστρα, θα ζητήσω μόνο τον ουρανό χωρίς τα άστρα. Με θέλετε, δεν θα το πει κάποιος μην έρθεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι αδελφέ, ξέρω εγώ, έχουμε κλείσει. Εντάξει, λέω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι ένας παίκτης που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ καιρό, μέχρι στιγμής όμως, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αν θα αλλάξει το άμεσο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχουμε δει, ας πούμε, και την ανατροπή με τον Κρίστιανσεν, που ο πρόεδρος της Λέστερ έλεγε όχι, όχι, όχι, θα πουληθεί. Και μόλις ο Παναθηναϊκός ήταν έτοιμος να κλείσει το Μάγκας, γύρισε το μπιφτεκάκι, μια χαρά. Και ο Παναθηναϊκός έφερε την πρώτη επιλογή και σε αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα εν ώψη Πέμπτης τώρα για τη ρεβάνς.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Προπονήσεις.
0: Επιστροφής προπονήσεις σήμερα το πρωί, χωρίς απρόπτα, ευτυχώς. Εκτός από τα γνωστά, έτσι δεν παίζει ο Καλάμπρια και ο Ίγκιασον, ο οποίος έχει χάσει όλη τη χρονιά. Απλά τον αναφέρω γιατί είναι φρέσκος ο τραυματισμός. Εντάξει, νομίζω από ένα σημείο και μετά θα σταματήσουμε να το αναφέρουμε. Και ο Βαντρόγκελεν έχει μπει πάρα πολύ καλά, όπως είπα και χθες και το πρωί. Και νομίζω ότι θα τον εμπιστευτεί ο προπονητής ώστε να κάνει τον ντεμπούτο του στο πλευρό του Ντεφράι κόντρα στην Μπάξη. Έτσι κι αλλιώς είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έτοιμος. Η εικόνα του στις προπονήσεις είναι πολύ ενθαρρυντική όσον αφορά την προσαρμογή του. Εντάξει, τον βοηθά το γεγονός ότι θα κληθεί να αγωνιστεί όπως όλα δείχνουν δίπλα σε έναν συμπατριώτη του.
1: Λες να το δούμε την Πέμπτη αυτό κιόλας.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό.
1: Φαντρόγκελεν είναι Ντεφράι δηλαδή μαζί.
0: Ναι, και δεν το λέω μόνο επειδή το θέλω. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Το λέω γιατί προκύπτει ότι είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα για το βράδυ της Πέμπτης. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν βλέπω κάποια αλλαγή, να σου πω την αλήθεια. Μου έκανε έκπληξη. Αλλά έχουμε μέρες να δούμε, έτσι, αν θα δοκιμάσει κάτι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έχουμε ακόμα τρεις προπονήσεις.
1: Νίκο, επειδή ρωτάνε εδώ για τον Τέσσερς, πού βρισκόμαστε?
0: Βρισκόμαστε σε διαδικασία επιστροφής. Κάθε μέρα που περνά ανεβάζει ρυθμούς, κάνει και κομμάτια μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Το σχέδιο και το πλάνο μέχρι στιγμής βγαίνει κατευχήν, οπότε θα τον περιμένουμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Να πάνε όλα καλά, κόντρα στη Λυφισιά, στο Ολυμπιακό Στάδιο ή κάποιες μέρες, λίγες μέρες, 4-5 μέρες πιο πριν, μήπως παίξει σε κάποια από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έχει Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο, καθώς αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει προκριθεί, θα έχει κάνει την υποχρέωσή του, θα έχει πράξει το αυτονόητο. Ο Ντέζερς, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, εάν είναι υγιής και επιστρέψει και είναι καλά, μπορεί να αποτελέσει την μεταγραφή του Παναθηναϊκού και με το team και τη μεταγραφή, βάλτε όλα κεφαλαία.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει τον Τέσσερς. Δεν έχουμε δει τη μεταγραφή του Τέσσερς. Ναι, ακριβώς. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο.
0: Αυτή την κατάρα που είναι πάνω από το κεφάλι του Παναθηναϊκού. 8 μάτς τρία γκολ έκανε πέρσι. Από εκείνο τον τραυματισμό τον Τραγκόφσκι και μετά επέστρεψε. Έτσι, έκανε τον γκολ με τον Βόλο. Ένα ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή. Νομίζω και έτσι και ένα πέναλτι, αν θυμάμαι καλά.
1: Νομίζω
0: καλά,
1: ναι.
0: Καλά θυμάμαι.
1: Και μετά τον έχασε πάλι.
0: Μετά πήγε στο Κόπα Αφρικα και η αγαπητή εκεί ΑΕΤΗ, η Εθνική Νιγηρία, τον έβαλε να κάνει μια προπόνηση χωρίς ζέσταμα, χωρίς αυτά που έπρεπε να γίνει. Και
1: έβαλε ζημιά πάλι.
0: Τελείωσε. Ναι. Και εκεί τον ξεχάσαμε. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε προβλήματα τραυματισμού στην καριέρα του. Έτσι, δεν είχε ευπάθεια όπως ας πούμε έχει ο Πάλμερ Μπράουν ή άλλοι ποδοσφαιριστές που για παράδειγμα έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Είναι έτσι στον Παναθηναϊκό στη Rangers είχε παίξει 55 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Αν λοιπόν είναι υγιής, ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν center for που είναι killer.
1: Ναι. Και το έχει ανάγκη πολύ αυτό ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια. Ο Παναθηναϊκός έχει να δει killer επιθετικό από τον Μπέρκ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν περάσει 18, 26, 8 χρόνια. 18 ψέματα, 17, 9 χρόνια. 17 που έφυγε μαζί με τον Τζέκα. Ο Τζέκα μπήκε στην Κοπεχάγη και ο Μπέρκ πήγε στα Λάιν. Που από 10 χρόνια έχουν περάσει.
1: Ας τα πάμε. Έγινε Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε για μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. We'll be right back.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Αιτία με έπικα Σάββατατς και Σάββατον. Από ό,τι είδα από βιντεάκια, καλά περάσατε. Και δεν γλιτώσατε και την βροχή. Έτσι, μια μέρα πριν να γινότανε, τι ήταν αυτό το πράγμα. Πω, πω, πω, πω.

0: Σε λιγάκι το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου στο site του Big Wings Sport FM 94,6 στο YouTube του σταθμού. Θα τα βρείτε εκεί όλα τα ρεπορτάζ. Θα τα απλώσουμε τα ρεπορτάζ μέχρι τις 10 που θα φύγω εγώ για να έρθει ο Τσιριγότης. Για την άλλη εβδομάδα, επειδή συνηθίσατε τώρα αυτή που μας τελειώνει με Τσιριγότη τα βράδια, του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα, αντί για καρέκλα. Του βριώνησα την καρέκλα λοιπόν και θα κάνω εγώ anti-fight club την άλλη εβδομάδα. Τσιριγότης θα μπαίνει νωρίτερα σαν ορεκτικούλη. Τι μπορεί να είναι η καρδέλα, μπορείς να μου πεις. Τι μπορεί να είναι η καρδέλα, αλήθεια, τι γίνεται στο κεφάλι μου. Δεν μου λες, επειδή δεν έχω ακούσει καθόλου. Αυτός ο Τσιριγότης κάνα σαρδάμ έχει κάνει. Τίποτα. Πω, άλλο ρομπότ μας έλαχε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα την άλλη εβδομάδα έχεις βάρδια ή φεύγεις τίποτα. Έχεις, άρα εύκολα θα το πιάσεις το πρώτο σαρδάμ. Εντάξει, ωραία. Εν τω μεταξύ στην Ιταλία είπανε να ηρεμήσουν λίγο μετά τις απανωτές σφαλιάρες που έχουν φάει, με εξαίρεση φυσικά το Euro που πήρανε φυσικά απέναντι στην Αγγλία στο προηγούμενο Euro, προπροηγούμενο. Συνεχίζεται το σύριαλ με τον Αντρέα Πύρλο, ο οποίος φαινόταν ότι θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής. Η πρόσληψή του ωστόσο δεν έχει προχωρήσει. Και όσο περνούν οι μέρες, τόσο περισσότερο περιπλέκεται η κατάσταση. Από τη μία υπάρχουν αντιδράσεις λόγω των δεσμών που είχε με τη Ρωσία. Από την άλλη, ο Πάολο Μαλτίνι φέρεται να στηρίζει έντονα την υποψηφιότητά του, κολλητή άλλωστε. Με τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν ακόμη και σενάριο παραίτησής του. Πάολο Μαλτίνι, ο οποίος πριν από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ως τεχνικός διευθυντής εκεί πέρα, γενικό κουμάντο στις εθνικές ομάδες. Και αν δεν προχωρήσει η συμφωνία με τον Πύρλο, γράφουν οι Ιταλοί ότι μπορεί ο Μαλτίνι να χαιρετήσει. Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Η γη τόσο του Πύρλο όσο και του Μαλτίνι δραστηριοποιούνται στον χώρο του management ποδοσφαιριστών. Δεν είναι γεγραμμένοι ως ατζέντιδες. Στην Ιταλία όμως θυμήθηκαν το προηγούμενο του Μαρσέλο Λίπι το 2016, όταν η Ομοσπονδία είχε κάνει πίσω στην πρόσληψή του για αντίστοιχους λόγους. Έτσι, ένα ακόμη ζήτημα έρχεται να κάνει ακόμα πιο δύσκολη μια υπόθεση που δείχνει να έχει εξελιχθεί σε πραγματικό θρίλερ. Λοιπόν, ένα άλλο θρίλερ ολοκληρώθηκε, παιδιά. Πέσανε τίτλοι τέλους. Στους Cavaliers, ο Μάριο Χεζόνια. Ο κύβος ερήφθη για το μέλλον του Κροάτη. Ο Σαμ Σαράνια γράφει ότι ο Χεζόνια θα συνεχίσει την καριέρα του στους Cleveland Cavaliers. Ήθελε διακαώς να δοκιμάσει ξανά την τύχη του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Και από ό,τι φαίνεται το κατάφερε. Γυρίζει έπειτα από 7 σεζόν στο NBA. Το 19-20 θυμίζω είχε περάσει από τους Blazers. Πλήρωσε το NBA out που είχε στο συμβόλαιό του με τη Real. Και ο 31χρονος forward από τον Dubrovnik συμφώνησε σε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Cleveland, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Τη σεζόν μας πέρασε, ο Χεζόνια πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Real. Είχε κατά μέσο όρο 13,3 πόντους, 4,1 rebound και 2,4 assist ανά αγώνα στη EuroLeague. Την Οδύσσια την είδα σε κανονική οθόνη. Τώρα μάλλον θα τη δω τις επόμενες ημέρες σε ένα θερινό για να την εμπεδώσω. Και όταν γυρίσω από την άδεια, επειδή θα παίζεται μέχρι τον Οκτώβριο από ό,τι φαίνεται, θα πάω να τη δω και σε IMAX. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω σε IMAX. Γιατί δεν έχω καταφέρει ακόμα. Είναι δύσκολο για μας που μένουμε προς τον νότο να ανέβουμε προς τον βορρά. Και γίνεται και χαμός ακόμα και στις μεσημεριανές προβολές στο μολ. Γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή, 1:30, 3, 5 το απόγευμα. Τι έμαθες Βαλεντίνα μου και σοκαρίστηκες, πες μου. Έχουμε ένα άλλο IMAX που δεν είναι... Εντάξει, δεν είναι ακριβώς όπως το λες. Τέλος πάντων, υπάρχουν και καλύτερα IMAX. Να σου θυμίσω εδώ, Βαλεντίνα μου, να σου θυμίσω εδώ ότι μέχρι πριν από έναν χρόνο και κάτι ψηλά δεν είχαμε IMAX καθόλου στην Αθήνα. Είχε μόνο η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Επίσης βλέπω στα social media, ότι κόσμος κανονίζει και πηγαίνει σε IMAX Super Duper στην Πράγα για παράδειγμα, ταξιδάκια. Κάνει ταξιδάκι διήμερο για να πάει να δει την Οδύσσεια. Γίνεται της Μουρλής. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Έχουμε χρόνο να τα πούμε και για την Οδύσσεια. Έτσι κι αλλιώς όλο το καλοκαίρι γι' αυτό θα συζητάμε μάλλον. Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Χαίρετε κύριε.
1: Και επειδή εγώ χαίρετε και επειδή εγώ είμαι boomer, τι είναι τα IMAX?
0: Έλα ρε Ηρακλή τώρα που δεν ξέρεις τα IMAX. Δεν σου λέει ο Δεσίλας που είναι νιάτο?
1: Τι να μου πει ο Δεσίλας?
0: Τι είναι, γι' αυτός boomer είναι?
1: Δεν ξέρω να πάει στην Ουτρέχτη ο Δεσίλας. Έχει πάει πέντε φορές στην Ολλανδία και δεν ξέρει ποιος είναι ο ωραίος φορές.
0: Η IMAX είναι μια τεχνολογία σινεμά κινηματογράφου που δεν είναι σαν τη συμβατική αίθουσα. Είναι μεγαλύτερη οθόνη και ήχος, και η οθόνη, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω τώρα, συχνά από το δάπεδο μέχρι την οροφή και με μεγάλο ύψος γεμίζει περισσότερο το οπτικό σου πεδίο. Πάει το μάτι δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, είναι κάτι πολύ επιβλητικό. Έχουμε μόνο στο Μόλ εδώ στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Τι άλλο θες να μάθεις?
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν καμία εφαρμογή του iPhone.
0: Έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι το iPhone.
1: Τι να σου πω, ψέματα. Και άκουγα που το έλεγε αυτό, IMAX και το IMAX, λέω πώς ζω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, και σε εμάς τώρα, μπαίνει στις ζωές μας, ρε παιδί μου. Στην Αθήνα δεν είχαμε αυτή τη τεχνολογία, δεν υπήρχε τέτοιο σινεμά.
1: Τεχνολογία να παίρνει μέρος στην ταινία, έχετε φτιάξει?
0: Όχι, κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό.
1: Θα γίνει.
0: Κάποια στιγμή, είναι θέμα χρόνου.
1: Να έχει ρόλο θεατής.
0: Ναι, μπράβο. Να μπαίνει μέσα κανονικά.
1: Και να του ρίχνει δύο σφαλιάρες, ρε παιδί μου, να το
0: φτιάξει. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ό,τι όσο ζεις μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άντε πάμε τώρα στα...
0: Πάμε.
1: Ολυμπιακός θα επιστρέψει και τις προπονήσεις στην Τρίτη, που φυσικά πρέπει να ξεκινήσει... Έχει ήδη ξεκινήσει, θα μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την Ρέιμεγκερ. Γιατί τώρα μπορεί να γίνεται... Και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πιο οχτάρι θα έρθει, ποιος παίχτης, ποιος θερματοφύλακας θα πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Τσολάκη, αλλά... οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού δεν ξεκινούν αργά όπως τα προηγούμενα δύο χρόνια που είχε εξασφαλισμένη θέση στη λήξη του Champions League. Έχει προκριματικά. Και ο Ολυμπιακός έχει, όπως έλεγα και παλιά, δηλαδή με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, ότι έχει ξεμάθει από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν είναι δύο χρόνια τώρα που ξεκινούσε πιο αργά την προετοιμασία του, που έμπαινε και με είχε μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ πάνω σε αυτό το συνέντευξη που στις δηλώσεις που μας έδωσε στο Βλάρντιγκεν, ότι από τη μία είναι λίγο καλό γιατί θα είμαστε πιο έτοιμοι για το πρωτάθλημα αυτό, αλλά από την άλλη είναι η άλλη από του νομίσματος είναι ότι είναι καλύτερα να ξεκινάς για να μπορέσεις να βλέπεις να έχεις το χρόνο να διορθώσεις πράγματα για να μπορέσεις μετά να μπει στη σεζόν και να φορμαριστείς όταν θα αρχίσουν να καίνε εντός εισαγωγικών τα παιχνίδια. Τώρα το ευχαριστώ όσον αφορά το όλα αυτά θα φανούν και την Τρίτη, είναι ότι ούτε ο ΕΣΕ ούτε ο Σάλιακας έχουν κάτι το αρισχυτικό. Ο ΕΣΕ είχε δεχτεί ένα χτύπημα στον Αστράγαλο, ο Σάλιακας ένιωσε μια ενόχληση αλλά ήταν τελικά κράμπες. Το ίδιο ήταν και με τον Κάρμο, που σε ένα σημείο που συνέχισε βέβαια αυτό το παιχνίδι, όπως και με τον Μπρούνο. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε υπήρχαν τα θεματάκια στο το τελευταίο φιλικό. Την Τρίτη βέβαια επιστρέφουν όλοι στις προπονήσεις για να ξεκινήσει να μπει στην τελική ευθεία η προετοιμασία. Και πάμε τώρα σε όλα αυτά που αρέσουν πολύ περισσότερο στον κόσμο από ότι να λέμε για τα παιχνίδια με την Νάιμεγκεν. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία αφορούν, ξέρεις, και για παίκτες που φεύγουν από τον Ολυμπιακό, όπως ότι περνάει ο Τζολάκης στις ιατρικές εξετάσεις στη ΧΑΛ. Βγήκαν και δημοσιεύματα στην Αγγλία για όσον αφορά το συμβόλαιο του, ήταν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια λίρες, νομίζω, το χρόνο. Την έχει πάρει την απόφασή του ο Κωνσταντής, και το θέμα είναι ποιος θα έρθει στη θέση του. Και όσο ακόμα ήταν ανοιχτό το θέμα, και εγώ άφηνα και πάντα και ένα μικρό παράθυρο, μήπως και την τελευταία στιγμή ξέρεις αλλάξει απόφαση ο διεθνής θερματοφύλακας, γιατί ξέρεις η ΧΑΛ δεν είναι και ο πιο ελκυστικός προορισμός, όχι ότι μιλάμε για ομάδα Premier League, αλλά είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή, γιατί την έχουν και πρώτο φαβορή για υποβιβασμό. Και έλεγα από τότε ότι ο Πόποβιτς δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Και όντως δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Κοιτάζαμε και στο φιλικό με την Αντβέρπες, και το μάτς έληξε 3-0. Δηλαδή, δεν μπορείς να σταθείς, ξέρεις, στον τερματοφύλακα το ένα παιχνίδι Αντβέρπο Ολυμπιακός λίγη 3-0. Αλλά η εικόνα του ήταν καλή. Και με την μπάλα στα πόδια και στις εξόδους του και κάτω από τα δοκάρια. Σίγουρα στο πλάνο πάντα υπάρχει η περίπτωση της επιστροφής του ΣΑ. Είναι μια περίπτωση βέβαια που έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τη Wolves και θα δούμε αν τελικά ο Ολυμπιακός συμφωνήσει με τους Άγγλους, αποφασίζει να προχωρήσει συγκεκριμένη μεταγραφή, γιατί ο ΣΑ είναι μια περίπτωση που δεν χρειάζεται και χρόνο προσαρμογής. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τερματοφυλακές που είναι στη λίστα για να έρθουν για να καλύψουν το κενό του Τζολάκη. Αλλά και τα μάτς τώρα με την Αϊμέγγεν, γι' αυτό ξεκίνησα εγώ με τους Ολλανδούς. Αν έρθει από το φύλακα στα μέσα της άλλης εβδομάδας, πω πω βιζολή και θα παίξει. Δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ θα βάλει έναν τερματοφύλακα που θα έχει τρεις προπονήσεις αν είναι με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ξέρει το Ρέντι, ξέρει αρκετούς από τους παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα. Δηλαδή είναι σαν απλά επιστρέφει, να το πω εντός αγωγικών, ξέρει, στο σπίτι του. Θα δούμε. Κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μόνο ότι είναι ορσά, όπως και το ίδιο συμβαίνει, ξέρεις, και στα ΧΑΦ. Στα ΧΑΦ λοιπόν υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία παίζουν και ακριβές περιπτώσεις, όπως είναι του Μπλάνκο, όπως είναι του Στάκιο. Το έχουμε συζητήσει αναλυτικά και για τις δύο που βρίσκονται στη λίστα του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός ψάχνει, γιατί θέλει οπωσδήποτε να πάρει ένα παίχτη που να βοηθήσει πάρα πολύ στο οργανωτικό μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή να μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, να απειλήσει κάθεται. Και γενικά θυμίζω ότι από το άσχετα αν στράβωσε, η πρώτη μεταγραφή που πήγε να κάνει ο Ολυμπιακός ήταν του Ναΐ Λόπες. Mm-hmm. Δηλαδή που ήταν οχτάρι. Και τώρα έχουμε φτάσει, ας πούμε, στο τέλη Ιουλίου, που ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να ψάχνει οχτάρι και να θέλει να παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση.
0: Ηρακλή, σου προκύπτει ότι μπορεί να έχει ξεπαγώσει το θέμα του Στάνιτς?
1: Όχι. Τώρα όχι.
0: Okay.
1: Όχι. Όχι, γιατί
0: και ο τρόπος με τον οποίο από το ρεπορτάζ προέκυπτε ότι τελείωσε το θέμα Στάνιτς δείχνει ότι δύσκολα θα ξεπαγώσει. Απλά
1: ότι δύσκολα θα ανοίξει πράγμα.
0: Ναι.
1: Από πίστη στη ζωή τα πάντα γίνονται.
0: Ναι, okay. Μεταγραφές
1: είναι. Αλλά όμως και πριν από το παιχνίδι με την Αντβέρπεν, δεν σου μιλάω τώρα, όταν ήμασταν ακόμα στο Βλάρντιγκεν, γιατί η τελευταία φορά που, και ουσιαστικά εκεί που ξεκαθάρισε το τοπίο με το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Στάνιτς, ήταν την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά.
1: Και πριν από το παιχνίδι με την Adverb, που μίλησε ο αντιπρόεδρος στους απεσταλμένους, ο Κώστας Καραπαπάς, που ξανά είπε κάποια πράγματα όσον αφορά το Στάνιτς, ότι τα είχαμε βρει όλα και εμφανίσει και ένας τύπος.
0: Και ζήτησε τον ουρανό μετάστρα.
1: Ναι, και ζητούσαν λεφτά, όπως και ο παίχτης είχε αλλάξει τάση. Και μάλιστα εγώ αυτό που ήξερα είναι ότι είχε χτυπήσει ξανά την πόρτα ο Στάνιτς μετά, η πλευρά του ποδοσφαιριστή, για να γίνει το συγκεκριμένο deal. Το θέμα βέβαια είναι ότι ο Στάνιτς, ποιος και τον ανέφερε στο λόγο του παράδειγμα, είναι δεκάρι. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί παίζει. Ο Μεντιλίμπαρ έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τον Ζώτα, ο οποίος ο Ζώτα σύλβα πολύ. Τα περισσότερα του μάτσι καρκίνα τα έχει παίξει ως εξτρέμ. Mm-hmm. Άρα στον Ολυμπιακό και στα φιλικά που έπαιξε και με δίδυμο 4-4-2 και που έπαιξε πίσω από το, που έπαιξε και πίσω από το επιθετικό, δείχνει ότι την έχει πολύ καλά τη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν ξεχωρίσει, εγώ που έχω δει όλες τις προπονήσεις του Ολυμπιακού αυτό το διάστημα στην Ολλανδία. Δεν μπορώ να σου πω ότι ο Ζώτα είναι ένας παίκτης που έχει ξεχωρίσει, όπως λέω και για τον Πόποβιτς. Όπως έχω πει και για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς θα μου προκαλέσει τεράστια έκπληξη, ξέρεις, αν αυτό το παιδί δεν παίξει στον Ολυμπιακό. Έχει όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις αποχωρήσεις, βγήκε ξανά το θέμα. Βγήκαν άλλα δύο θέματα που αφορούν μέσω επιθετικούς. Ο ένας είναι πάλι για τον Αντρέ Λουίς, που ουσιαστικά το είχαμε καταλάβει το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο τελευταία φιλικά. Αν το έκανε κανονικά, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στα δύο τελευταία φιλικά δείχνει ότι κάτι άλλο έπαιζε. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή ότι ένιωσε ενοχλήσεις ή δεν αισθάνονταν καλά. Και έχει βγει τώρα, έχει βγει από το πρωί ότι ξανά η διοίκηση του Kansas City θέλει να κάνει να φτάσει μια πρόταση που να είναι σε, από την Αμερική έχουν βγει όλες αυτές τις πληροφορίες, ότι να φτάσει στα 24 εκατομμύρια, ένα ποσό που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έρθει ο Ολυμπιακός, γιατί αρνήθηκε τα 17,5 πριν από κάνα 20 ημέρο. Λοιπόν, περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις και από τον Τρέ Λουίς, και πλέον και στη Βραζιλία έχει γίνει πρώτο θέμα ο Ταρέμι για το ενδιαφέρον από τη Βάσκο Νταγκάμα. Και το βάζω στο τραπέζι το όνομα του Ταρέμι, γιατί επανειλημμένως έχω τονίσει στον Big Wings Sport FM ότι για μένα ότι αυτό το πράγμα που τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι πρώτον να πάρει ένα οχτάρι και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους επιθετικούς. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι και Ελκαμπή και Ταρέμι και ο Γιάρεψουκ και ο Κλέιτον.
0: Κάποιος πρέπει να φύγει.
1: Βέβαια, και με την εικόνα που έχουμε και από πέρυσι, ναι, κάποιος πρέπει να φύγει, βέβαιος. Ο Γιάρεψουκ, ας πούμε, όταν είδε ότι δεν έπαιξε, όταν και ακόμα και ο Ελκαμπή ήταν στον Κόπα Αφρικά, ήταν που ζήτησε να πάει δανεικός και πήγε δανεικός στη Λιόν. Γιατί θέλει κάπου να παίζει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο και φυσικά εγώ το ξαναλέω πρέπει να ξεκαθαρίσει, γιατί με απόκτηση ξένου τερματοφύλακα που μπορεί να είναι το πιο πιθανό είναι ένα ΣΑ. Με απόκτηση ενός ξένου παίκτη στο 8. Οι ξένοι του Ολυμπιακού μαζί με Αντρέ Λουίς είναι 22. Και ο Ολυμπιακός θα δηλώσει 30 Ιουλίου με την Λίβαρσα πρέπει να δηλώσει μια λίστα με 17 ξένους. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή να πεις ότι θα βγει ένα κοπεί ο Κλέιτον που είναι τραυματίας.
0: Είναι, σπάζω κεφαλιά για τον προπονητή αυτό.
1: Να κοπεί και ο Σιπιώνη, ο οποίος που είχε χτυπήσει το όνομα του και την τελευταία εβδομάδα έκανε ατομικό πρόγραμμα και έχει χάσει προπονήσεις. Γιατί επίσης είχε δείξει καλό πρόσωπο Σιπιώνη και στα φιλικά που χρησιμοποιήθηκε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλές αποφάσεις αυτές. Και να δούμε και τι θα γίνει και με την περίπτωση του Ορτέγα.
0: Α, θα σε ρώταγα.
1: Ναι. Σε αναμονή είμαστε για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Για τη River νομίζω ότι έχουμε. Στη River έχουμε μείνει, έτσι, το ενδιαφέρον της River.
1: Ναι.
0: Okay. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Ηρακλή, από εδώ και πέρα. Την άλλη εβδομάδα προπονήσεις, έτσι, συνεχίζονται κανονικά.
1: Τρίτη, ναι.
0: Α, τρίτη είπες, ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτη.
0: Οκ, έγινε.
1: Και θα πάω σε ένα IMAX να σε τιμήσω.
0: Να πας. Ευχαριστώ Ηρακλή, να σε καλά. Καλό σου βράδυ, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή Αντίπα. Σε λιγάκι στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Μα αυτό είπε ο Ηρακλής. Είπε ότι ο Μεριλίμπαρ είναι ευχαριστημένος πάρα πολύ από τον Ζώτα για τη θέση στο 10, όπου είναι η θέση του Στάνιτς. Και έχει επικεντρωθεί κυρίως στο να βρει έναν παίκτη στο 8. Εκεί στοχεύει. Αυτός είναι η βασική στόχευση του Ολυμπιακού στην παρούσα φάση, με διάφορα ονόματα που παίζουν στο ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα του Φρόιλερ.

Πάμε να σας δώσω τελικά από τα ματσάκια εδώ που είχα σημειώσει για να ενημερώνουμε. Ξεκινήσουμε με την Αυστρία. Τελικά είναι αυτά, έτσι. Ιμστ Χάρτμπεργκ 1-3. Κύπελλο Αυστρίας. Σβάτζ Βάλερν Σεντ Μάριεν Κίρχεν 2-3. Και το Βίνερ Αούστρια Βιέννης 0-5. Όλα αυτά τελικά. Την υπερματσάρα της Λέιδα Πρόντερστορφ με την Αντμίρα είναι στο 2-1 στις καθυστερήσεις. Το Χόρσενς Νόρτζελαν στη Δανία τώρα είναι στο 93, 1-1, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Τελικά στην Νορβηγία, Όσλο Μόλντε 2-4, Σάντεφιολ Μπόντογκλιμ 0-3, Σάρσμπορκ Χάμκαμ 1-0 και στο 40, Άλεσουτ Βίγκινγκ 0-0. Τελικό στην Ουγγαρία, τον Ντεμπρετσένη Ακαδημία Πούσκας 0-2. 9 ώρα θυμίζω παίζει η Πάξη με τη Φερεντσβάρος. Και δύο ματσάκια που έχουμε σε εξέλιξη στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών. Γαλλία-Ισραήλ 77-87. Τελειώνει αυτό σε λιγάκι. Σε δευτερόλεπτα βασικά. Και στο φινάλε της τρίτης περίοδου Ισπανία-Ιταλία 53-46.

Ξέχασα να συζητήσω με τον Ηρακλή Αντίπα το αντίο του Βαλμπουενά. Χαιρέτησε ο Βαλμπουενά, ο οποίος θυμίζω ήταν στον Ολυμπιακό, στη δεύτερη ομάδα, και δεν το κόβει. Δεν το κόβει ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, γεννημένος 28 Σεπτεμβρίου 1984, 42 χρονών. Πέρυσι στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού είχε 11 συμμετοχές με 3 γκολ και 4 ασίστ και κάποιες πολύ όμορφες στιγμές, δείγμα της τεράστιας ποιότητάς του. Καλά, στον Ολυμπιακό έχει παίξει 150 μάτς, είχε 18 γκολ και 43 ασίστ. Συνεχίζει την καριέρα του, θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο στην Σάντα Λουτσία της Μάλτας. Θα συνεχίσει την καριέρα του κανονικά. Και έκανε και μια ανάρτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ολυμπιακό που μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν σύλλογο που κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, για την παρουσία του στον Ολυμπιακό Β' το λέει. Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ζωσέ Ανιγκό και στον Τόμας Μπενεντέτ που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή και φυσικά στον πρόεδρο Βάγγελο Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη του. Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα ένα βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο, την ιστορία του, τους οπαδούς του και όλους τους ανθρώπους που τον ζωντανεύουν κάθε μέρα. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία, τόσο αυτή τη σεζόν, όσο και σε όλες τις επόμενες. Είμαι πεπισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να γράφει σπουδαία κεφάλαια στην ιστορία του. Σας ευχαριστώ για όλα, η ανάρτηση του Ματιέ Βαλμπουενά.

Λοιπόν, δηλώστε τον Ντόγλου πριν πάμε για το διαλεματάκι και το δελτίο. Σας περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έκανε ένα ιστορικό 8.66 δύο φορές. Το πρώτο δεν μέτρησε ως ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα λόγω του ανέμου. Το δεύτερο μέτρησε κανονικά. Και γενικότερα έδειξε ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού. Λίγο αγριεμένος γιατί δεν πέτυχε το πανελλήνιο να το κάνει δικό του και όχι απλά να το ισοφαρίσει. Ο Τεντόγλου έδειξε ότι μπορεί να κάνει άλμα πάνω από 8.70. Δηλαδή, αν είναι όλα ευνοϊκά για τον ίδιο, εύκολα. Κάποια στιγμή θα γίνει. Για τον αγώνα είπε: ήμουν καλά σήμερα, περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Είχα ένα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Πάτησα 10 πόντους μακριά από την βαλβίδα και το έχασα στην προσγείωση. Για το τελευταίο άλμα συμπλήρωσε, ξέρω πώς να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια, να το πετυχαίνω συνέχεια. Βγαίνει λίγο στη τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στη τελευταία προσπάθεια, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει στο τέλος. Ίσως να μπορούσα να το κάνω πιο νωρίς αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπορούσα να το κάνω. Έχασα ευκαιρία πάλι, χάνω συνέχεια ευκαιρίες. Για το Πανελλήνιο, ναι, κάτι είναι και αυτό, είπε. Απλά δεν κοιτάω ούτε το Πανελλήνιο ρεκόρ σήμερα. Ήθελα να κάνω κάτι πολύ παραπάνω. Ήθελα να κάνω 8.70 και δεν μπορούσα να το κάνω και γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Κουράστηκα κιόλας. Το τελευταίο άλμα ήταν πολύ αλματάρα. Δεν ξέρω γιατί το έχασα σήμερα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα. Δεύτερη φορά. Και το δεύτερο 8.66 νομίζω ήταν το τέλειο πάτημα. Νομίζω ότι ήταν άκυρο και έβαλα το πόδι μου στη βαλβίδα και το τράβηξα κατευθείαν. Γιατί όταν πάω να κάνω άκυρο, φοβάμαι μην γλιστρήσω. Γιατί τραυματίζεσαι κατευθείαν και έβαλα το πόδι μου και το τράβηξα κατευθείαν και δεν το γέμισα το άλμα και ήταν 8.66. Κρίμα. Για το αν ήταν ο καλύτερος του αγώνας, είπε όχι, ούτε καν. Το Μονακό είναι ο καλύτερος που έχω κάνει. Λόγω συνθηκών πάντα εδώ είχε τέλειες συνθήκες. Ένα άλμα που εδώ μπορεί να είναι 8.60, σε ένα άλλο θα είναι 8.30. Δεν έχει καμία σχέση το άλμα, γι' αυτό λέω ότι δεν κυνηγάω πανελλήνιο ρεκόρ. Και στη τελική κανένας δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Γι' αυτό το λέω εγώ που έχω κάνει 8.50 και 8.60. Για το ευρωπαϊκό στο Μπέρμιγχαμ, τέλος, είπε, νομίζω δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Πάντα υπολογίζω τον Φουρλάνη. Δεν ξέρω όμως την κατάστασή του την τωρινή, γιατί είχε τον τραυματισμό του. Πιστεύω, αν δεν είχε τον τραυματισμό του, θα ήταν ωραία μάχη. Τώρα δεν ξέρω και αυτός πόσο έχει κάνει στο πρωτάθλημά τους, στο εθνικό ή αν κατέβηκε, δεν ξέρω καθόλου. Αυτόν θεωρώ τον καλύτερο μικίστα αυτή τη στιγμή μετά από εμένα και αυτός μπορεί να πηδήξει 8.50. Πιστεύω το χρυσό θα κριθεί στα 8.50, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Πιστεύω εγώ και αυτός είμαστε. Στη Σάντα Λουτσία έχει δυνατή μαρότσαρκα. Επιβεβαιώνω, έχω πάει. Και ζέστη, πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Είναι η Μάλτα το καλοκαίρι θυμίζει Κρήτη. Φράζει ο τόπος, ρε. Δελτίο με κύριο Ζέρβα και επιστρέφουμε για τελευταία ώρα της εκπομπής και με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
5: Στο σπορ, το επόμενο τεστ. Στο στόχαστρο της Βάσκο Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι στην Αγγλία για να περάσει από ιατρικά τεστ. Από την Χάλ βρίσκεται ο Τζολάκης. Στην τελική ευθεία η παραχώρηση του Αντρέ Λουί στην Κάνσας έναντι 24 εκατομμυρίων ευρώ. Κανονικά θα προπονηθούν από την Τρίτη Έσε Κάρμο και Σαλιακάς. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλ, ο οποίος υπέστη εξάρθρημα στον νόμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα. Η κατάσταση του Σουηδού Εκστρέμ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες και δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου, ξεπέρασαν τις 12.000 οι πωλήσεις των ιστερίων διαρκείας. Ο Άρης νίκησε 3-0 την ομάδα Άντερ 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασία του στην Ιταλία. 2 γκολ πέτυχε ο Κουαμέ και ένα ο Ράτσιτς. Πρώτο δείγμα θετικό, οι παίκτες έκαναν αρκετά από αυτά που ήθελα, δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Όφη βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αϊτόρ. Επίσημη μεταγραφική υπέρβαση από το Λεβαδιακό που ανακοίνωσε τον δανεισμό του 27χρονου μέσου Αντριάν Σούτ από την Αλαΐν. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο έναντι 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών από δέσμευσής του από τη Real Madrid έναντι 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Αργεντινός πρώην playmaker Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έμεινε ελεύθερος από την Βίρτους Μπολόνια και επιστρέφει στο Βελιγράδι μετά την πρώτη του θητεία εκεί για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν τερμάτισε πρώτο στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη φετινή του νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing, τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Πρώτος σε βαθμολογία των οδηγών παρέμεινε ο Antonelli με 219 βαθμούς, στους 169 είναι ο Hamilton και στους 160 ο Russell. Mercedes με 379 και Ferrari με 307 η πρώτη διάδα στους κατασκευαστές. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.
6: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιο

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Στέφανε, αν θες, μπορείς να αλλάξεις το κανάλι. Κόλλησε το κοντρόλ. Κόλλησε το κοντρόλ, ναι. Ναι. Λοιπόν, ντροπή και έσχος. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι τις 10 παρεούλα με Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην εξεταξία της εκπομπής, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ και θα μεταφερθούμε Θεσσαλονίκη και έχουμε να μιλήσουμε, εγώ τουλάχιστον, με τον Αλέξ Αβόπουλο. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Είμαι καλά, δόξα τω.
0: Έμαθα ότι προετοιμάζεσαι για προβολή.
1: Ναι, πάω για το...
0: Άντε.
1: Δύσαι, είναι αλήθεια.
0: Θα πας IMAX.
1: Όχι, δεν βρήκα.
0: Α, γίνεται χαμός και πάνω.
1: Έχω πάει τελευταία στιγμή, ναι. Και είναι και λίγο από την άλλη πλευρά η IMAX, το μέρος και...
0: Α, οκ. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη. Τι γίνεται στον Άρη? Είχε το φιλικό σήμερα.
1: Ναι, κοίτα να δεις, έχει ένα φιλικό το πρώτο κοντά στη U23 της Αταλάντα. Δεν έχω εικόνα να το ξεκαθαρίσω από πριν, από όσα έχω μάθει, από όσα έχω ακούσει για τον Άρη. Σε αυτό το φιλικό χάρισε 0-3 ο Άρης εύκολα την Ιταλική ομάδα που θα αγωνιστεί την Τσεούνο, την τρίτη κατηγορία. Παίζει η U23 της Αταλάντα. Χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές ενδεκάδες ο Μιχάλης Γρηγορίου. Νομίζω το πιο αξιόπιστο δείγμα, το πιο αντιπροσωπευτικό και αυτό το οποίο μπορούν να εξάχθουν κάποια έτσι συμπεράσματα είναι το πρώτο ημίχρονο και το σχήμα που χρησιμοποίησε εκεί, γιατί αποτελούνταν από αρκετούς παίκτες του περσινού βασικού κορμού. Έπαιξε δηλαδή ο Διούδης στο τέρμα, Τροφατιγκά δεξιά, ήταν ο Γένσεν, ο οποίος έπαιξε αναγκαστικά στόπερ βέβαια. Ήταν η επίθεση, η τετράδα ήταν ο Κουαμέ, ο Κατεφέρε, ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας, για παίκτες δηλαδή αρκετούς από το περσινό κορμό. Σε αυτό το διάστημα του πρώτου ημιχρόνου που μπήκαν και τα τρία γκολ, δύο έβαλε ο Κουαμέ, ο οποίος έπαιξε πίσω από το φορ, πίσω από τον Κατεφέρε, και ένα έβαλε με ένα από τα γνωστά του έτσι δυνατά σου το Ράτσιτς, έξω από την περιοχή. Ήταν το καλύτερο διάστημα του Άρη, στο οποίο φάνηκαν έτσι αυτά δύο-τρία πραγματάκια τα οποία δουλεύει αυτές τις σχεδόν τρεις εβδομάδες δουλειάς ο Μιχάλης Γρηγορίου, δηλαδή αυτή την πίεση ψηλά, τη γρήγορη ανάκτηση της μπάλας που ζητάει, η ταχύτητα γενικότερα στις πάσες, πιο άμεσο παιχνίδι και κάποιες συνεργασίες οι οποίες βγήκανε κυρίως από τους παίκτες μπροστά που γνωρίζονται και λίγο περισσότερο μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό σε αυτό το πρώτο μήχρονο είδαμε να επιστρέφει και ο Μιχάλης Βοριαζίδης μετά την περιπέτεια της υγείας που έπαιξε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και στο διάστημα αυτό είδαμε, μάλλον φάνηκε και αυτό που λέμε πολλές φορές για αυτό το πιτσιρικά, το 18χρονο, το Σενεγαλέζο, το Ματάρτι Άντου Στόπερ, το αριστεροπόδαρο.
0: Θα σε ρώταγα, Αλέξη, ο οποίος έχει τρομερά σωματικά προσόντα. Είναι ψηλός, γεροδεμένος και πιτσιρικάς.
1: Είναι πάρα πολύ. Και η αντιθέση είναι ότι πρέπει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το μπόι και το αριστεροπόδι, βέβαια, είναι αριστεροπόδαρος. Αλήθικο δείγμα από ό,τι έμαθα για τον Ιγκό, που δεν αποκλείεται, θεωρώ μάλιστα πολύ πιθανό να είναι ο τέταρτος στόπερ, να είναι στην τετράδα τον στόπερ την επόμενη σεζόν. Και να πάρει ευκαιρίες, γιατί έχει πραγματικά πολλά περιθώρια εξέλιξης και κυρίως πάρα πολλά σημαντικά προσόντα αυτό το παιδί. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ο προπονητής του Άρη έβαλε και τους υπόλοιπους νεαρούς, άλλαξε λίγο την ενδεκάδα. Είχε βέβαια και πάλι και Αλφαρέλα, Μωρόν, είχε το Φαπιάνο για να καθοδηγεί τους μικρούς πίσω στην άμυνα με το Μάικιτ στο τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε ούτε φάσεις, ούτε ρυθμό γενικότερα, γιατί και η Αταλάντα άλλαξε ολόκληρη την ενδεκάδα της. Δεν παίχτηκε ουσιαστικά ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα γι' αυτό λέω ότι το πιο αξιόπιστο δείγμα προκύπτει από το πρώτο 45 λεπτό. Με προσοχή βέβαια τα συμπεράσματα, γιατί μιλάμε για ένα αντίπαλο που δεν έβαλε πολύ μεγάλη πίεση στον Άρη. Προφανώς και έχασε και ένα πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, και έρισε ένα πέναλτι και το έχασε προς το τέλος του πρώτου ημίχρονου η U23 της Αταλάντα. Και με δεδομένο ότι λείπουν ακόμη κάποια σημαντικά κομμάτια του puzzle, δηλαδή στην άμυνα θα έχουμε σίγουρα την απόκτηση δύο στόπερ, ενός αριστερού μπακ και ενός ακόμη δεξιού, για παράδειγμα. Και ό,τι άλλο προκύψει από τη μέση και μπροστά. Δεν έπαιξε σήμερα καθόλου ούτε ο Γαλανόπουλος που έχασε αυτές τις πέρες στην Ιταλία για τη γέννηση γυναίκα του, ούτε ο Μπασίρου που ενσωματώθηκε την περασμένη Πέμπτη, ούτε ο Παλάσιος που πήγε την Παρασκευή, ούτε, δηλαδή, παιδιά τα οποία θα έχουν ρόλο στην ομάδα την επόμενη σεζόν. Άρα το πιο αξιόπιστο δείγμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ιταλία θα το έχουμε την Πέμπτη το βράδυ, όταν ο Άρης θα έχει παίξει το φιλικό με τη Μόντσα. Κατά το δεύτερο και τελευταίο φιλικό κατά το διάστημα της παραμονής του εκεί. Αυτό... Είναι μια ομάδα σερεά, μια καλή ομάδα.
0: Αυτό το δείχνει αυτό κάπου, θα... Αλέξη. Θα το δείξει κάπου.
1: Δεν
0: το ξέρετε. Okay,
1: κοίτα, σήμερα ήταν και κλεισμένο το σειρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μεταδόθηκε, το ήθελε και η Αταλάντα. Οπότε δεν το έδωσε και πουθενά. Τώρα για την Πέμπτη δεν ξέρω. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Με την Νάπολη σίγουρα. Σε 12 Αυγούστου, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη. Θα το δούμε.
0: Με την Νάπολη πού θα γίνει το φιλικό, Άλεξη?

0: 19-20 Αυγούστου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το, εκεί το πορτάσιμο.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε από εβδομάδα πραγματάκια τώρα στα μεταγραφικά να φορτσάρει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν κυκλώσει.
0: Έχει αργήσει ήδη τώρα στο πρέπει και στο αριστερό μπακ. Mm. Χάλασε και τον Γιούρισιτς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, πήγε ξανά πίσω η αναζήτηση στην ουσία από την αρχή. Και μένουμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι αλλακτικές που είχε ο Άρης. Το plan B δηλαδή για το αριστερό άκρο. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα είναι επιτακτική ανάγκη, μέχρι δηλαδή να επιστρέψει η ομάδα, γιατί τώρα ό,τι δεν και άδρονας παίκτης που λέει ο λόγος να κλείσει. Νίκο, δεν υπάρχει πώς να πάει στην Ιταλία, γιατί η ομάδα την πέμπτη πέση φιλικού την πασίδη γυρίζει, οπότε δεν έχει λόγο να πάει κάποιος εκεί, υπάρχει λόγος. Άρα νομίζω ότι πλέον το μέλημα των ανθρώπων του Άρη και κυρίως του Ρέγες και το Καρυπίδι είναι με το που επιστρέψει η ομάδα να βρει τουλάχιστον ο Γρηγορίου έναν αριστερό μπακ και ένα στόπερ, θα πω εγώ. Uh-huh. Αν είναι να βρει και τους δύο στόπερ, ακόμη καλύτερα. Αλλά τουλάχιστον ένα, νομίζω, στόπερ και ένα μπακ θα πρέπει να τους βρει εδώ για να αρχίσει να δουλεύει μαζί τους πλέον με φόντο το πρώτο επίσημο παιχνίδι Κυπέλλου και αργότερα φυσικά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης, θυμίζω, στην πρεμιέρα θα παίξει εκτός έδρας στην Τρίπολη με την Καλαμάτα.
1: Μάλιστα. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη από τον Αλέξη Σαββόπουλο. Λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε 2-3 πραγματάκια που δεν πρόλαβα πριν να σας πω για το στοίχημα. Ένα τελικό στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 18, να μην το ξεχάσω. Γαλλία-Ισραήλ 77-91, πάει αυτό. Τελειώνει το Ισπανία-Ιταλία, είναι 62-54. 2,5 λεπτά για το τέλος. Πριν από ένα τέταρτο η σέντρα στο Πάξι Φερεντσβάρος 0-0, Πάξι αντίπαλος του Παναθηναϊκού, θυμίζω. Στο conference, ημίχρονο στη Νορβηγία Άλεσουν Βίκινγκ 0-1 και έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τρία ματσάκια από το full πρόγραμμα της Αργεντινής. Έχουμε Old Boys Defensores de Belgrano 0-0, Los Andes Deportivo Mandrin 0-0 και Αγκροπεκουάριο Σαν Μαρτίν 0-0, όλα είναι στο 13-14 εκεί γύρω. Έχει πράγμα μέχρι το βράδυ στις 10.30. Παίζει και η αγαπημένη ομάδα του Στέφανου, η Γυμνάσια Χουχούι. Δεν σ' αρέσει αυτή, η Χουχούι.

Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος Τρίτης Εθνικής, ο κύριος Βασίλης Σιδέρης, στην Πάτρα, στο περιθώριο του τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer. Ήταν εκεί ο κύριος Σιδέρης και είπε διάφορα πραγματάκια ενδιαφέροντα για το αγαπημένο μας πρωτάθλημα, το δεύτερο αγαπημένο μας πρωτάθλημα. Το πρώτο είναι η δεύτερη εθνική και μετά είναι η τρίτη εθνική, έτσι. Η Super League, εντάξει, δεν πιάνεται, είναι νούμερο ένα. Είπε λοιπόν ο κύριος Σιδέρης για το χρονοδιάγραμμα για τις κληρώσεις και την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά και μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της δεύτερης φάσης της τρίτης εθνικής. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Την Παρασκευή που μας έρχεται, τελευταία του Ιουλίου, στη μία το μεσημέρι, θα γίνει κλήρωση για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Ελπίζουμε να μην έχει καμιά αναβολή. Και θα ακολουθήσει εκείνη του κυπέλου Ερασιτεχνών. Άλλη μεγάλη οργάνωση αυτή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης, η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Η πλέον ενδιαφέρουσα είδηση όμως αφορά την κατάργηση της κλήρωσης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η σειρά των αγώνων στα μπαράζ και μόνο θα καθοριστεί αποκλειστικά από τη βαθμολογική συγκομιδή της κανονικής διάρκειας. Οι ομάδες δηλαδή που θα πλασαριστούν στις πρώτες τρεις θέσεις θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο εκτός. Αντίθετα, οι σύλλογοι των θέσεων 4-6 θα αγωνιστούν δύο φορές εντός και τρεις εκτός. Με την ίδια λογική, οι ομάδες των θέσεων 7-9 θα δώσουν τρία εντός έδρας μάτς και δύο εκτός, και όσες τερματίσουν στις θέσεις 10-12 θα έχουν δύο παιχνίδια στην έδρα τους και τρία μακριά από αυτήν. Λίγο περίεργο, θα το συνηθίσουμε όμως, και όταν ξεκινήσουμε το καλό η σεζόν θα το επαναλάβουμε.

Για τρίτη εθνική που δεν ξέρω για εσάς. Θα έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά να το επαναλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και να έρθουμε προετοιμασμένοι το φθινόπωρο για αυτό που θα ακολουθήσει. Τρίτη εθνική με έναν 8ο όμιλο. Ό,τι καλύτερο έχει φτιάξει ποτέ ανθρώπινος νους. Με Ιωνικό, Εθνικό, Προοδευτική, Εγάλεο, Απόλλων Σμύρνης, η Άλυσο Διαγόρα, Αεραφάντου, Απόλλων Καλυθιών, Ένωση Αμφιάλης και Αστέρα Μαγούλας. Μιλάμε τώρα κάθε Κυριακή Champions League.

Ανακοινώθηκε ο Βιλντόσα από την Παρτίζαν, επιστρέφει στο Βελιγράδι, το περιμέναμε. Ο Αργεντινός point guard είχε αγωνιστεί τη σεζόν 22-23 στον Ερυθρό Αστέρα και επιστρέφει τώρα για, για τους αντιπάλους της Παρτίζαν μετά από μια χρονιά έμεινε στην Μπολόνια, είχε υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια, έκανε ωστόσο το opt-out στη συμφωνία του και υπέγραψε στην Παρτίζαν.

Champions League έχει τώρα λίγο, αλλά στην ΕΡΤ 2. Ναι, ναι, το έχουμε πεδώσει, φίλε, εδώ και ο Στέφανος τα ίδια λέει. Το σκορ δεν μας το λέει κανείς όμως. Δεν μας το λέει κανείς το σκορ, πόσο είναι. Λοιπόν, έχει περάσει μια βδομαδούλα από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά συνεχίζεται η ιστορία για τις ιστορίες που είχαμε και κατά τη διάρκεια, αλλά κυρίως μετά τον τελικό, με κάτι σπροξήματα, κάτι κλωτσίδια, κάτι μπουνίδια που πέσανε, κάτι αγκονίδια. Είχε μια απολογία ο Ρομπέρτο Αγιάλα για όσα συνέβησαν στον τελικό του Μουντιάλ, ο οποίος προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους γιατί ξέρει ότι στην Αργεντινή είναι υπόλογοι για όσα έγιναν στο τελικό. Ωστόσο αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ντάνι Όλμο, ο οποίος εξοργίστηκε μάλλον για το γεγονός ότι ο Αγιάλα προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους και εξέφρασε την άποψη ότι ο Αργεντινός παλέμαχος ποδοσφαιριστής δεν λυπάται στα αλήθεια για την επίθεση του προς τον μέσο επιθετικό της Μπαρτσελόνα, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ψέματα τα όσα είπε ο συνεργάτης του Λιονέλ Σκαλόνι. Κάποιος που ισχυρίζεται ότι λυπάται, αλλά δικαιολογεί μια μπουνιά, λέγοντας πως ήταν απάντηση σε κάτι που υπόθηκε, μάλλον δεν λυπάται καθόλου, ανέφερε Όλμο και υπογράμμισε. Λέει ψέματα, γιατί δεν του είπα τίποτα, οπότε δεν χρειάζεται να απολογηθεί. Αυτό που μας καθορίζει δεν είναι το λάθος, αλλά το θάρρος να το αποδεχτούμε, ανέφερε ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία.

Η αλήθεια είναι ότι έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε κάποιον μπασκετμπολίστα της EuroLeague που να έχει αγωνιστεί σε δύο, ας πούμε, διαφορετικές πόλεις στους δύο μεγάλους αντιπάλους. Δηλαδή Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν. Να βρούμε για κανέναν άλλον να έχει αγωνιστεί, ξέρω εγώ, όχι η ίδια πόλη, η ίδια χώρα, ας πούμε. Που να είναι η μεγάλη αντίπαλη. Ρεάλ Μπαρσελόνα και αντίστοιχα Ερυθρό και Παρτίζαν. Θα ρωτήσω τον Νίκο Ζέρβα, μήπως ξέρει κανέναν έτσι να έχει πρόχειρο

Σωστά, μπορούσε λέει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μπαρσελόνα. Οκ. Το Λιόπουλο, ένα άλλο φίλο. Το μπορούσε, το στέλνουν κι άλλοι. Εντάξει, δεν το θυμόμουν. Μύρωτιτ σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα. Ναι, λέω να έχει παίξει σε τέσσερι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να, το Ρεάλ Μπαρσελόνα, οκ, συμβαίνει και το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ακόμα και το Παρτίζαν Ερυθρό Αστέρα. Εδώ βελτιώσα έχει παίξει. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παρτίζαν Ερυθρό Αστέρα. Δεν το λες και πολύ συνηθισμένο. Λοιπόν, δεν υπάρχεται. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Άρη Πετρούπολης που με ρωτάει ένας φίλος. Θα σας πω μετά το διάλειμμα. Τι παίζει εδώ. Έχουμε διάλειμμα και δελτίο. Και δεν πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Σύμφωνα με την αστυνομία, υποκράτηση έχει τεθεί επίσης ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η Υπουργός εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Όλυμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, καθώς οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά τους αξιολογείται ως βλάβη και φθορά κατά της ανθρωπότητας. Ανεξέλεγκτες μένονται οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία. 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθια. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Τον τερματισμό των βομβαρδισμών στην περιοχή του στενού του Ορμούς πρότεινε ο επικεφαλής των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι η επιχείρηση έχει πλέον εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά της. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Πυργό, θυμίζω Πύργος, θα είναι στη Super League 2. Δεν δήλωσε συμμετοχή στην τρίτη εθνική. Έτσι, και είχε βγάλει μια ανακοίνωση πριν από κάνα μήνα που ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει αυτό με, δεν είναι οικονομικός ο λόγος. Θέλουμε να στηρίξουμε τον τόπιο στοιχείο γιατί είμαστε μια περιοχή που βγάζουμε ποδοσφαιριστές, μπλα μπλα μπλα. Και ο Άρης Πετρούπολης του χρόνου θα παίζει στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Αυτό που σαν φρέσκο, ας πούμε, υπάρχει στην τρίτη εθνική είναι ότι, και θα ξεκαθαρίσει την άλλη εβδομάδα, είναι ότι καλά κι άλλες ομάδες δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή. Για παράδειγμα δεν δήλωσε ο Απόλλωνας Κρίας Βρύσης και η ΑΕΛ Αλεξάνδρειας. Και τρεις πρωταθλήτρες ΕΠΣ με δικαίωμα συμμετοχής δεν δήλωσαν. Δάφνη Δαφνώνα, Άγιος Αθανάσιος, Ιδρούσα και Πάσα Νέζα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε, αλλά είναι δύσκολο να γίνει, είναι ότι κάνει μια προσπάθεια Φωστήρας να καλύψει το κενό του Άρη Πετρούπολης ως δευτεραθλήτρια ομάδα της ΕΠΣ Αθηνών. Έχει κάνει προσφυγή, διεκδικεί την άνοδο. Θεωρείται απίθανο να υπάρξει θετική έκβαση. Ωστόσο, γιατί η προκήρυξη δεν προβλέπει αντικατάσταση ομάδας τρίτης κατηγορίας που παραιτήθηκε από δευτεραθλητή σύλλογο της τοπικής κατηγορίας. Εν ώψη της κλήρωσης την Παρασκευή, πάντως θα ξεκαθαρίσει μέσα στη εβδομάδα σίγουρα για να έχουμε εικόνα και για την τρίτη εθνική. Πάμε! Ρεπορτάζ. Τελευταία νέα ΑΕΚ, η ΑΕΚ και το φιλικό νωρίτερα με την Τβέντε. Άλλη μια ανατροπή στην ανατροπή. Και με τη Τσβόλε, όχι τη Τβέντε, ναι, με τη Τσβόλε και δηλώσεις με πραγματάκια από τον Μάρκο Νίκολιτς μετά το μάτς, όπως πάντα. Γιώργο Τσακίδη στην αλλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
5: Πώς είπες το τελευταίο, μου άρεσε.
4: Τι είπα?
5: Για τον Νίκολιτς.
4: Δηλώσεις από τον Νίκολιτς πάντα με πραγματάκια.
5: Έτσι.
4: Ο Νίκολιτς, το έλεγα και πριν, δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει και να μην πει κάτι, ρε παιδί. Ναι, κάτι, ναι, μια πρόταση, έστω. Γιατί είναι το παράπονό μας σε αυτή τη δουλειά, είναι το παράπονό μας λίγο αυτό.
5: Όχι, μα όχι, ο Νίκολιτς το κάνει υπέροχα.
4: Ναι, ναι.
5: Η αλήθεια είναι και αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει και πιο συχνά, θα το κάνει, δεν έχει θέμα. Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Εντάξει. Νομίζω είναι αυτό που έχουμε διαπιστώσει για όλους τους έργους, έτσι.
4: Ναι.
5: Να το πάρουμε διαχρονικά, δηλαδή και το τελευταίο πιο έτσι πρωταγωνιστία στην Γιωβάνοβιτς που ήταν. Ενώ ως σύλλογο, γιατί αυτό είναι ακόμα στην εθνική και εκείνο πάντα μιλάει και το πόη. Έτσι και ο Νίκολιτς, ο οποίος από την πρώτη μέρα αυτό μας έχει δώσει καταλάβει, οπότε δεν κυλήγεται πίσω από το δάχτυλό του. Πάντα λέει αυτά που πρέπει, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα, χωρίς να ρίχνει ευθύνες όμως, ξέρεις, λέει απλά την πραγματικότητα. Και έπειτα εμείς, ανάλογα τι θέλουμε μπάλα να παίξουμε, το ξέρεις, μπορεί να μεταφράσει όπως θέλουμε τα πράγματα, να το πω έτσι, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα τα λόγια του για να, πώς να το πω, για να τα παίρνεις και να τα βιάσεις, να το θέσω κομψά. Είναι αυτό που είχε πει και στην πρώτη σάδε προετοιμασία, το λέει και τώρα. Δεν είναι κάτι γνωστό. Είπε, μιλάμε για, για το κομμάτι που αναφέρθηκε στις προσθήκες, έτσι. Τέλος, η ομάδα θέλει μέσους.
4: Γιατί είπε, πέρα από το ποιοτικό είναι και αριθμητικό το θέμα.
5: Μα, ναι, νομίζω όμως, ξέρεις, επειδή είναι το πρώτο διάστημα και επειδή είχα γράψει ένα blog πρόσφατα στον Καζέτα, είναι απόλυτα δικαιολογημένο να υπάρχει αγωνία στον κόσμο του ΣΑΕΚ. Απόλυτα δικαιολογημένο. Ο Κρίνια δεν είναι το ίδιο δικαιολογημένο να υπάρχει, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ δεν πάει για λύσεις μόνο αριθμητικές στην περίπτωση των μέσων, για παράδειγμα. Δηλαδή στον Αντιπινέδα δεν μπορεί η ΑΕΚ να βιαστεί σε επίπεδο φέρ τον αύριο, αλλιώς κατασταθήκαμε, άρα να φέρουμε όποιον να είναι.
4: Ναι.
5: Αντικειμενικά το λέμε αυτό, έτσι, διότι μιλάμε για τον Πινέδα που έφυγε. Δεν έφυγε, ήθελα να πω όνομα τώρα και να παρεξηγηθώ, ξέρεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Πρέπει να βρεις ένα κομμάτι του παζλ, το οποίο για πολλούς, για κάποιους, σε μένα δεν ισχύει αυτό το ποδόσφαιρο, το έχω λατρεί από τον Πινέδα. Είναι δυσαναπλήρωτο για κάποιους.
4: Ναι.
5: Για μένα δεν υπάρχει αυτό, γιατί όλα μπορούν να αναπληρωθούν. Αν δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβώς που θα βρεις, μπορείς να διαμορφώσεις την τακτική σου προσέγγιση προκειμένου να βρεις κάτι άλλο, αλλά να σου δώσεις πράγματα και αυτό σε αυτό που θα το παίρνεις, στο κομμάτι που θα θέλεις δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ αυτά που είπε πάλι. Τόνισε και υπογράμμισε, αυτό είναι, ξέρεις, το πράγμα που σου λέω, ότι δικαιολογείται αγωνία, όχι γκρίνια. Είπε για παράδειγμα ότι σύντομα θα είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι. Γιατί ξέρει τι κάνει ο Ριμπάλτα. Δεν τα λέει για να πετάξει τον μπαλάκι, ας πούμε, στη διοίκηση, στον διευθυντή ποδοσφαίρου. Έχουν εξαιρετική σχέση το τρίο Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκολιτς. Ξέρει από πρώτο χέρι, γιατί είναι εκεί ο Ριμπάλτα, μιλάνε κάθε μέρα. Άσχετα αν θα είναι στο γήπεδο ή στο ξενοδοχείο, μιλάνε κάθε μέρα. Ξέρει πώς είναι, σε ποια κατεύθυνση κινείται η ομάδα σε επίπεδο προσώπων και ξέρει και σε ποια κατεύθυνση κινούνται και βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Οπότε υπομονή, μακάρι να τσίξει το συντομότερο δυνατό, αλλά το θέμα να γίνει δουλειά πρέπει να γίνει σε επίπεδο απόκτησης. Ούτως ή άλλως μιλάμε για το, ξαναλέω, για τον Αντιπινέδα, γιατί είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ. Στα υπόλοιπα, όσοι και να έρθουν ακόμα, άλλοι δύο που φαντάζομαι θα έρθουν, πλην τον Αντιπινέδα εννοώ, μιλάμε για μια συνθήκη η οποία δεν θα είναι για το πολύ άμεσο. Δεν θα είναι δηλαδή να παίξουν στα play-offs, αν έρθουν λίγο αργότερα.
4: Ναι.
5: Ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζαν, για να δώσω καταλάβει τον κόσμο. Άλλο Αντιπινέδα και άλλο αυτό που είπα αριθμητικά. Πολύ απλό, πολύ ξεκάθαρο.
4: Είναι πολύ ξεκάθαρο, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
5: Να το δω, Νίκο. Δεν είμαι αισιόδοξος.
4: Δεν θα το δεις, Γιώργο. Δεν θα το δεις.
5: Εσύ το ξέρεις και το καταλαβαίνεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά στα λόγια του Σιμπολαπόλου και για τον αγωνιστικό και για το αγωνιστικό κομμάτι και για όσα είπε τέλος πάντων, αλλά σε ό,τι αφορά το φιλικό, νομίζω ότι όσοι μπορούν να καταλάβουν την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε, έχουν παρακολουθήσει προετοιμασίες και βλέπουν φιλικό με φιλικό, συγγνώμη, καταλαβαίνουν και την εξέλιξη, την πρόοδο στο αγωνιστικό σχέδιο. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει εξέλιξη, φαίνεται ότι υπάρχουν και ένα διαστήματα, για όνομα του Θεού δεν υπήρχαν, θα ήταν παράλογο.
4: Ναι.
5: Είμαι πολύ ειλικρινής.
4: Το είπε και ο Νίκολης, και αυτό το είπε. Δηλαδή από το 45-60 ναι, είπε ότι είχαμε θέματα στα μαρκαρίσματα, εντάσεις. Λογικό είναι.
5: Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για να παίξει να μένει 12 Αυγούστου, αλλά κακά τα ψέματα. Το μεγάλο διακύβευμα είναι η 19 Αυγούστου και 20 και 18 τέλος πάντων, όταν παίξει τα πράγματα.
4: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
5: Που είναι τα play-off Champions League, μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχει συνθήκη και ο βασικός στόχος είναι εκ των βασικών στόχων το τρόπαιο, το έχει και ο ίδιος άλλωστε ο Μάρκο Νιερκολίτης, και αν η ΑΕΚ δεν είναι σε 100% έτοιμη τότε και δεν πετύχει το στόχο της, δεν θα πει ότι πετύχαμε. Αποτύχαμε, θα πει ο άνθρωπος. Αλλά κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο διακύβευμα και αυτό που όλοι στον οργανισμό ΑΕΚ, στον αγωνιστικό, όπως λέω, στον διοικητικό, που και για εκείνους κι αν είναι, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό έσοδο, είναι το Champions League. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν και κενά διαστήματα, να υπάρχουν και τρεξίματα δεύτερα με τρίτα, δηλαδή να χάνονται παίκτες, να χάνονται χώροι. Είναι πάρα πάρα πολύ λογικό στο ποντάρισμα να ψάχνουν διαφορετικά πράγματα και να πρέπει να χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Βλέπε Γιώβιτς, είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι του φέτος. Πάρα πολύ πιο μακριά από το κουτί. Βλέπουμε το Μαρίν που παίζει μέχρι να βρεθεί η Σοφία Αντιπινέδα ή μέχρι να βρει ακριβώς το χρόνο προσαρμογής που πρέπει ο Κάιρινεν αυτός να πηγαίνει να παίρνει την πρώτη μπάλα για να χτίσει. Πράγμα που δεν είναι σύνηθες φαινόμενο.
4: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή σχετικά με πέρυσι. Ο Ζουμπόφ που κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες αλλά έχει μητρικές ενέργειες και δείχνει ότι είναι πίσω σε επίπεδο ενώ προσαρμοστικότητας ακόμα στο πλάνο. Είναι πραγματάκια και κουτάκια που αν δεν ήταν το παράλογο σε ένα βαθμό, από την άλλη, ναι, από εδώ και πέρα πρέπει να περιμένει κάποια πράγματα περισσότερα, όλο κάθε μάτσο δεν περνάει. Και από τους Κάιλινγκ για παράδειγμα και τον Ζουμπκόφ που είναι οι πιο νέοι, ας πούμε, και οι πιο βασικοί παίκτες, να το πω έτσι. Απ' την άλλη βλέπεις μια εξέλιξη και στο παιχνίδι της ΑΕΚ, βλέπεις και μια πρόοδο στην συνέχεια και στη συνέπεια σε πρόσωπα όπως είναι ο Κοϊτά, όπως είναι ο Βάργκα, όπως είναι ο Ρώτα, όπως είναι ο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί παραλαμβάνω, ειδικά στα play-off στις προκομματικές διαδικασίες, το να έχεις συνέχεια και συνέπεια στην αγωνιστική σου ταυτότητα και στην οτροπία βασικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΑΕΚ, ακόμα και αν προβληματίσει σε φιλικό, μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει ακόμα.
4: Σωστό. Από πέρυσι τον Οκτώβριο.
5: Έχει να χάσει τον Οκτώβριο. Είναι θέμα DNA και ταυτότητας που έχει χτιστεί από τον πρωταθληματικό προπονητή της και από την ομάδα. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να συνεχίζεται αυτό, γιατί ποτίζει αυτό το έργο μέσα στην ομάδα.
4: Mm-hmm. Επόμενο φιλικό τώρα είναι την Τετάρτη, έτσι.
5: Σωστά.
4: Με τη Samsung Sport είναι το κεκλεισμένο αυτό.
5: Samsung είναι στις 2 Αυγούστου μέσα με τη Samsung Sport.
4: Δεν θυμάμαι, θα το τσεκάρω, μπορεί να σε μπερδεύω τώρα εγώ.
5: Ναι. Νομίζω ότι 2 Αυγούστου παίζει το τελευταίο φιλικό. Καλά, είναι σίγουρο και κλεισμένο.
4: Όχι, με τη Samsung Sport είναι, Γιώργο, τώρα την Τετάρτη.
5: Ωραία. Τώρα την Τετάρτη είναι σίγουρο και κλεισμένο.
4: Από
5: με εντολή της Ολλανδικής αστυνομίας. Ωραίο φιλικό και αυτό. Και αυτό είναι κάτι που μπορείς να παρατηρήσεις, πολύ σημαντικό για την προετοιμασία της ΑΕΚ. Ένα-ένα τα φιλικά της, άμα τα δούμε, ο βαθμός δυσκολίας και ο αντίπαλος όλο και είναι πιο έτσι, σημαντικός, να το πω έτσι, όπως πρέπει και προβλέπεται. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό η ΑΕΚ να δείξει και σε αυτό το παιχνίδι αυτή τη συνέχεια και να αυξήσει και τη διάρκεια, ή μάλλον να μειώσει πιο σωστά τη διάρκεια των κενών διαστημάτων, ξέρεις. Αυτό θα είναι το ζητούμενο. Το μοντάρισμα πάει όπως θέλει ο coach. Θέλει πράγματα, προφανέστατα και θέλει πράγματα, έτσι, σαφέστατα. Αλλά είναι σημαντικό ότι αυτή την περίοδο δείχνει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα βαθμό που πρέπει, γιατί κακά τα ψέματα καμία ομάδα, μα καμία, Αύγουστο μήνα και προγραμματική διαδικασία και Σεπτέμβριο, να σου πω, δεν φτάνει ποτέ να είναι στο 100%.
4: Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Κάτι άλλο, Γιώργο?
5: Τίποτα. Περιμένουμε, παιδιά, την εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι και δεις αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε πριν με τους μέσους. Φωτογραφίζει και πραγματάκια αυτό, βέβαια, έτσι, το μέσους που λέει ο coach, για παράδειγμα. Διότι εκτός των υπολείπων υπάρχει στο χαμπό, για παράδειγμα. Δεν μοιάζει να είναι, πώς να το πω, ικανοποιημένος στο 100% coach από αυτό που βλέπει. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, ή τέλος πάντων προσπαθώντας να μεταφράσουμε, αν θες πιο σωστά, έτσι.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν είναι και ωραία να προσπαθούμε να μεταφράσουμε εμένα, αλλά όταν σου λέει μέσους, αν υποκτηθεί ένας ακόμα, θα είναι ο Καρίνεν, θα είναι ο Μάριν, θα είναι ο παίχτης που θα αποκτηθεί, θα είναι ο Μάνταλος, θα μπορεί να παίξει εκεί, και υπάρχει υποκτήθηκε στο χαμπό. Άρα από ό,τι βλέπω, δεν τον έχουμε στο ίδιο μυαλό. Μια ωραία, έτσι, κίνηση που έγινε σήμερα και μας μεταφράζει πράγματα είναι και αυτή του Μάνταλου. Τη χρησιμοποίηση εννοώ. Που μας θύμισε πώς χρησιμοποιούσε τον Περέιρα και τον Ζωαμάριο coach.
4: Ναι,
5: αριστερά,
4: σωστά.
5: Αλλά να έρχεται πιο κεντρικά δηλαδή.
4: Και ήταν και καλός ο Μάνταλος.
5: Πολύ καλός.
4: Πολύ καλός. Ναι,
5: νομίζω ότι ο Μάνταλος είναι το παλιό καλό κρασί που λέμε.
4: Σωστά.
5: Ναι, του κάνει πάρα πολύ καλό κάθε χρόνο που περνάει. Κάνει φοβερή προετοιμασία από ό,τι μαθαίνω. Και είναι κομβικό, γιατί θα είναι ένας παίκτης που είδαμε και σήμερα, αλλά και γενικά θα έρθει από τον πάγκο. Και όχι μόνο, αλλά όταν θα έρθει από τον πάγκο θα μπορεί να δώσει πολύ πολύ πολύτιμη βοήθεια στο αγωνιστικό σχέδιο.
4: Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είσαι καλά.
4: Και πάλι, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ από Γιώργο Τσακίρη. Νωρίτερα είχατε ακούσει και το σχόλιο του για το φιλικό. Νωρίτερα με την Τσβόλε. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αναλυτικά στο site του Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάντως αυτό που λέει ο Γιώργος, νομίζω ότι το καλύτερο για τον Σαχαμπό, επειδή το παιδί ήρθε τον περασμένο χειμώνα ως ένας παίκτης, ένας μέσος με προοπτική για το μέλλον. Εξάρι είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω με βάση και τα λεγόμενα του Νίκολιτς και από ό,τι αναφέρει και το ρεπορτάζ, δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις του Σέρβου τεχνικού στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι το καλύτερο για το παιδί θα ήταν να πάει κάπου δανεικός για να παίξει, γιατί κάτι έχει. Κάτι έχει αυτό το παιδί. 20 χρονών είναι, στα 21. Και η ΑΕΚ πέρυσι, πριν από λίγους μήνες, είχε βγάλει από τα ταμεία της σχεδόν 2 εκατομμύρια για να τον πάρει. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη να τα πούμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, έχουμε αυτό το σοκ με τον Τάχα Άλλη. Έχουμε νεότερα βασικά?
1: Το σοκ, επειδή βλέπω δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω από πού προέκυψε. Λέγαμε από την Πέμπτη το βράδυ και την Παρασκευή ότι δεν μπορούσε να γλιτώσει αυτή την απουσία του ενός...
0: Του ενός μήνα. Okay.
1: Ήταν το λιγότερο από αυτή την εξάρθρωση στο νόμο. Το ζήτημα με τον Τάχα Άλλη είναι και με αυτόν μάλλον το χειρουργείο. Και αν τυχόν θα μπορέσει να το αποφύγει. Και λέω και με αυτόν γιατί οι εκφράσεις και όλη έτσι η συνέχεια αφορά και τον ΜΕΙΤΕ σε άλλο βέβαια μέρος του σώματος, αλλά και εκείνος κάπως έτσι και πιο σοβαρό βεβαίως ζήτημα, αλλά και εκείνος προτίμησε ένα συντηρητικό πρόγραμμα και θα δούμε τι θα καταφέρει. Έτσι είναι και με τον Τάχα Άλλη. Ξεκινάει συντηρητικά και μέσα στις επόμενες 10-20 μέρες θα φανεί αν θα το βγάλει το συντηρητικό ή αν πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Βεβαίως το όλο σκηνικό, το ότι μιλάμε για έναν αποκτηθέντα που μπαίνει στο πρώτο παιχνίδι και στο πρώτο δεκάλεπτο παθαίνει τη ζημιά, ναι, αυτό από μόνο του από τότε ήταν κάπως και σοκαριστικό. Αν και μεταξύ μας, με όλα όσα έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ το 26...
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι,
1: δεν ξέρω
0: τι θα πεις.
1: Προκαλεί ναι. Κάτι σοκ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε σχήμα λόγου, ούτε θεωρίες. Να μην τα βάλουμε κάτω.
0: Όχι,
1: γιατί του 26.
0: Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά που έχουν γίνει από τον Ιανουάριο, πράγματι.
1: Ή να μιλήσουμε για τη φετινή σεζόν. 4 φιλικά, ένα επίσημο, 5 παιχνίδια με 3 χειρουργία.
0: Ναι.
1: Δεν. Έχω εδώ ένα συνάδελφο που λέει μην τα μιλάς, λέει, γιατί άμα τα μιλάμε αυτό φέρνει κι άλλο.
0: Ναι, άστο.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή. Μετά θα φτάσουμε πάλι σε ένα σημείο να λέμε δεν έχει ρόστερ ο ΠΑΟΚ. Τι ρόστερ να έχει που η μισή είναι στο νοσοκομείο και η μισή ακόμα από πέρυσι είναι άρρωστη και κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Λείπει ο ΜΕΙΤΕ, λείπει ο Ντεσπότοφ, Μποσορετήρε τώρα μπαίνει. Τι να αρχίσει και τι να λες και τι να μην λες. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστεί με τους υπάρχοντες, τον Τάισον, μπήκε ο Σορετήρε, ο Χατσίδης αν θα παίξει αριστερά. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι σε μια μεσοεπτική γραμμή που έχει ο ΠΑΟΚ, έχει, αυτή τη στιγμή έχει αρκετές λύσεις. Ποδοσφαιρικά λοιπόν είναι αυτό το ζήτημα και η επιστροφή του Σορετήρε με την ομάδα από σήμερα ουσιαστικά να ξεκινάει την προετοιμασία για τον σπουδαίο αγώνα της Πέμπτης. Το όλο κλίμα αυτό είναι ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα μεγάλο σπουδαίο παιχνίδι την Πέμπτη και φυσικά δεν έχει κρυφθεί τίποτα σε σχέση με την πρόκριση. Βεβαίως είναι το ζήτημα των διαρκείας, μια και έκλεισε η πρώτη περίοδος με πάρα πολύ καλά δεδομένα για την ποδοσφαιρική ομάδα, πάνω από 12.000 οι ανανεώσεις και αύριο, από αύριο ανοίγουν τα εισιτήρια για όλους. 12.372 είναι αυτοί που ανανέωσαν σε σχέση με τους 8.000 κατόχους της περσινής σεζόν. Και θα δούμε πού θα φτάσει το νούμερο, με τον ΠΑΟΚ να έχει συμπτύξει αρκετά τη χρονική περίοδο διάθεσης, παρόλα αυτά ο κόσμος να είναι κοντά να στηρίζει και στο τέλος να έχει εισπράξει και το μήνυμα ότι πάμε για την τελευταία χρονιά της Τούμπας και θέλει να το ζήσει. Να το ζήσει.
0: Εδώ μεταξύ βλέπω ότι αντίστοιχη τρέλα επικρατεί αναμενόμενα και στο μπάσκετ με το hashtag είναι μικρό το γήπεδο να είναι απολύτως επιτυχημένο, έτσι. Έχουν φύγει πάνω από 6.000 διαρκείας από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Και σήμερα που άνοιξε η διάθεση για όλους, δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή ουρά 5.000 ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί υπάρχει μεγάλο όραμα, είναι οι κινήσεις, είναι η νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, το όραμα της Ευρωλίγας, τα πάντα, οι μεταγραφές φυσικά που έχουν γίνει, ο Οσμάν. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Νομίζω ότι από αυτή την πλευρά θα ζήσουμε ένα χειμώνα με γεμάτα ή τέλος πάντων με γήπεδα που θα έχουν μεγάλη πυρότητα. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι, τα σπορ και αθλητισμός, να γεμίζουν τα γήπεδα. Και από εκεί πέρα θα δούμε και τις επιτυχίες των ομάδων.
0: Δημήτρη, με το θέμα Γιαννούλη, πού βρισκόμαστε στο θέμα Γιαννούλη?
1: Επειδή εδώ και 2-3 μέρες κυριαρχεί αυτή η αίσθηση και η θυμολογία που δεν ξέρω γιατί και πώς προκύπτει ότι έκλεισε το θέμα, οφείλω να πω ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έκλεισε η υπόθεση Γιαννούλη. Μπορεί να κλείσει αύριο, μπορεί να κλείσει μεθαύριο. Ότι έχει μια καλύτερη επαφή πλέον ο ΠΑΟΚ με την Augsburg δεν σημαίνει ότι τα έχουν βρει και είναι τελειωμένη υπόθεση και έρχεται ο ποδοσφαιριστής. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι πράγματι αυτή την εβδομάδα να ολοκληρώσει την μεταγραφή, γιατί με τον παίχτη τα έχει βρει εδώ και καιρό, και βεβαίως να τον δηλώσει στην επόμενη ευρωπαϊκή λίστα. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Δεν επιβεβαιώνεται αυτή η αίσθηση ή η φήμη ότι έκλεισε και επιτέλους θα ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, απλά να ξέρουμε και πότε γίνεται το κάθε γεγονός.
0: Ναι. Κάτι άλλο, Δημήτρη.
1: Έχει στόχο να κλείσει αυτές τις μέρες χαφ, οχτάρι. Μπαίνει από σήμερα, προφανώς έχει βρεθεί παίχτης, η απόκτηση δεξού μπακ αντί του Σάντσες. Παίχτη που θα έρθει να κοντραριστεί με τον Κένι. Και ο Φορ, όπου έχει 2-3 επιλογές. Πάντως η συγκεκριμένη στόχη είναι το οχτάρι, ο δεξιός μπακ που μάλλον βρέθηκε και βεβαίως ο Γιαννούλης.
0: Η προετοιμασία για τη ρεβάνς ξεκίνησε σήμερα, αύριο πότε ξεκινάει?
1: Ναι, σήμερα ξεκίνησε.
0: Είχαμε προπονήσεις.
1: Έχουμε 3 ακόμη προπονήσεις, δεν πρόκειται να έρθουν Ουκρανοί.
0: Θα σε ρώταγα. Ωραία. Okay.
1: Και πάντως το διαδικαστικό του αγώνα, με το πώς τελείωσε το προηγούμενο παιχνίδι με αυτή την ένταση που προκλήθηκε, θα το δουλέψει νομίζω αρκετά ο ΠΑΟΚ με πάρα πολλά μηνύματα προς τον κόσμο του, γιατί πρέπει η πρόκληση να παιχθεί εντός γηπέδου και μην έχουμε άλλα που θα στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Με αυτά και με αυτά περάσαν 3 ώρες, Στέφανε. Όπω νερό. Κάτσε να πούμε κανένα παιχνιδάκι. Κλαουσούρα Αργεντινής, Ατλέτικο Τουκουμάν, η Τεπετιέντε Ριβαντάβια, 0-0 στο ημίχρονο. Πάει αυτό. Παίζει και οι Στουδιάντες με την Τεπετιέντε, 11:15. Στην Πριμέρα Νασιονάλ της Αργεντινής, ημίχρονο Αγκροπεκουάριο Σαν Μαρτίν 0-1, Λος Αντές Δεπορτίβο Μαντρίν 0-0, το ίδιο και το Old Boys Defensores de Belgrano. Το Κολόν Σανταφέ Τσάκο Forever είναι 0-0 στο 24, στο 35 Δεπορτίβο Μωρόν Φέρο Καρίλ Οέστε 2-0, στο 23 Σαν Μιγγέλ Ακασούζο 0-0. Ένα ματσάκι στην Αυστρία, κύπελο το τελευταίο της ημέρας, Wiener Berger Rapid Viennis 0-0 στο 24ο λεπτό. Κάπου πήρε το μάτι μου και ξέχασα να το πω για να το βρω. Πού το ρε Στέφανε, για βάλε λίγο μουσική. And this is not our fate. Μόλις το είπα εδώ μεταξύ, η Κολόν Σανταφέ το φάγε. Από την Τσάκο Forever, 0-1. Το σκορ μόλις τώρα. Τσάκο Forever, καταπληκτικό όνομα, καταπληκτικό. Ναι, δεν τη θυμόμουν καθόλου ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, καλά, δεν θα φάω και το χρόνο μου εδώ πέρα. Θα το βρω αλλιώς. Η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ λοιπόν, η Χάμαρμπη, έμεινε στο εκτός έδρας 1-1 με την Μπρομαποϊκάρνα. Μιλάμε σήμερα, οι ομάδες που έχει πει αυτό το στόμα δεν λέγονται. Και τα έχω πάει περίφημα. Αλλού έγιναν τα σαρδάμ. Η Χάμαρμπη λοιπόν για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος φιλοξενήθηκε από τη 12η της βαθμολογίας Μπρομαποϊκάρνα. Στο 79 ο Λίντ έκανε το 1-0, αλλά οι γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 90 με τον Τρόελσεν. Έτσι, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ έμεινε στη δεύτερη θέση και στο μείον 11 από την πρωτοπόρο Σίριους.

Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα καταλάβει, δεν το είχα δει. Η Sirius είναι πρώτη με 12 νίκες, 2 ισοπαλίες, 0 ήττες. Τρένο για το πρωτάθλημα. Μια ομάδα η οποία έχει πάει σε ένα τελικό κυπέλου το πολύ κοντινό 1924 και έχει πάρει ένα πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Ρε τι γίνεται Σουηδία. Έφυγα με αυτό το τραγούδι. Επίτηδε στο βαλό, Στεφάνος, για να φύγω. Φεύγω. Έρχεται Νίκος Ζέρβας με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιριγότης, 2 ώρες χωρίς Αρδάμ. Ευχαριστώ Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του για τις μουσικές επιλογές. Θα είσαι και αύριο το βράδυ. Ποιος είναι αύριο το βράδυ? Είμαι εγώ αύριο βράδυ. 10-12. Τι να γίνει. Ευχαριστώ Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Το Νταγκάμα βρίσκεται σύμφωνα με το ESPN επιθετικό του Ολυμπιακού Μεχδί Ταρέμι στην Αγγλία για να περάσει ιατρικά από τη Χάλμπρις και τον Τζολάκης. Παραμένει φαβορή για την καταστάτηση του ΟΣΑ. 24 εκατομμύρια ευρώ η νέα πρόταση της Κάνσας για τον Αντρέ Λουίζ. Την τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις. Έτοιμοι Έσε, Κάρμο και Σαλιακάς. Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη μέσα στην προσεχή εβδομάδα θέλει ΠΑΕΠΑΟΚ. Πλήγμα με τον Ταχάλι, ο οποίος υπέστη εξάρθρωμα στον ώμο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί χειρουργείο. Άρχισε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στις 12.000 υπολείς των ειστήριων διαρκείας. Εβδομάδα μεταγραφικών εξελίξεων αυτή που αρχίζει στον Άρη, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη για απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών και ενός αριστερού μπακ. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του στη φιλική νίκη 3-0 απέναντι στην Άντερ 23 της Αταλάντα, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αντί 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οπτιών από δέσμευσής του από τη Real έναντι 850.000 ευρώ. Την αποκτήση του Λούκα Βιλντόσα ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Αργεντινός πρώην playmaker Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού έμεινε ελεύθερος από τη Βίρτους Μπολόνια και επιστρέφει στο Βελιγράδι μετά την πρώτη του θεία εκεί για τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάραν τερμάτισε πρώτος στο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing. Τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Αλέξανδρος Συριγώτης.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν, Βαϊντερφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 59ο λεπτό. Ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68. Και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κυτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Bayern, που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελλο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89, ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser, ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο, δίνοντας το κύπελλο Ευρώπης. Το 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real του 98, που παίρνει το κύπελλο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια, στην εντύπωση, σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Wembley με το κύπελλο Ευρώπης Πρωταθλητριών Ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.
3: Η Winsport FM 94,6.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 σε αυτό το καθιερωμένο περίπου 2 ώρο αυτής της εβδομάδας.

Τι άκουσα πριν ο Νίκος ο Ράλης με μάτιασε με τα Σαρδάμ, οπότε να περιμένετε σίγουρα κάτι στο επόμενο δύο ώρο, δεδομένα κάτι θα υπάρξει. Επίσης έχω κάνει Σαρδάμ, απλά από ό,τι φαίνεται πέρασαν απαρατήρητα. Μόνο εγώ τα παρατήρησα. Σήμερα θα τα παρατηρήσετε κι εσείς, να είστε alert.

σε μια μέρα που έχω την αίσθηση ότι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα δεν αφορούν τα δύο αθλήματα που ασχολείται περισσότερο. Ο κόσμος, φυσικά δύο αθλήματα όπως το πόλο, που δεν ασχολείται πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, ο κόσμος, αλλά σήμερα είχαμε μια τεράστια επιτυχία, συγκλονιστικά μεγάλη επιτυχία, της Εθνικής Πόλο Ανδρών, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, μια γενιά του Πόλο Ανδρών που είχε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, στραβοπατήματα σε τελική φάση τουρνουά. Είχαμε χαμένους τελικούς οριακούς, έχουν γίνει τρομερά πράγματα για να μην πάρει χρυσό η συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Τελικά τώρα ήρθε το χρυσό και ήρθε και με έναν τρόπο που ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίος, σε μια πόλη με πάρα πολλούς Έλληνες ομογενείς, στο Σίδνεϊ, με ένα γκολ 12 δευτερόλεπτα πριν λήξει το παιχνίδι. Πανηγυρίστηκε έξαλλα και πραγματικά το αξίζανε τα συγκεκριμένα παιδιά. Δεν θα το παίξω ειδήμων του πόλο, δεν είμαι. Δεν έχω πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο άθλημα, αλλά νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι να φτάνεις συνέχεια στην πηγή και να μην πίνεις νερό, και τα συγκεκριμένα παιδιά το κατάφεραν. Το άλλο είναι φυσικά η εκπληκτική εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, παρόλο που ο ίδιος δήλωσε απογοητευμένος που δεν έπιασε περισσότερες επιδόσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει τρομερά πράγματα και σήμερα ο Μίλτος. Ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ, τα 8.66 του Λούι Τσάτουμα, και μάλιστα δύο φορές, απλά τη μία δεν κατεγράφει επίδοσή του λόγω του ευνοϊκού αέρα. Ο ίδιος είπε ότι ήθελε να κάνει πάνω από 8.70 και είναι απογοητευμένος από την επίδοσή του και περιμένει ακόμα υψηλότερα άλματα στο μέλλον. Έδειξε και ποιος είναι ως αθλητής να έχει κάνει αυτή την εμφάνιση και να λες ότι περίμενα καλύτερα, δείχνει και πώς έχει καταφέρει αυτό το παιδί να φτάσει εκεί που έφτασε. Νομίζω αυτά τα δύο γεγονότα ήταν τα σημαντικότερα της σημερινής ημέρας, η οποία, η αλήθεια είναι, ρεπορτάζιακά ήταν αρκετά ήσυχη.

Από ό,τι με ενημερώνουν, έκανα ήδη κάποιο σαρδάμ. Εγώ σας το είπα ότι. μικρούλι. Δεν μετράει. δεν το μετράμε. Πάμε από τώρα μετράει.

και πιθανότατα μέσα στις επόμενες ημέρες θα αποχαιρετήσει και το Μανώλη Σιώπη, ο οποίος φαίνεται πως θα επιστρέψει στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παλεύει τους μεταγραφικούς του στόχους και μπαίνει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας του για τα πρώτα επίσημα μάτς με την Αϊμέγγεν. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στις 4 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι. Εκεί βρίσκονται οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή.

σχετικά η σημαντικότερη είδηση της ημέρας είναι η οριστική μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τους Cleveland Cavaliers. Νομίζω προχθές τα λέγαμε ότι είχε αφήσει να εννοηθεί ο Μις Κορασνάτοβιτς, ο ατζέντης του παίκτη, παραλίγο να κάνω σαρδάμ, το έσωσα. Ο ατζέντης του παίκτη είχε αφήσει να εννοηθεί ότι έχει γίνει συγκεκριμένη συμφωνία με ένα έτσι κρυπτικό μήνυμα στα social media. Τελικά σήμερα την έκανε γνωστή ο Σαμ Σαράνια την οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, μόνο ετές συμβόλαιο αξίας 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο βέβαια με τη φορολογία της Αμερικής είναι ένα συμβόλαιο γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ένα συμβόλαιο που εύκολα θα μπορούσε να βρει ενώ ο παίκτης και στην Ευρώπη. Αλλά φαίνεται ότι θέλει οπωσδήποτε να ξαναδοκιμάσει στο NBA και έβαλε και τέλος την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί, ότι όλο αυτό που έγινε με το NBA out ήταν ένα κόλπο για να φύγει από το συμβόλαιό του με τη Real και να πάει σε άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Εν τέλει υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο. Φυσικά αυτό δεν αποκλεί μέσα στη σεζόν κάποια στιγμή, άμα δεν του βγει το πείραμα του NBA, να θελήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να έχουμε πάλι ένα serial τύπου Nigel Hayes Davis. Γιατί αν ο Χεζόνια βγει στην αγορά, υποθέτω ότι όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας θα επιθυμούν την απόκτησή του. Μιλάμε για τρομερό παίκτη. Πάντως, από του χρόνου, από τη νέα σεζόν, ο Χεζόνια θα είναι μέλος των Cleveland Cavaliers, που περίμεναν να δουν αν θα πάρουν τον LeBron, εν τέλει δεν τον πήραν και προχώρησαν στην απόκτηση του Χεζόνια, συμπαίκτης με τον Donovan Mitchell, συμπαίκτης με τον James Harden, και βλέποντας το roster των Cavaliers, πιστεύω ότι θα έχει και ρόλο. Δεν νομίζω ότι θα είναι, πώς να το πω, τελευταίος τροχός της αμάξης, γιατί στο 3 που αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ο Χεζόνια υπάρχει λειψανδρία στην ομάδα. Οπότε με το roster αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξει κάτι, νομίζω θα έχει και ρόλο ο Κροάτης.

Φοβερό σχόλιο. Έχει έρθει, έκανε σαρδάμα αλλά δεν μετράει. Ήταν με ευνοϊκό αέρα. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, είναι αναφορά στον Τεντόγλου που σήμερα έκανε κάποια στιγμή 8.66. Όπως εν τέλει έκανε και μέτρησε, αλλά η πρώτη φορά που έκανε 8.66 δεν κατοχυρώθηκε, γιατί είχε ευνοϊκό αέρα περισσότερο από το επιτρεπτό όριο. Οπότε χρειάστηκε να ξανακάνει χωρίς ευνοϊκό αέρα.

εν τέλει τα κατάφερε. Είναι φοβερό εντωμεταξύ που έχει κάνει δύο φορές την ίδια επίδοση σε συνεχόμενα άλματα. Πολύ ωραίο σχόλιο. Φημολογείται, λέει ένας φίλος στο ίντερνετ, πως αποχωρεί από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ο Μίτογλου. Δεν το έχω διαβάσει αυτό, φίλε, κάπου, και δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί το είπα και χθες, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ήδη χάσει τον Τολιόπουλο και τον Σαμοντούροφ, που είναι δύο ελληνικά διαβατήρια. Νομίζω δεν θα θέλει να χάσει και τρίτο. Και επίσης ο Μίτογλου είναι ένας παίκτης που στο ρόλο που έχει μπορεί να γίνει χρήσιμος. Το είδαμε και στους τελικούς του πρωταθλήματος που βγήκε μπροστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο σενάριο. Έχει συμβόλαιο. Ο παίκτης είναι στενά συνδεδεμένος με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι εκεί πέρα.

Επί του πιεστηρίου πριν από λίγα λεπτά έκανε το εθιμοτυπικό Here We Go ποστάρισμα ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και αφορά τον Γιάν Διομαντέ, ο οποίος οριστικά θα γίνει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2031. Ήδη είχε συμφωνήσει ο Ιβοριανός στους προσωπικούς όρους με τη Βασίλισσα, τώρα ήρθε η συμφωνία και με τη Λειψία για πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή, όπως βλέπω να αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος. Αυτή τη βδομάδα θα πετάξει στη Μαδρίτη για να κάνει ιατρικά και να υπογράψει μέχρι το 2031 ο Ιβοριανός εξτρέμ που εντυπωσίασε στο Μουντιάλ με την ακτή Ελεφαντοστού. Ειδικά στη φάση των ομίλων είχε κάνει κάποια εκπληκτικά παιχνίδια, ενδιαφέρθηκε για αυτόν η Λίβερπουλ, ενδιαφέρθηκε η Paris Saint-Germain, η οποία ήταν και η ομάδα που παρέμεινε στην κούρσα μέχρι τέλους, αλλά την έχασε σήμερα. Μία προσθήκη για τη Ρεάλ πανάκριβη, ενός ταλαντούχου νεαρού παίκτη, και μένει να φανεί αν αυτό μπορεί να συνδέεται και με κάποια αποχώρηση, γιατί υπάρχει πολύ έντονη φημολογία για το Vinicius. Και το να παίρνεις έναν εξτρέμ πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ έχεις ήδη το Vinicius στην ίδια θέση είναι λίγο, δείχνει κάποια πράγματα, να δούμε αν υπάρχει εκεί πέρα λάδι στη φωτιά.

Επίσης, επί του πιεστηρίου, τα Ολλανδικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ντούσαν Τάντιτς είναι πρώτο πυλόν της Νάιμέγκεν, και άρα, αν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, θα τεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Ο Τάντιτς, που αν δεν κάνω λάθος, είχε παίξει στο παρελθόν και για τον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο θυμάμαι, νομίζω. Τώρα φαίνεται ότι θα τεθεί αντίπαλός του στα προκριματικά, 37χρονος, το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια, στα ευρωπαϊκά γήπεδα, τρομερά πράγματα με τον Άγιαξ, ένας σπουδαίος παίκτης. Να δούμε αν πράγματι θα επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Ακόμα και στα 37 του είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης και ένας πονοκέφαλος αν γίνει παίκτης της Νάιμέγεν για τον Ολυμπιακό.

Τα ξένα μέσα λένε ότι ο Βίν είναι σχεδόν κλεισμένος στην Άρσεναλ, λέει ένας φίλος. Δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει τόσο πολύ, αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει εκεί. Γιατί αναφέρεται όλο και συχνότερα το συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Ο Βινίσιος, να πούμε ότι το σημαντικότερο ζήτημα στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι ο Βινίσιος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και μέχρι στιγμής αρνείται πεισματικά να ανανεώσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το οποίο προφανώς για τη Ρεάλ είναι πρόβλημα, γιατί αν δεν τον πουλήσει τώρα ή το χειμώνα, θα τον χάσει το επόμενο καλοκαίρι αν φύγει χωρίς λεφτά, και μιλάμε για ένα παίκτη που είναι μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Τζουντ Μπέλιγχαμ τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της Ρεάλ. Οπότε γι' αυτό νομίζω υπάρχει πώς να το πω, ενδεχομένως να υπάρχει φωτιά στο συγκεκριμένο καπνό, και η μεταγραφή του Διομαντέ, που είναι ένας αριστερός εξτρέμ όπως και ο Βινίσιος, κατά κύριο λόγο ρίχνει λάδι, η αλήθεια είναι, στη φωτιά. Να δούμε άμα ολοκληρωθεί τώρα καμιά μεταγραφή του Βινίσιος στην Άρσεναλ, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, θα μιλάμε για συγκλονιστική κίνηση.

Εδώ γράφει ένας φίλος ότι είπα να δούμε αν υπάρχει λάδι στη φωτιά. Αυτό νομίζω πιάνεται για σαρδά μου. Προφανώς εννοούσα αν υπάρχει φωτιά εκεί που υπάρχει και καπνός, αυτό ήθελα να πω. Απλά είναι καλοκαίρι και με έχει βαρέσει ζέστη, δεν ξέρω. Εγώ σας το είπα ότι τώρα που με γρουσουζέψατε θα κάνω πολλά σήμερα. Οπότε πάμε σε ένα break και πολιτικό δελτίο για να καθαρίσω το μυαλό μου και να επιστρέψω ο Δημήτερος μετά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Όπως ανακοινώθηκε, ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, Γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο, ο παδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχειρήσης για τη σύλληψή του. Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή ενδέχεται να βρει μιμητές. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μιλώντας στον Sky, η κυρία Μενδώνη ανέφερε ότι ίσως η πιο σημαντική διεθνής διάκριση στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς. Εξήγησε ότι με την εγγραφή αυτή ο Ολύμπος εντάσσεται στα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Ανεξέλεγκτες μένουμε οι γιγάντιες δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από την Ισπανική πρωτεύουσα και στην περιοχή της Βαλένθιας στα ανατολικά. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους στην περιοχή του Μπορντό, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον έξω δικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
2: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
2: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ωραία έναρξης 9 το βράδυ.
2: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
2: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
2: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Άφησα λίγο το τραγούδι να παίξει γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα του πατέρα μου, οπότε είπα να το αφήσω λίγο. Φοβερή επιλογή τραγουδιού. Ο Διομαντέ λέει, ένας φίλος κυρίως αγωνίζεται στο δεξιάκρο της επίθεσης, οπότε δεν απειλείται η θέση του Βινίσιους. Και στις δύο θέσεις παίζει. Άμα θυμάται ο φίλος που έστειλε το μήνυμα στην ακτή Ελεφαντοστού, επειδή υπήρχε και ο Διαλό από την άλλη πλευρά, ο Διομαντέ παίζει αριστερά και έκανε εκεί τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Δεν λέω προφανώς ότι απειλείται η θέση του Βινίσιους, γιατί και να ερχόταν ο Διομαντέ με το Βινίσιους, ο Βινίσιους είναι καλύτερος παίκτης, θέλω να πω, αυτός θα παίζει βασικός. Εγώ το ερμηνεύω ότι ίσως η Ρεάλ να ενισχύθηκε στα εξτρέμια επειδή ξέρει ότι θα φύγει ο Βινίσιους. Εγώ με αυτή την έννοια το λέω. Γιατί αλλιώς ο Βραζιλιάνος βασικός θα ήταν. Θέλω να πω πόσοι καλύτεροι εξτρέμοι υπάρχουν από το Βινίσιους στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Στέφανος είναι ίσως ο μόνος επίσημος σαρδαμογράφος στον κόσμο, λέει ένας φίλος. Υπάρχουν κι άλλοι, λέει, αλλά εγώ πάντως είναι ο μόνος που ξέρω σίγουρα και επίσης τον έχω χαρακτηρίσει εκτός αέρα ως ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο των Σαρδάμ, γιατί είναι ο πρώτος που τα αποκαλύπτει και τα φέρνει στο φως. Οπότε δεν ξέρω ποιον από τους δύο χαρακτηρισμούς αποδέχεσαι, σαρδαμογράφος ή Φαμπρίτσιο Ρωμάνο Σαρδάμ. Αλλά βλέπεις ότι εκτιμάται αυτή η ιδιότητα από τον κόσμο.

Αν έχω ακούσει, να ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός για τον Φρανκ και Σχέ για ζευγάρι του Κάγκουα. Όχι, αλήθεια είναι δεν το έχω ακούσει καθόλου. Τον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι ελεύθερος, να πούμε, αλλά είναι και ένας αρκετά ακριβός ποδοσφαιριστής, λόγω των παραστάσεων που έχει. Το συγκεκριμένο θυμάμαι τον είχα ακούσει κάποια στιγμή για την ΑΕΚ. Αλλά δεν ευωδόθηκε η συγκεκριμένη κίνηση. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω

έλεγα νωρίτερα για το Χεζόνια, να πούμε ότι τέλειωσε και μια ακόμη έτσι παραφιλολογία που υπήρξε σήμερα στον μπασκετικό χώρο και τέλειωσε με την ανακοίνωση του Βιλντόσα από την Παρτίζαν. Η παραφιλολογία που αναφέρω είναι ότι υπήρχαν δημοσιεύματα, υπήρχε δημοσίευμα γνωστού δημοσιογράφου εχθές ότι ένας παίκτης που έχει παίξει στο, πώς να το πω, σε δύο ομάδες ενός κορυφαίου ευρωπαϊκού ντέρμπι, μετά την ανακοίνωση της νέας ομάδας θα έχει παίξει και σε δεύτερο τέτοιο ζευγάρι. Όλοι άρχισαν να λένε ότι εννοούσαν το Χεζόνια και ότι μετά από το Ρεάλ Μπαρτσελόνα θα έχει παίξει και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό γιατί θα πάει στον Ολυμπιακό. Άρχισαν να ανακαλύπτουν γενικά 1 εκατομμύριο ονόματα. Εν τέλει αυτό που εννοούσαν λόγω δημοσιογράφος ήταν το Βιλντόσα, ο οποίος είχε παίξει σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και πλέον θα έχει παίξει και σε Ερυθρό Αστέρα Παρτίζαν, γιατί μην δουλευόμαστε, στο μπάσκετ το Ερυθρός Παρτίζαν και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι τα δύο κορυφαία ντέρμπι, το Μπαρτσελόνα Ρεάλ δεν είναι τόσο ψηλά, γιατί οι ίδιοι οπαδοί των δύο αυτών ομάδων δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με το μπασκετικό ντέρμπι και με το μπάσκετ γενικότερα. Οπότε το Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με την ένταση, πολλές φορές τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει είναι με διαφορά τα δύο πιο μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά ντέρμπι.

προφανώς φίλε και έχω δει τις φωτογραφίες από την επέμβαση που έκανε ο Βινίσιος και άλλαξε σαγόνι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, πραγματικά φαίνεται τρομερά διαφορετικός. Δηλαδή εγώ άμα έβλεπα τη φωτογραφία χωρίς να έχω τη λεζάντα πάνω, δεν θα καταλάβαινα ότι είναι ο Βινίσιος και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μια επέμβαση, ένα σαγόνι μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο δούλεμα, δεν το καταλαβαίνω, να πω την αλήθεια. Ο καθένας στο πρόσωπό του κάνει ό,τι θέλει και στο σώμα του. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής είναι που προχωράει σε κάποια διορθωτική κίνηση σε οποιοδήποτε μέρος σώματος. Το έχουμε δει χιλιάδες φορές, θα το δούμε κι άλλες. Άμα ήθελε να το κάνει, το έκανε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να τον κοροϊδεύουμε. Δεν λέω προφανώς ότι τον έχει κοροϊδέψει κάποιος από αυτούς που ακούει, αλλά επειδή έχω διαβάσει τα σχόλια στα social media και τέτοια, πάρα πολλά πράγματα.

να πω μια σημαντική είδηση από το χώρο του Στίβου. Αναφέρθηκα νωρίτερα στο Μίλτο Τεντόγλου και τη φοβερή εμφάνιση που έκανε στο Βόλο. Έγινε πολύ ανταγωνιστικός αγώνας στο επικοντό γυναικών και εκεί δεν κέρδισε η Κατερίνα Στεφανίδη, όπως μπορεί να ανέμεναν οι περισσότεροι, αλλά η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η οποία κατάφερε να περάσει τα 4.40 με την πρώτη προσπάθεια. Η Κατερίνα Στεφανίδη είχε αποτυχημένα η προσπάθεια και στα 4.35 και στα 4.40, έμεινε στα 4.25 και έτσι η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν η πρωταθλήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο επικοντό γυναικών.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο από Βόλο. Ένα σχόλιο για αυτά που ακούγονται για τον τελικό Αργεντινή, ότι τους ανάγκασαν να χάσουν. Η αλήθεια είναι, φίλε, δεν έχω ιδέα σε τι αναφέρεσαι. Οπότε κάνε μου μια διευκρίνηση στα σχόλια. Αλλά δεν έχω ιδέα σε τι αναφέρεσαι και είμαι σίγουρος ότι σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έρθει το γραφείο τύπου της Ισπανίας για να πάρει θέση. Με το που το είπα, μπήκε το γραφείο τύπου της Ισπανίας να πάρει θέση. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι το γραφείο τύπου της Ισπανίας. Την οποία την παρακαλούσα να έρθει μέσα, μου έλεγε ότι δεν θα έρθω. Και με το που είπα κάτι για Ισπανία, Αργεντινή, εμφανίστηκε. Να σας ενημερώσω βέβαια ότι.
1: Εγώ που έρχομαι να σε βοηθήσω.
0: Να σας ενημερώσω. Επειδή τώρα θα κάνει προπαγάνδα ισπανική, λογικά η Βαλεντίνα, να ενημερώσω ότι θα την κάνει φορώντας φανέλα της Αργεντινής, έτσι. Και δεν κάνω πλάκα αυτή τη φορά. Αυτή τη στιγμή η Βαλεντίνα φοράει μια μπλούζα της Αργεντινής, η οποία η Βαλεντίνα δηλώνει οπαδός της Ισπανίας και πανηγύρισε.
1: Δεν είναι μπλούζα αυθεντική, αγώνος κλπ. Είναι μια ωραία
0: μπλούζα. Είναι μια μπλούζα με το σήμα της Ομοσπονδίας που γράφει πάνω Αργεντίνα.
1: Δεν είναι πολύ ωραία όμως.
0: Είναι ωραία, είναι ωραίο το χρώμα.
1: Αυτό, η αλήθεια είναι. Το χρώμα είναι, και έχω και
0: είναι πολύ καλοκαιρινό. Για πες τι, γιατί μπήκες.
1: Τι έλεγες πριν, κάτι έλεγες.
0: Έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα ότι ένα σχόλιο για αυτά που ακούγονται για τον τελικό μου Αργεντινή, ότι τους ανάγκασαν να χάσουν. Έχεις ακούσει εσύ κάτι τέτοιο?
1: Ναι, θυμάσαι ένα πανό που κρατούσαν οι παίκτες Las Malvinas on Argentina,
0: ναι.
1: Στα νησιά Φόκλαντ,
0: ναι, ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Ότι ας πούμε τους είπαν, αν δεν κάτσετε να χάσετε στον τελικό, θα σας τιμωρήσουμε και θα μείνετε 10 χρόνια εκτός Μουντιάλ.
0: Okay, δεν το έχω ακούσει.
1: Έχουν κάποια χρόνια θα τιμωρηθείτε.
0: Δεν το έχω ακούσει καν
1: αυτό,
0: να πω.
1: Και μάλιστα, ήταν, το είχαν συνεννοηθεί, τους είχαν υποχρεώσει ουσιαστικά, ας πούμε. Και γι' αυτό λέει, αν παρατηρήσετε, ο Λιονέλ Μέση λέει πριν το ξεκίνημα του αγώνα, είναι προβληματισμένος, δακρυσμένος και κάποιοι παίκτες έτσι με το κεφάλι κάτω μπαίνοντας στο γήπεδο κλπ.
0: Μόνο έτσι εξηγείται το μαρκάρισμα που έχει κάνει βέβαια ο Έντσο Φερνάντες 30 δευτερόλεπτα πριν λήξει το μάτς.
1: Και αυτό εξυπηρετεί, ας πούμε, και το αφήγημα του, γιατί δεν κάναν ούτε μια τελική ούτε ένα σούτ στο στόχο.
0: Εσύ ως γραφείο τύπου της Ισπανίας με φανέλα Αργεντινής, πώς το σχολιάζεις αυτό το σενάριο? Πώς το σχολιάζεις αυτό το σενάριο που έχεις μπει και στους δύο κόσμους?
1: Τι να σου πω, δεν γνωρίζω.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που έστειλε ο φίλος τώρα, πώς η συνωμοσιολογία, ποια έλεος, εγώ εκεί είμαι.
1: Ποια είναι η χειρότερη συνωμοσιολογία που έχεις ακούσει, που τώρα είναι φούρδα?
0: Αθλητική.
1: Οτιδήποτε.
0: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλές. Υπάρχει συνωμοσιολογία σε όλες τις πτυχές της ζωής μας καθημερινά. Δηλαδή...
1: Είπε τώρα,
0: υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν για να μας κάνουν mind control.
1: Να, αυτό που λέει ο φίλος, και καλά έχει τικό, λέει, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αργεντινής, να χάσουν τελικό. Τύπου θυσιάζουμε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, προκειμένου να παίξουμε στα επόμενα.
0: Τι άλλη δικαιολογία θα βρούμε για ότι χάσανε Αργεντινή? Λες και ήταν η υπερομάδα, ας πούμε, που μόνο επίτηδες θα έχανε. Έλεος.
1: Τι άλλα?
0: Το καλύτερο δίδυμο ever, λέει ο φίλος.
1: Συμφωνώ με το φίλο.
0: Στο Σταύρο του Χονδροθύμιου να τα πείτε, που του ζητάμε εκπομπή και δεν μας δίνει.
1: Νιώθω ότι και κάτι ακόμα θέλω να σου πω από όλα τα ενδιαφέροντα που παρακολουθώ έξω στον υπολογιστή.
0: Κάτι σχετικό με την Ισπανία?
1: Αλλά
0: ή τη νέα ομάδα την Αργεντινή?
1: Αν θυμηθώ κάτι ενδιαφέρον, δεν σε πήγα καθόλου σε φόρμουλα, τα είπα στο Ζάλιαρη.
0: Περιμένουμε με λαχτάρα, λέει ο φίλος, να λυθούν οι παρεξηγήσεις στο επόμενο Αργεντινή-Ισπανία.
1: Πότε θα είναι αργή αυτό το Αργεντινή-Ισπανία, ενδιαφέρον.
0: Στο φιναλίσιμα. Δεν θα είναι το φιναλίσιμα Ισπανία-Αργεντινή, η πρωταθλήτρια Αμερικής με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Ναι, σωστό, αφού είναι αυτές οι δύο.
0: Οπότε εκεί θα έχουμε χαμό.
1: Εκεί θα κάνουν δύο τελικές στόχο.
0: Α, θα τις αυξήσουν τόσο πολύ, ε.
1: Πιστεύεις σταματιέται αυτή η Ισπανία?
0: Η μόνη ομάδα την οποία σταματιέται γεωγραφικά είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Είδα και άλλη συνωμοσιολογία τώρα έξω.
0: Για πες.
1: Λίγο πριν πω στο στούντιο, έτσι όπως σκρολάρω στο Twitter. Ότι έγινε κάποια έρευνα από κάποιον που δεν θυμάμαι τώρα και αποκάλυψε ότι η προ γιαγιά του Μέση ήταν Βραζιλιάνα και ότι πριν έρθει πάνε στο Ροζάριο οι δικοί του να μείνουν, έμεναν στη Βραζιλία.
0: Okay. Άρα, και ότι θα μπορούσε να παίζει στην Εθνική Βραζιλία, ας πούμε.
1: Να είναι ο Μεσίνιο.
0: Εγώ αυτό που ξέρω, και εσύ θα το ξέρεις σίγουρα ως Ρόχα οπαδός, είναι ότι του Μέση του είχε προταθεί όταν ήταν μικρός να παίξει με την Εθνική Ισπανίας, γιατί από πολύ μικρός ήταν κάτοικος της χώρας, θα μπορούσε να είχε φορέσει τη φανέλα. Πώς θα ένιωθες άμα είχατε και το Μέση?
1: Τότε πώς ένιωθαν οι υπόλοιποι που δεν υποστηρίζουν τις Ισπανίες?
0: Πρακτικά το 2010, δηλαδή φαντάσου την ομάδα του 2010 να έχει και Μέση, ας πούμε. Ευχαριστούμε πάντως τον Γιώργο που άνοιξε θέμα, που το λέει. Απλά άνοιξα θέμα, παιδιά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συνωμοσιολογία που μου είπες δεν την έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Λοιπόν, έκανα ένα απλό Google τώρα.
0: Ναι.
1: Με Googlearism. Για τις μεγαλύτερες ιστορίες συνωμοσίας στο ποδόσφαιρο.
0: Οκ. Okay. Θέλω να μου πεις το νούμερο ένα σε αυτά τα 3 λεπτά που έχουμε πριν πάμε στο δελτίο.
1: Η κρίση του Ρονάλντο το 1998. Η ξαφνική διαδικασία του Βραζιλιάνου επιθετικού πριν το τελικό με τη Γαλλία. Γέννησε σενάριο για πίεση χορηγών ή δηλητηρίαση.
0: Οκ. Θυμήθηκα και μια άλλη τώρα, να σου πω την αλήθεια. Η οποία βέβαια παίζει να έχει και δώσει αλήθειες, γιατί την έχει κάνει μόνος του ο Τζόρνταν κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Για ένα μάτς τελικών, το λεγόμενο flu game που έπαιξε τελικά.
1: Το έχω διαβάσει στο βιβλίο.
0: Όπου ότι ο Τζόρνταν λέει ότι τον δηλητηρίασαν με κάτι πίτσες το προηγούμενο βράδυ, για να μην είναι καλά τη μέρα του μάτς, την επομένη. Το ότι επειδή παίζανε εκτός έδρας και παρήγγειλε κάτι πίτσες στο ξενοδοχείο, ότι του δηλητηρίασαν τις πίτσες.
1: Ναι, στο Τζόρνταν και ότι ναι. Ας βάλουμε.
0: Αλλά βέβαια δεν έπιασε, γιατί έχει κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του Τζόρνταν. Αλλά υπάρχει αυτό το σενάριο, το οποίο το έχει πει ο ίδιος κιόλας, νομίζω, στο Last Dance.
1: Η αφρικανική κατάρα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο πρώην μάνατζερ του Γιάγιο Τουρέ είχε ισχυριστεί ότι σαμάνε έριξαν κατάρα στον προπονητή ώστε να μην ξανακατακτήσει τους Champions League για χρόνια.
0: Και υπάρχει και η κατάρα του Μπέλα Γκούτμαν στην Μπενφίκα. Ωραίο. Που είχε πει να μην πάρει.
1: Ποιος ήταν εκείνος ο ποδοσφαιριστής Ρεσί που όποτε βάζει γκολ μετά κάποιο διάστημα?
0: Ο Ράμσεϊ.
1: Άλλο και αυτό.
0: Ο Άρον Ράμσεϊ.
1: Αυτό θα αρχίσει να το πιστεύω, να ξέρει.
0: Ξέρει τι γινότανε. Εσύ αντικειμενικά κάθε μέρα κάποιος, είναι μακάριο τώρα αυτό που λέω, αλλά κάθε μέρα κάποιος άνθρωπος που είναι διάσημος πιθανότατα θα πεθάνει, δηλαδή στατιστικά, οπότε...
1: Τώρα αυτό είναι εκπομπή.
0: Στατιστική είναι αυτό, οπότε άμα βάζει γκολ ο Ράμσε και ψάχνουμε στο Twitter να δούμε τι έγινε σήμερα, κάτι θα βρούμε. Έχει πάλι άπειρα γκολ, οπότε εντάξει, αυτό δεν είναι καν θεωρία συνωμοσίας, είναι απλά δυσιδαιμονία.
1: Τι άλλο, δεν μου βγάζει και πολλά. Δεν έχω κάνει μάλλον τη σωστή αναζήτηση. Τέλος πάντων. Αν θυμάται ο κόσμος κάποια θεωρία συνωμοσίας έτσι ποδοσφαιρική.
0: Ναι, να μας πει ευκαιρία, ψάχνει η Βαλεντίνα, να μείνει κι άλλο στο δύο από ό,τι φαίνεται.
1: Όχι, εντάξει, αυτό το θυμάμαι στο δελτίο. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα.
0: Ωραία.
1: Φτάνει.
0: Αυτό ήθελα, μια χαρά.
1: Πότε έχει ξανά εκπομπή?
0: Αύριο.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Μεθαύριο, την Πέμπτη, την Παρασκευή.
1: Αλέξη, στηριγό του παιδί μου, θα μπω ξανά στο στούντιο αν φανεί ανεπαρκή. Για μία επόμενη φορά.
0: Άρα θα μπει σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο, break και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
5: Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Αϊτόρ, τον δανεισμό του 27χρονου Ρουμάνου μέσου Άντριαν Σούτ από την Αλαΐν, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιάννη Ντιονατέ, ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Βασίλισσα θα καταβάλει στη γερμανική ομάδα για τον Ιβοριανό Εξτρέμ 100 εκατομμύρια ευρώ. Επιστροφή στο NBA και επίσημα για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος συμφώνησε με τους Cleveland Cavaliers για μονοετές συμβόλαιο αντί 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Κροάτης Forward έκανε χρήση της οψιών αποδέσμευσής του από τη Real Madrid της εναντί 850.000 ευρώ. Την απόκτηση του Λούκα Βιλντόσα για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο Λάντρο Νόρις με McLaren τερμάτισε πρώτος ο Grand Prix της Formula 1 στην Ουγγαρία, κατακτώντας την πρώτη του φετινή νίκη. Δεύτερος είδε την καρό σημαία ο Max Verstappen με Red Bull Racing, τρίτος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι δύο Ferrari με τους Leclerc και Hamilton. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
6: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Φιρμίνο για τον Σαλάχ. Σαλάχ το σουτ! Η μπάλα πήγε σε ένα σημείο που όσο και να πετάχτηκε ο Άλισον δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Σαλάχ θα πλασάρει. Λίβερπουλ κάνει το 2-0 στο 45 με τον Μο Σαλάχ και πάλι η μπάλα και πάλι χάθηκε στα χάφια τη Ρώμα και όλη η ιστορία για τη Λίβερπουλ ήταν το πόσο γρήγορα έβγαλε την αντεπίθεση ο Φιρμίνο. Είναι ο Σαλάχ, πατάει μες στην περιοχή, γυρίζει, Μανέ, είναι το 3-0 για τη Λίβερπουλ. Στο 56 η Λίβερπουλ φτάνει σε ένα τρίτο τέρμα, αυτή τη φορά ο Σαλάχ κάνει την ασίστ και σκόρερ είναι ο Σαντιό Μανέ. Σαλάχ περνάει, η Λίβερπουλ πάει για ένα τέταρτο γκολ και το κάνει. 4-0 με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 61. 69. Ναϊγκολάν θα ψάξει την άκρη της άμυνας Λίβερπουλ. Εδώ είναι ο Τζέκο. Υπάρχει γκολ 5-1 με τον Έντβιν Τζέκο για τη Ρώμα. Ένα γκολ που δίνει στη Ρώμα έστω κάτι να ελπίζει στη ρεβάνς. Ορίεται ο Κλόπ στην άμυνά του. Το πέναλτι 5-2. Μειώνει με τον Περότη η Ρώμα. 5-2. Ξαφνικά ο Ντι Φραντσέσκο και η Τζαλορόση βλέπουν φως στο τούνελ. Το 5-0 τους είχε αποκλεισμένους. Το 5-2 τώρα είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα.
6: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε στον αέρα του BWIN Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, Στέφανος Παλουότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής, ενδεχομένως και στο στούντιο κάποια στιγμή, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Λέει ένας φίλος για αυτά που λέγαμε πριν για τις θεωρίες συνωμοσίες, ότι θυμίζουν τις προβλέψεις των αστρολόγων που κάνουν 10, βγαίνει η μία από τις 10 και προβάλλουν αυτοί. Νομίζω ότι είναι άλλη η τακτική των αστρολόγων. Είναι ότι απλά λένε πάρα πολύ γενικά πράγματα, τα οποία προφανώς και θα συμβούν σε όλους. Δηλαδή θα κάνεις μια νέα γνωριμία. Οκ, okay, προφανώς μέσα σε ένα μήνα θα κάνω μια νέα γνωριμία. Ξέρω εγώ, άμα βγαίνω από το σπίτι θα γνωρίσω κάποιον. Οπότε λένε έτσι γενικά πράγματα και φαίνεται ότι πέφτουν μέσα, ενώ στην πραγματικότητα απλά έχουν πει κάτι που πάντα συμβαίνει.

Λοιπόν, να πω ότι είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ουγγαρίας, η Πάξη, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπενθυμίζουμε, έχει γίνει το πρώτο παιχνίδι των πράσινων με την Ουγγρική ομάδα. Η ομάδα του Jacob Nistrup νίκησε 2-1 εκτός έδρας και τώρα την Πέμπτη έχει τη ρεβάνς στο ΆΚΑ στις 9 η ώρα. Μετάδοση από το Sky. Η Πάξη αντιμετώπισε τη Φερεντσβάρος σε γενικές γραμμές σπουδαιότερη ομάδα της Ουγγαρίας και την κέρδισε με 4-2, παρακαλώ, παρόλο που βρέθηκε μάλιστα δύο φορές πίσω στο σκορ, πρώτα με 1-0 και έπειτα με 2-1, κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Δύο γκολ έκαστος έβαλαν ο Πέτο και ο Σάλαϊ, με την Πάξη να ξεκινάει πολύ εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, λίγες μέρες πριν την ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Πια θεωρώ ότι θα είναι η χειρότερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, έχει έρθει ένα μήνυμα. Είναι περίεργη σεζόν τώρα, γιατί συνήθως υπήρχε εύκολη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Παλιότερα λέγαμε ή την Άλμπα Βερολίνο ή τη Βιλερμπάνε, να αλλάξει μία από αυτές τις δύο πάντα. Αλλά τώρα η Άλμπα Βερολίνο δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Η Βιλερμπάν έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον μπάζερ της και πάει για καλή πορεία. Οπότε θα πω ότι η χειρότερη ομάδα με βάση τα ρόστερ που έχουν μέχρι στιγμής, έτσι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Η χειρότερη ομάδα θεωρώ ότι θα είναι ή την Μπεσίκτας, που για την ώρα δεν έχει βελτιωθεί και πάρα πολύ, παραμένει μια ομάδα με ρόστερ επίπεδου Eurocup. Είτε η Βαλένθια, όσο και αν κάνει εντύπωση σε κάποιους να αναφέρω μια ομάδα που πήγε στο Final Four την περασμένη χρονιά. Η Βαλένθια έχασε τον προπονητή της από τη Real Madrid, τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Έχασε όλους ουσιαστικά τους πρωταγωνιστές της, είτε μιλάμε για τον Μοντέρο που πήγε στον Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για τον Μπαντιό που πήγε στον Παναθηναϊκό, για τον Μπράξτον Κι, για τον Πραντίγια. Γενικότερα όλοι οι πρωταγωνιστές της Βαλένθια αποχώρησαν. Οι μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι στιγμής πέρα από αυτή του TJ Shorts είναι χαμηλότερες, χαμηλότερο επίπεδο από τους προηγούμενους κατόχους των αντίστοιχων θέσεων. Επομένως νομίζω ότι μία από αυτές τις δύο θα είναι. Βάζω και την Μπασκόνια με βάση το ρόστερ στην κουβέντα, απλά επειδή η Μπασκόνια πάντα μέτριο ρόστερ έχει, αλλά καταφέρνει με κάποιο τρόπο να είναι εκεί στη μέση της βαθμολογίας, δεν θα πω ότι θα είναι χειρότερη. Με βάση τα ρόστερ, Βαλένθια ή Μπεσίκτας.

Καλύτερη μεταγραφή στην Ευρωλίγκα. Πολύ ωραία ερώτηση. Άμα μιλάγαμε για καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη, πραγματικά πιστεύω ότι είναι η μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Όχι ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, Όσμαν. Απλά γιατί μιλάμε για μια μεταγραφή από μια ομάδα Ευρωλίγκα σε μια ομάδα Eurocup, από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ που δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ένας παίκτης τον οποίο ο Παναθηναϊκός υπολογίζει και ο οποίος είναι πολύ σημαντικός σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό να πάει σε θεωρητικά, πώς να το πω, μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη, τουλάχιστον η πιο εντυπωσιακή. Στην Ευρωλίγκα η πρώτη μου σκέψη είναι ο Βαλαντσιούνας της Άλγκυρης, με βάση το πόσο βαρύ όνομα είναι ο Λιθουανός σέντερ. Είναι του Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό σίγουρα, είναι του Μοντέρο στον Ολυμπιακό σίγουρα, και πολύ εντυπωσιακή κίνηση είναι η μετακίνηση του Σέιν Λάρκιν από την Εφέστη Φενέρ. Νομίζω και αυτό είναι

είναι όντως η βασική του θέση το 5 φέτος. Η αλήθεια είναι πως μάλλον ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός το 4 έχει τον Nigel Hayes Davis και τον Juancho Hernan Gomez, δηλαδή δύο από τα 3, 4, 5 καλύτερα τεσσάρια στην Ευρώπη. Οπότε αυτοί οι δύο θα παίζουν το μεγαλύτερο διάστημα των λεπτών ενός αγώνα στο 4, εκτός άμα κάποιος προφανώς λείπει για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε θα κατεβαίνει πιθανότητα για Βουσέλε. Αλλά αν αυτοί οι δύο είναι υγιείς, νομίζω ότι η θέση 4 καλύπτεται από αυτούς. Οπότε αναγκαστικά ο Γιαμπουσέλε θα κατεβαίνει στο 5, όπου υπάρχει και περισσότερος χώρος, γιατί ουσιαστικά στο 5 υπάρχει ο Ματίας Λεσόρ, που είναι φανερό ότι μετά τον τραυματισμό του δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τόσο μεγάλο φόρτο όσο πριν. Δεν μπορεί να παίζει δηλαδή 30 λεπτά ο Λεσόρ σε καμία περίπτωση. Υπάρχει ο Φαλ, που επίσης προέρχεται από πολύ μεγάλο τραυματισμό και έχει αποκτηθεί ως τρίτος ιεραρχικά. Και εκεί νομίζω θα είναι ο Γιαμπουσέλε. Πιστεύω ότι θα παίζει, ας πούμε, κατά μέσο όρο, άμα πούμε ότι θα παίζει 25 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι, θα έλεγα ότι θα παίζει 20 λεπτά ως πεντάρι και 5 ως τεσάρι. Προφανώς δεν ξέρει κανείς ποιος το σκέφτεται, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αλλά με βάση το rotation που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω να περισσεύουν λεπτά στο 4.

Κάτι που παρέλειψα να αναφέρω πριν που μίλησα για την εντυπωσιακή νίκη της Πάξη, της αντιπάλου του Παναθηναϊκού, στα προκριματικά του conference επί της Φερεντσβάρος, είναι ότι η νίκη προκάλεσε και μερικούς πονοκεφάλους στο προπονητή της ομάδας, καθώς η Πάξη έχασε δύο παίκτες από τραυματισμό και μάλιστα ο ένας ήταν ο Γιώζεφ Σάλα, ο οποίος ήταν και σκόρερ δύο τερμάτων στο συγκεκριμένο παιχνίδι και είχε παίξει και βασικός στο πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο άλλος που τραυματίστηκε ήταν ο Χάραστη, ο οποίος επίσης είναι επιθετικός και οι δύο παίκτες που τραυματίστηκαν είναι επιθετικοί. Δεν είχε παίξει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό καθόλου, είχε μείνει στον πάγκο. Δύο παίκτες που σκόραραν γενικά για την Πάξη τραυματίστηκαν, μένει να φανούμε τι σημαίνει αυτό εν ώψη της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό και ποια θα είναι η κατάστασή τους για το μάτς του ΆΚΑ.

Για τον Grant που έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, γράφτηκε από μέσα του Ισραήλ ότι η Χάποελ προσέγγισε τον παίκτη και τον Παναθηναϊκό για να εκφράσει τον ενδιαφέρον της για τον Αμερικανό Γκάρντ. Σήμερα τα ίδια μέσα έγραψαν ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πόρτα και ότι ο παίκτης υπολογίζεται κανονικά στην επόμενη μέρα. Έχει συμβόλαιο ούτως ή άλλως ο Γκραντ. Είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν γάντι στο μπάσκετ του Ομπράντοβιτς, οπότε το βρίσκω πολύ δύσκολο να αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Ερνάν Γκόμεθ στην Μπαρτσελώνα, καταρχάς να πω ότι ο Ερνάν Γκόμεθ στην Μπαρτσελώνα δεν είναι, γιατί έχει μείνει ελεύθερος, οπότε ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ο Ουίλι Ερνάν Γκόμεθ, αδερφός του Χουάντσο. Δεν ξέρω αν θα τον πάρει, πάντως είναι μια φημολογία που ακούγεται όλο και περισσότερο. Ο παίκτης είναι ελεύθερος, η πορεία του στην Μπαρτσελώνα ήταν αρκετά απογοητευτική με βάση τις προσδοκίες, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση ο παίκτης να μην έχει και τις φοβερές προτάσεις από την Ευρωλίγκα. Οπότε όλα μπορούν να γίνουν πλέον, γιατί παιδιά εδώ έγινε η μεταγραφή του Όσμαν, που ξαναλέω είναι από τα πιο απροσδόκητα πράγματα που έχω δει εγώ. Το να φύγει ένας παίκτης τον οποίο υπολόγιζε κανονικά ο Παναθηναϊκός, να ζητήσει να αποχωρήσει για να πάει στον ΠΑΟΚ, χωρίς προφανώς κάποια μομφή προς τον ΠΑΟΚ, απλά καταλαβαίνετε πως το εννοώ με βάση την αλλαγή επίπεδου. Ήταν από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα που θεωρώ ότι έχουν συμβεί στον ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Οπότε μετά από αυτό δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω το Ουίλι Ερνάν Γκόμεθ να παίζει στον ΠΑΟΚ, και άμα γίνει θα μιλάμε για ακραία κίνηση, ακόμα μία από τον ΠΑΟΚ, και για φοβερή προσθήκη.

Μιας και λέμε για μεταγραφικά μπασκετικά, έχει κάνει κάτι δηλώσεις ο Ματιέ Τραζέλ, πρώην γκάρ της Μονακό, νυν της Ανατολού Εφές, η οποία είναι η νέα ομάδα, και έχει αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το καλοκαίρι που έγινε γνωστό ότι θα φύγει από τη Μονακό, όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας εκτός από τον Παναθηναϊκό και τη Χάπελ Τελαβίβ ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του. Αυτό το έχει πει ο ίδιος και προφανώς καταλαβαίνετε ότι στις υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκας συγκαταλέγεται και ο Ολυμπιακός, οπότε έχει αφήσει να εννοηθεί ο Στραζέλ με αυτή τη δήλωση ότι και ο Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για την περίπτωσή του, παρόλο που ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι, στον Άσο από πριν αρχίσει το καλοκαίρι είχε κλείσει τον Μοντέρο και τον Μίλερ Μακιντάιρ, δύο πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς, οπότε δεν νομίζω ότι ψαχνόταν και τόσο πολύ σε αυτή τη θέση.

Εν τω μεταξύ, τώρα που ανακοινώθηκε η μετακίνηση του, που έγινε γνωστή τέλος πάντων, η μετακίνηση του Μάριο Χεζόνια στους Cleveland Cavaliers, έχει γίνει viral στα social media ένα tweet που είχε κάνει το 2022 ο Κροάτης και είχε γράψει ότι δεν πρόκειται να επιστρέψω στο NBA, δεν έλαβα το σεβασμό που άξιζα. Επίσης, κατά τη γνώμη μου, το NBA είναι περισσότερο show παρά παιχνίδι μπάσκετ. Αυτό είχε πει ο Μάριο Χεζόνια το 2022. Σήμερα 2026 επιστρέφει στους Cleveland Cavaliers.

Αν καταφέρει να επαναφέρει ο Ζέλικο τον Μίτροβλ, θα αποκτήσει ένα ακόμα δυνατό όπλο, λέει ένας φίλος. Συμφωνώ, απλά πρέπει να το να αξιολογήσουμε και σε ποια ομάδα βρίσκεται ο Μίτροβλ. Θέλω να πω ότι βρίσκεται σε μια ομάδα που υπάρχουν στη front line ο Λεσόρο, ο Γιαμπουσέλε, ο Φαλ, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Οπότε ο χώρος, θέλω να πω, είναι περιορισμένος. Μην περιμένουμε να δούμε το Μίτροβλ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ επιμένω και πάντα επέμενα ότι ο Μίτροβλ είναι ένας πάρα πολύ καλός συμπληρωματικός παίχτης. Είναι συνδεδεμένος με τον Παναθηναϊκό, είναι Έλληνας και πρέπει να έχει ρόλο πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που είχε επί Αταμάν στην τελευταία κυρίως χρονιά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρός από πυρά αστυνομικών είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος για τη χθεσινοβραδινή επίθεση στο Βερολίνο, με μία νεκρή και 26 τραυματίες, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Ο 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανός πολίτης με καταγωγή από το Λίβανο και οπαδός της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη σύλληψή του για τρομοκρατική ενέργεια. Έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Άνοιγε αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νότιο-δυτική Γαλλία. Περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαλένθια. Στην νότιο-δυτική Γαλλία, 325.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους. Στην περιοχή του Μπορντό, που οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από τη γαλλική Μεγαλούπολη. Ως ημέρα γιορτής για την Ελλάδα, χαρακτήρισε τη σημερινή Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Βόλο. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης με άλμα στα 8,66 μέτρα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ που είχε κάνει ο Λούις Τσάτουμας τον Ιούνιο του 2007 και επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
1: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
0: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
1: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
0: σε μια μεγάλη live συναυλία.
1: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
0: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
0: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
1: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
0: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
0: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έλεγα πριν για το ολοένα και αυξανόμενο, για τα ολοένα και αυξανόμενα σενάρια περί Will Hernan Gomez στον ΠΑΟΚ, και τώρα διαβάζω στο site του sportpavlefm.gr ότι τα διαρκείας του μπασκετικού ΠΑΟΚ εξαφανίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ, το οποίο δεν είναι φυσικά, δεν αποτελεί έκπληξη. Υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός για αυτή τη νέα εποχή της ομάδας, με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και με το κίνητρο που υπάρχει για ακόμα περισσότερα. Διαβάζω ότι η συντριπτική πλειονότητα των περσινών κατόχων ανανέωσαν τη θέση τους, και μάλιστα όταν άνοιξε η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων, η διαδικτυακή ουρά που δημιουργήθηκε ξεπέρασε τα 5.000 άτομα, το οποίο είναι εντυπωσιακό και δείχνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τεράστια ανυπομονησία που υπάρχει στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη σεζόν που ξεκινάει.

Ποιες μεταγραφές έχει κάνει ο ΠΑΟΚ πέρα από τον Όσμαν? Έχει έρθει ένα σχόλιο. Λοιπόν, στο φίλο ή τη φίλη που έστειλε το μήνυμα, ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον γνωστό σε όλους μας Νικ Καλάθι, δεν χρειάζονται συστάσεις. Έχει κλείσει το Ρεϊκουάν Γκρέι, που προέρχεται από πολύ καλές σεζόν με την ΑΕΚ και ξεχώρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει κλείσει τον έμπειρο γκάρντ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος επίσης έχει περάσει από την Ελλάδα και στο παρελθόν φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού για ένα διάστημα, εκεί γύρω στο 2020 αν θυμάμαι καλά, και του Προμηθέα Πάτρα στο παρελθόν. Έχει κλείσει τον έμπειρο σέντερ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα Kyle Alexander. Έχει πάρει τον Naz Mitru Long, ο οποίος πέρασε και από τον Ολυμπιακό, έκλεισε την περσινή αγωνιστική περίοδο στην Ιταλική Νάπολη, και έχει πάρει και έναν παίκτη που θεωρώ πολύ υποσχόμενο, τον Trevor Hudgens, περιφερειακός, βραχής όμως είναι η αλήθεια, 1,80, αλλά προέρχεται από τρομερή σεζόν στη Γαλλία με τη Λεμάν. Ήταν ένας από τους παίκτες που μπήκαν στις κορυφαίες πεντάδες του γαλλικού πρωταθλήματος. Έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και πιστεύω θα έχει πολύ σημαντικό ρόλο

Και για να προσθέσω σε αυτό που είπαμε, τα διαρκείας του ΠΑΟΚ, δεν το είδα πριν, το είδα τώρα και έχει μια αξία και αυτό. Όχι μόνο εξαντλήθηκαν τα 5.000 εισιτήρια διαρκείας που είχαν τεθεί στη διάθεση του κόσμου, αλλά η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βλέποντας αυτόν τον ενθουσιασμό, αποφάσισε να διαθέσει άλλα 1.000 διαρκείας και ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που θα διατεθούν εν ώψη της νέας σεζόν αυξήθηκε στα 6.000. Εντυπωσιακό νούμερο, αν αναλογιστούμε ότι το παλατάκι είναι ένα γήπεδο περίπου 8.500 θέσεων. Με άλλα λόγια, το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι σχεδόν full την επόμενη σεζόν μόνο από τα διαρκείας.

Έχει δίκιο ο φίλος που με διορθώνει, ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ μαζί με αυτούς που είπα ήδη έχει πάρει και τον Νάσο Μπαζίνα, τον ταλαντούχο γκάρντ που εντυπωσίασε τα προηγούμενα χρόνια με τον Προμηθέα Πάτρας και αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον. 23χρονος, έχει κληθεί και στην Εθνική από τον Βασίλη Σπανούλη, όχι σε μεγάλη διοργάνωση, αλλά έχει κληθεί σε προετοιμασίες και σε παράθυρα. Είναι μια επένδυση στο μέλλον, δεν ξέρω πόσο χώρο θα έχει βλέποντας το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τη σεζόν που έρχεται, γιατί είπαμε ότι οι ομάδες αυτές έχουν κάνει μια πολύ γερή, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν κάνει μια πολύ γερή, ένα πολύ γερό μπάσιμο οικονομικό και θέλουν να κατακτήσουν το EuroCup. Οπότε όταν στις ομάδες μπαίνει το πρέπει να πάρουμε το τάδε, θέλουμε να κατακτήσουμε το τάδε, εκεί είναι και πολύ δύσκολο να τρυπώσεις το rotation ένας νέος παίκτης που δεν έχει ίσως και τόση εμπειρία από πρωταθλητισμό, ειδικά όταν υπάρχει και ο Νίκ Καλάθης, υπάρχει ο Ταϊρή, υπάρχει ο Χάτζινς που είπα νωρίτερα, υπάρχει ο Μήτρου Λόγκ. Είναι λίγο γεμάτος στην περιφέρεια ο ΠΑΟΚ.

έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ ότι έχω φωνή για audiobook σε παιδικό βιβλίο. Δεν ξέρω αν μετράει για το φίλο ή τη φίλη που το έστειλε, αλλά όταν ήμουν μικρός είχα μια έτσι επιθυμία να γίνω από αυτούς που κάνουν μεταγλωτήσεις σε σειρές. Δηλαδή να κάνω φωνές σε σειρές, ταινίες και τέτοια. Σε παιδικά. Οπότε κοντά. Αλλά ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μπάσα η φωνή μου. Δεν ξέρω. Νομίζω εκεί θες λίγο πιο ήρεμα πράγματα. Δεν ξέρω τι να πω.

Φίλε, δεν ξέχασα τον Όσμαν. Απλά με ρώτησε, η ερώτηση που είχε έρθει ήταν ποιες μεταγραφές έχει κάνει ο Πάκου πέρα από τον Όσμαν. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα. Αν ο Μπαζίνας θα πάει δανεικός, δεν ξέρω, αλλά μάλλον καλό θα είναι για το παιδί, γιατί πιστεύω ότι δύσκολα θα τρυπώσει στο rotation του ΠΑΟΚ που είναι πολύ γεμάτο στην περιφέρεια. Ποιος Καλάθης, λέει ένας φίλος, τόσα χρόνια δεν πήρε μια Ευρωλίγκα. Κανονικά θα πρέπει να είχα σταματήσει να διαβάζω στο ποιος Καλάθης. Μιλάμε για legend της Ευρωλίγκας και του ευρωπαϊκού μπάσκετ γενικότερα. Ένας από τους καλύτερους δημιουργούς που έχουμε δει, ενδεχομένως το καλύτερος. Πρώτος assist στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης έχει πάρει Ευρωλίγκα ο Καλάθης, απλά δεν ήταν ηγέτης της ομάδας όταν την πήρε. Ο Καλάθης ήταν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού το 2011 και πήρε την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Απλά τότε ήταν κατά κάποιο τρόπο 7ος, 8ος παίκτης του rotation, ας πούμε. Είχε κάνει βέβαια πάρα πολύ καλά playoffs και ήταν σημαντικός και στο Final Four εκείνης της χρονιάς. Αλλά ακόμα και καμία να μην είχε πάρει, μιλάμε για έναν αδιανόητο παίκτη με τρομερά χιλιόμετρα στην Ευρωλίγκα. Οπότε νομίζω ότι έκανε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και τον πήρε, και ας μην είναι, ας πούμε, και σε πρώιμα μπασκετικά χρόνια, ας είναι μεγάλο σε ηλικία. Νομίζω ότι έχει πολλά να δώσει ο Καλάθης ως βετεράνος στον ΠΑΟΚ.

Αυτό τώρα δεν ξέρω αν το πάρω σκοπλιμέντο. Το σχόλιο που έχει έρθει, η φωνή λέει και ο τρόπος ομιλίας σου είναι τα μάμια για όσους δυσκολεύονται να κοιμηθούν. Αυτό τώρα είναι ένας τρόπος να μου πεις ότι έχω ωραία και χαλαρωτική φωνή, να μου πεις ότι είμαι βαρετός. Δηλαδή μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δεν ξέρω αν είναι κοπλιμέντο ή προσβολή. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.

κινήσεις θέλουν οι αιώνιοι, τα είπα και χθες, θα τα ξαναπώ, δεν έχω πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει γκάρντ. Μπορείτε να μπείτε να ακούσετε το μεσημεριανό ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στο sportpavlefm.gr που αναλύει το τι ακριβώς ψάχνουν οι πράσινοι στην αγορά του NBA κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή, καθώς είπαμε ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το τι θα γίνει στις υποθέσεις των Walkup και Dorsey που ακόμα δεν έχουν κλείσει ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο τρόπο, αν αποχωρήσει κάποιος από τους δύο ή και οι δύο, που το βρίσκω απίθανο, αν αποχωρήσει κάποιος, ενδεχομένως να υπάρξει η αντικατάστασή του από εκεί και πέρα. Για την ώρα και οι δύο ομάδες έναν παίκτη ψάχνουν, ο Παναθηναϊκός για τον Άσο, ασώδιο ας πούμε, και ο Ολυμπιακός για το 4.

αν θα πάρει αντιόσμαν ο Παναθηναϊκός, προτεραιότητα δεν είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι ένας περιφερειακός, γιατί είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό εκεί και νομίζω από αυτή την κίνηση θα κρυφθεί και πολύ μεγάλο κομμάτι της πορείας του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Αν το αν θα βγει ο περιφερειακός, θα αποκτηθεί. Από εκεί και πέρα δεν θα μου κάνει εντύπωση να κινηθεί και ο Παναθηναϊκός για ένα φτερό εκεί στο 2-3. Αλλά δεν θα είναι Όσμαν, ενώ δεν θα είναι αυτού του επίπεδου. Θα είναι ένας παίκτης, πιθανότατα εργαλείο, υποθέτω, με αμυντικά χαρακτηριστικά και καλό σουτ, κάτι τέτοιο φαντάζομαι, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο τόσο μεγάλο όνομα. Είναι φανερό ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θέλει περισσότερο παίκτες εργαλεία. Αν ρωτάτε εμένα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίκτη εκεί ακόμη, γιατί το δίδυμο Μπόγκαρο Γκαβόπουλος είναι ένα σκαλί, κατά τη γνώμη μου, κάτω από το δίδυμο Μπόγκα, Όσμαν Ρογκαβόπουλος. Οπότε ενδεχομένως να χρειάζεται κάτι εκεί. Αλλά πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι οι ομάδες φτιάχνονται για να είναι 150% πλήρεις και για να καλύπτουν όλες τις πιθανές αδυναμίες που υπάρχουν. Όλες οι ομάδες έχουν θέσεις που είναι πιο ισχυρές από άλλες. Όλες οι ομάδες έχουν κάποιες αδυναμίες. Και δεν μπορούν να καλυφθούν τα πάντα.

Λοιπόν, επειδή μπήκε αυτή η τραγουδάρα, θα αρχίσω σιγά σιγά να σας χαιρετάω για να σας αφήσω να το απολαύσετε μέχρι το φινάλε. Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα μας για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ Στέφανο Παλότολο για την ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για την οργάνωση της παραγωγής και την αχρίαστη παρέμβασή της στην εκπομπή για ακόμη μια μέρα. Αλέξανδρος Ριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.